0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'd been married long time ago.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

better listen.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ακολουθεί ο επόμενος διευθυντής Χάρης Εμμανουηλίδης. Αυτόν δεν βλέπω να βγάζω σύνταξη, θα με διώξει σίγουρα. Γιαννάκης Πάγκος η παλιοσύρα. Συντονιστείτε, μείνετε Μετρόπολης, ακολουθεί Παντζουρλισμός. Ο Κυλικιάρχης αποσύρεται, ο απόφυτος βοηδοσχολής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλο τον κόσμο και προπάντων δεν θα το ξεχάσω. Βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια. Καλό υπόλοιπο.
5: Θα πέσουν χίλιοι κεραμένοι στο τελευταίο μας φιλί.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
17: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
18: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.

καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε, 95,5, Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουλής στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 11. Πρωινό Τρίτης, 11 του Αυγούστου και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες, θέλοντας να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα. Σε μια άδεια πόλη, έτσι με τους περισσότερους να έχουν φύγει και ελπίζουμε και εσείς να μας ακούτε από κάποια παραλία. Θανάση Καζαμπάκα στην ρυθμίση των ήχων, σε όσα ακούσετε από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες, με την Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Μια ημέρα με πλούσια επικαιρότητα και ειδησιογραφία, έτσι καθώς ξεκινάει να ξετυλίγει το σεντόνι το ρεβάν των ελληνικών ομάδων, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μπαίνουν πρώτοι στο χορό και να ακολουθεί συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Για τις επόμενες 3 ώρες λοιπόν θα συζητήσουμε όσα περιλαμβάνει η αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα σε ένα τρίωρο γεμάτο ειδήσεις, σε ένα τρίωρο γεμάτο επικαιρότητα, αλλά και τα δικά σας σχόλια.

Μπορείτε να μας βρείτε κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Facebook. Εκεί θα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια σε μια ημέρα η οποία δεν έχει κάτι κάποιον να γιορτάζει. Θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα όσα έχουν γίνει σαν σήμερα. Από εκεί και πέρα, σαν παγκόσμια ημέρα, είναι παγκόσμια ημέρα του Στίπλαν. Πρόκειται για ένα μουσικό όργανο το οποίο προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad and Tobago. Αυτό λοιπόν είναι ένα όργανο, μπορεί να το σκεφτεί κάποιος σαν ένα μεγάλο νταούλι.

κάπου πίσω πριν από 11 χρόνια σαν σήμερα, εκεί το 2015, η κυβέρνηση και οι θεσμοί όποιοι την περιβάλλουν καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το οποίο, όπως μεταφράζεται, στο τρίτο μνημόνιο για τη χώρα μας.

Ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 2014, φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς της σύγχρονης ιστορίας του κινηματογράφου, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Μπορείτε και εσείς κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει να μας στέλνετε τις δικές σας καλημέρες, καθώς για τις επόμενες τρεις ώρες θα είμαστε παρέα και θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε λίγο αρχικά το τι περιλαμβάνει αυτή η ανάρτηση η οποία έχει γίνει στον τοίχο του Μετρόπολης 95 και 5. Θα δει κανείς ένα κολλάζ φωτογραφιών από αυτά τα αγαπημένα του Γιάννη με 6 φωτογραφίες. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ευθύμης Κουλούρης αλλά και ο Τάισον, για διαφορετικούς λόγους ο κάθε ένας. Ο Ευθύμης Κουλούρης που τις τελευταίες ώρες έπαιξε για τον ΠΑΟΚ σε μια πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα, στην πλέον όρημη φάση της καριέρας του, τα 30. Υπάρχει ο Τάισον σε μια μάχη του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ, ενώ έτσι περίοπτη θέση έχουν και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Ίστρουπ. Οι δύο προπονητές που θέλουν το καλύτερο για τις ομάδες τους μετά τα πρώτα παιχνίδια στην Αθήνα, και σήμερα στις 8:30 τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή απέναντι σε Νάιμέγεν και Τσεσεκά. Θα προσπαθήσουν να πάρουν το αποτέλεσμα το οποίο θα τους δώσει την πρόκριση στην επόμενο γύρο για Champions League και Conference League, με τον Ολυμπιακό να έχει αυτό το περιβόητο μαξιλαράκι μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση θα αποχαιρετήσει για φέτος την Ευρώπη. Πάνω δεξιά στο κολάζ που βλέπετε θα συναντήσετε μια ομαδική φωτογραφία των παικτών του Άρη από το πρόσφατο φιλικό με τον Πανσεραϊκό, ενώ λίγο δεξιότερα θα δείτε την τελευταία ενδεκάδα του Ηρακλή, ο οποίος και αυτός μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας του.

Ολυμπιακός μετά την τη Λευκή Ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία, εκεί όπου θέλει να πάρει την πρόκριση και να σφραγίσει το εισιτήριό του για τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το Cosmote Sport 1 όσο και από το Mega για τους φίλους οι οποίοι θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Την ίδια ώρα αλλά από διαφορετική συχνότητα αυτή του Sky θα καταφέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας τους απέναντι στην CSKA 1948, εκεί όπου κάτι περισσότερο από 1.200 φίλαθλοι των Πρασίνων θα δώσουν το δικό τους δυναμικό παρόν.

Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κανονικά στην αποστολή του τόσο τον Τετέι όσο και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της, της ομάδας Λιβάη Γκαρσία, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον άλλο επιθετικό της ΑΕΚ, σημειώνοντας ότι είναι man of the match σε όλες τις προπονήσεις.

Μάλιστα αναφέρθηκε στην ετοιμότητα τόσο όπως είπαμε του Levi, του Tetei, αλλά και του Desert, τονίζοντας ότι είναι έτοιμοι και οι τρεις να παίξουν.

πάνω στα αυτά που θα πρέπει να βελτιώσει ο ίδιος και οι παίκτες του σε αυτό το δεύτερο 90 λεπτό απέναντι στους Βούλγαρους, σημείωσε ότι θα πρέπει και να σκοράρουμε γκολ και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες. Τα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν καλοί, στα υπόλοιπα 60 με την Τζεσεκά δεν ήταν αποδεκτά για μένα, δεν ήμασταν καλοί και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε στον δεύτερο αγώνα της σειράς.

Χαμός και στην Αμερική με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε μια παραχώρηση, μια μεγάλη συνέντευξη σε μέσο του εξωτερικού και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον παίκτη τον οποίον ποθεί αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κάνει δικό του.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ είπε ότι ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, αλλά θα το κάνω του χρόνου, είναι ο Γιώκιτς, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω το Γιώκιτς, δεν πάω πουθενά. Σημείωσε στους Euro Insiders ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και επειδή πολλοί θεωρούσαν ότι μπορεί να κάνει πλάκα, λέει: ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα. Αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Προσπάθησαν να εξαγοράσουν τελευταία του χρόνια του συμβολέου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πούν ποιος, Ελλάδα, τι, αντίο. Έτσι από την ομάδα ξεκαθαρίστηκε αυτό, αλλά ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του.

Καλημέρα και στον Νικόλα που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Μας εύχεται καλή εκπομπή και θέλει να σχολιάσουμε, θα το δούμε και αυτό στην συνέχεια, γιατί υπήρχε χτες ένα μέσα σε εισαγωγικά περίεργο follow. Μιλάει για το follow του Combiners στον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί όντως ένας παίκτης τέτοιου βεληνικού του να κάνει ένα σε εισαγωγικά άκυρο follow, μόνο απαρατήρητο δεν περνάει.

0: Μπράβο, Χάρη μου, ωραία τα λες. Άκυρο φόλου ή άκυρο, τι, πώς το είπες?
1: Άκυρο το είπα, ναι. Με τη, σε εισαγωγικά όμως, ότι είναι από αυτά που δεν έχουν ίσως για πολλούς κάποια επεξήγηση.
0: Επεξήγηση.
1: Ναι, ναι. Για μένα βλέπω μερικές. Βλέπω έτσι μία-δύο. Τις είδα κάπου να χνοφαίνονται. Αλλά θα τις δούμε και στην πορεία.
0: Να είμαι και ευγενικός να πω και εγώ καλημέρα.
2: Καλώς τον ακασάργησε. Καλώς τον ακασάργησε.
0: Καλώς σε βρήκα, Θανάση μου. Καλώς σε βρήκα. Τώρα βέβαια θα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος γιατί 8 και 20 δεν έχεις μιλήσει. Ναι. Κατάλαβες, έχει πάει 8 και 20.
1: Σου είχε κλείσει το μικρόφωνο, Θανάσης.
0: Α. Είναι ένα. Πολλά μπορεί να πει, να υποθέσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Β, ότι με είχε μαγεύσει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου αρέσουν αυτά. Πλείς δεν θα σε διακόψω.
1: Ναι.
0: Διακόψει κάποιον τον τυνισμό του. Γάμα.
1: Και εμένα, Θανάση, μου άρεσαν αυτά που έλεγα.
0: Εντάξει, εδώ ο Θανάση περνάει ένα άλλο μήνυμα. Εντάξει, να το καταλάβαμε. Σου λέει μάλλον μήπως επήρε ο ύπνος και άρχισε να έρθεις. Και άφησε το παιδί μόνο να βγάλετε κάστα από τη φωτιά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ύπνος δεν με πήρε.
1: Ναι.
0: Ότι άρχισα να έρθω, άργησα. Αλλά.
1: Συνάντησε κίνηση.
0: Όπως και η Οδύσσια έχει γίνει η πιο εμπορική ταινία του Νόλαν μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Εξεπεράσει το ένα δις στις εισπράξεις. Έτσι και εγώ έχω μια πάρα πολύ καλή επεξήγηση.
1: Ναι.
0: Από την αλήθεια, τι μου συνέβη. Γιατί μόνο αλήθειες λέμε εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, για κανονικά.
0: Θες να ακούς ρε την αλήθεια? Θες να ακούς την αλήθεια ή θες
3: ναι,
0: να σου...
3: Ναι.
0: Ωραία,
3: ναι.
0: Σου πω την αλήθεια, σου πω τι έγινε τώρα ακριβώς. Καταρχάς δεν ήταν θέμα κίνησης, γιατί ένα από τα συνήθη που λέω είναι ότι οι λαμπράκια αυτά, στη λαμπράκι ήμουν εγώ και εγώ, δεν έχει κανένα.
1: Ένα κουλούρι δεν έφερες,
0: Ριγιά. Τι παίρνεις, προσπερνούσα, άστο τώρα. Δεύτερον να πω, με πάσα ειλικρίνα, με πιάσαν τρία κόκκινα και σταμάτησα και στα τρία.
1: Ναι. Συμβαίνει αυτό, είναι στα πρώτα της.
0: Αλήθεια, ρε. Το ήταν. Όχι, τα άλλα ήταν πράσινα. Τα άλλα ήταν πράσινα. Συνέβη το εξής περίεργο. Δεν έχετε νιώσει κάποιος να χάνεστε στον χρόνο?
1: Ναι.
0: Ξυπνάτε, δηλαδή, λέτε, ας πούμε, σήμερα τι μέρα είναι. Συνήθως τώρα, συγγνώμη, αυτό σε πιάνει στον μεσημεριανό ύπνο, το βαθύ.
1: Ναι, εκεί όντως.
0: Κοιμάσαι, ας πούμε, δεν ξέρω, πες μια ώρα.
1: Κοιμάσαι τρεις η ώρα.
0: Τρεις η ώρα.
1: Να έχεις φάει δύο. Να έχεις.
0: Τι δύο, δύο βριζόλες?
1: Όχι, να έχεις φάει κατά τις δύο, ρε παιδί μου.
0: Κατά τις δύο, ναι.
1: Να έχεις φάει κατά τις δύο και τρεις η ώρα είσαι μετά κουφετάκι.
0: Και ξυπνάς, ας πούμε, λέει, όπου με πήρε ένα ύπνος, λέει, μεσημεριανός βαρύς.
1: Ναι.
0: Ξυπνάς, ας πούμε, τέσσερις, πέντε και ανοίγεις τα μάτια, λες τώρα. Πρωί
1: είναι. Είμαστε.
0: Πού είναι αυτό, συνήθως το μεσημεριανό ύπνο. Και καμιά φορά, άμα έχεις κατεβάσει τα στόρια, άμα είναι τίποτα χειμώνας.
1: Ναι.
0: Ή άμα είναι και ανεβασμένα τα στόρια, έχει βραδιάσει και ξυπνάς και βράδυ έξω, λες αμάν τώρα. Είναι, μπερδεύεται το βιολογικό ρολόι.
1: Ναι.
0: Μπερδεύεται.
1: Κοίταξε, Γιάννη, το χειμώνα, ειδικά άμα κατεβάσει τα στόρια και κοιμηθεί μεσημέρι, σίγουρα όταν τα σηκώσει θα είναι νύχτα, γιατί κατά τις 5 ώρα έχουν πέσει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Εγώ ξυπνάω στην ώρα μου.
1: Ναι.
0: Του μπορεί να σα το επιβεβαιώσει και ο Χάρης, ο οποίος τίμια σε σχέση με τον άλλον, τον Roof Garden απέναντι. ο άλλος δίνει στεγνά. Τίποτα, είναι κουκούλα. Κουκούλα είναι το center forward που δίνει τα κορδόνια στη σέντρα. Μιλάμε τώρα, είναι ο Δούριος ύπος. Πείτε, έχουμε κάνει ανάρτηση κανονικά.
1: Ναι.
0: Πείτε, ας πούμε, πώς λέγονται αυτοί που σας τρυπάνε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εκφράσεις που δείχνουν ότι.
1: Ότι κάποιος είναι σε τρύπησε.
0: Ναι. Ο εχθρός είναι εντός των πυλών.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, δεν είναι ούτε προ ούτε έξω.
1: Είναι μέσα.
0: Είναι μέσα.
1: Το σπιτάκι δεν
0: το έχεις. Το παιδί εδώ, Χάρης, τόση ώρα δεν έχει πει τίποτα. Με το που εμφανίζεται. Άρχισε ο Θανάσης να λέει κάτι. Πάει να πάρει κάτι τα δικά του ταυτίνο λαϊκά.
2: Καλώ τον ακασάρι.
1: Άνα, μπράβο. Με αυτό ξεκίνησε ο χορός.
0: Παιδιά, ειλικρινά χτυπάει το. Το ότι διάβαζα εκεί και τα λοιπά. Προετοιμαζόμουν και για την εκπομπή. Τρεις λαλού. Ρε, αλήθεια, ρε. Τρεις λαλού για δύο χορεύουν. Χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι άλλη εκπομπή.
0: 8 και 10.
1: Ήταν πιο πριν.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο 8 και 10. Το σηκώνω. Βλέπω, βέβαια, Χάρης. Λέω, έλα ρε Χάρη, μου λέει, πού είσαι? Λέω από μέσα μου, είμαι έτοιμος να αρπαχτώ τώρα. Θα θέλει τώρα να καθώς ανεβαίνω, να πάω να πάρω κάτι, κανένα καφέ, κανένα. Είμαι έτοιμος τώρα. Του πω, δεν πάρει σε στριμμό, αου, αου. Και λέω στο σπίτι, με Χάρη, στο σπίτι, και πέτρε μαμαγιά κιόλα, βαρύ, στραβοστόμικα. Του λέω, εσύ που είσαι? Μου λέει, εκφοβή. Νόμιζα, παιδιά, ειλικρινά, εκεί θέλω να το καταλήξω λίγο το.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη.
0: Το φλιάρισα. Νόμιζα ότι ήταν 7 και 10. Λειτουργούσα
1: με την παλιά την ώρα.
0: Δεν ξέρω με ποια ώρα λειτουργούσα. Ιταλία, Ισπανία, Ευρώπη. Λειτουργούσα μία ώρα πίσω από τη στιγμή που ξύπνησα. Χωρίς όμως να. Έχω δει το. Το έχω δει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω. Είναι αν ακούγεται κάποιο γιατρό. Μήπω είναι.
1: Δες όμως, Θανάση, το ρίχνει και στην επιστήμη. Κάνει μια.
0: Μπορεί να έχει κάποια εξήγηση. Μπορεί να μην έχει καμία.
1: Μπορεί όλα αυτά που σας είπα να μην πείθουν κανένα. Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Αυτό παρεμφθόντως από ποια σειρά είναι. Είναι το X-Files.
1: Θα μπορούσε.
0: Είναι το X-Files. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, λέω στο Θανάση.
0: Αυτή είναι η ιστορία μου, παιδιά. Ναι. Μια σύντομη ιστορία που μας χάρισε αυτή η μέρα, η Τρίτη, εμένα προσωπικά δηλαδή.
1: Και εμένα.
0: Και το χάρη που λίγο. Και απόδειξε ότι δεν. Όπως λέει εδώ ο Γελίος. Δεν. Είναι ότι μόλις μου είπε ο Χάρης και τα λοιπά, χάρη πες, πατήθηκε κουμπί, ανέβηκε η ανάρτηση.
1: Κατευθείαν. Και η ανάρτηση ανέβηκε, ναι, από πρέπει. Το κρεβάτι του Γιάννη. Και η ανάρτηση ανέβηκε και ο Γιάννης ήταν εδώ πέρα με το στρώμα του κανονικά.
0: Τίποτα. Στο ώρα πόδι φοράω μόνο. Πώς ήταν ο μονοσάνδαλος, ποιος ήταν στη μυθολογία. Τα ξέρετε. Υπήρχε μονοσάνδαλος, κάποιος ήταν μονοσάνδαλος.
1: Μονοσάνδαλος, ναι.
0: Τι είναι, εσύ τι λες, ναι. Δηλαδή, αν σου έλεγα μονοσαγιώναρος, θα έλεγες πάλι, ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας, είμαι τώρα το διαπιστώνω βλέποντας κάτω. Δεν φόρεσα και τα δύο παπούτσια.
1: Τουλάχιστον είναι ταιριαστά.
0: Τα δύο ίδια θέλω να πω, δεν φόρεσα. Τι να σου πω, γιατί αυτά δεν, προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν, δεν είναι ιστορίες οι προσωπικές του καθενός που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Απλά όφυλα μέσω μιας. Μέσω μιας αληθινούς πέρα ως πέρα εξήγησης να ζητήσω που τώρα θα ακουστεί συγγνώμη για το ψυχικό φόρτο που ας πούμε σε σένα χάρη.
1: Άνετα Γιάννη, απλά λέω το Θανάση.
0: Άνετα, ναι.
1: Θανάση να πάρω λέω τηλέφωνο είναι 8 και 6. Λέω πόση ώρα έχει το τραγούδι, μου λέει 1,5 λεπτό. Λέω να πάρω λέω τηλέφωνο. Όχι, ρε, μου λέει, μικρά, α πούμε, ό,τι θες, α πούμε. Λέω, άσε, ρε, θα είναι στο μηχανάκι, λέω.
0: Σίγουρα.
1: Άσε, λέω, μην ενοχλήσω. Βγαίνω.
0: Τέλο πάντων, θα μιλήσουμε από αύριο.
1: Ναι, τι ώρα σε βλέπει.
0: Κάπου 8 παρά παίρνει κάτι τηλέφωνο. Πού και πού, α πούμε.
1: Να είμαστε στην.
0: Τι ώρα με πήρε, γιατί πρέπει να κάνω ρεκόρ. Σκάλα, δρόμο.
1: Λοιπόν, περίμενα να σου πω.
0: Φοβερό.
1: 8 και 6 είπα καλημέρα. Άφησα 3 λεπτά, λέω. Είπαμε το σαν σήμερα.
0: Τι ώρα
1: και 8 και 9.
0: 8 και 9. Η άφηξη είναι εδώ.
1: 8 και 19. Και 20.
0: Δεν, παιδιά, οφείλετε εκεί οι δυο να μου πείτε ένα μεγάλο μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί καταλήγω. Μπράβο που ήρθα τόσο γρήγορα.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Αυτά, παιδιά μου, να ξέρετε. Άμα σας έχει συμβεί, μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν είχα δει την ώρα. Ήξερα ακριβώς και τι ώρα είναι, αλλά.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ, φίλο. Ευχαριστώ. Ήξερα και τι ώρα είναι, αλλά λειτουργούσε σαν να ήταν μία ώρα πίσω. Δεν ξέρω αυτό πρώτη φορά μου συνέβη. Ελπίζω και τελευταία. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης το έκανε αυτό. Ο Ξανθός, ο θρύλος. Αυτός που έγραψε ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, νομίζω γεωπονία ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Και παίζανε πανεπιστημιακό πρωτάθλημα μπάσκετ. Mm-hmm. Και είχαν να παίξουν ένα μεγάλο παιχνίδι με τη βιομηχανική, με μια σχολή η οποία είχε.
1: Γκράντε. Ναι.
0: Μιλάμε τώρα, σπάγανε μπαστιέ, καρφώναν αυτά. Το παιχνίδι ήταν της γεωπονίας με τη βιομηχανική. Και πήγαινε κάθε μέρα ο Ιωαννίδης από τη βιομηχανική, ας το πούμε. Κάθε μέρα όμως. Και τους έλεγε, την Κυριακή θα σας ξεσκίσουμε. Ξανά, την Κυριακή μην
1: έρθετε καν.
0: Ναι. Την Κυριακή θα χάσετε από τα αποδυτήρια. Δεν σας βλέπουμε την Κυριακή, θα γελάει το πανεπιστήμιο μαζί σας.
1: Μονάκι και τέτοια.
0: Κάθε μέρα το έκανε αυτό. Και πήγανε τα παιδιά της βιομηχανικής την Κυριακή με καπνούς και τα λοιπά και χάσαν το παιχνίδι χωρίς αγώνα γιατί το μάτι ήταν το Σάββατο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τα λέμε. Είμαι αναξιόπιστος. Ο άλλος μου λέει θα έρθεις. Λέει, τι ώρα θα έρθεις στα αεροδρόμια. Θα χάσουμε. Άσε πάρουμε κανέναν άλλον που τα έχει καλά. Έρχεται στην ώρα του.
1: Ναι. Όχι, αναρωτήθηκα. Λέω να ξέρω να μην το μάθω.
0: Όχι, είσαι άνθρωπος. Εσύ είσαι άνθρωπος. Ό,τι ώρα θα θες.
1: Να μην το μάθω αύριο.
0: Και ποιον θα με παίρνει τηλέφωνο. Να μου λε. Γεια σου ρε χάρη μου. Θανάση, ευχαριστούμε και σένα. Ήσουν για μια ακόμη φορά ακέραιος, συναδερφικός, έβαλες πλάτη.
1: Έχει έμυθος.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι αν ήταν παίχτης ομάδων.
1: Θα ήταν αυτός που τα έχει καλά με τον πρόεδρο σίγουρα.
0: Σίγουρα. Επίσης δεν θα ήταν αυτός που απλά τον πέραν δημοσιογράφη τηλέφωνο να μάθουν τι προπονητής. Θα έπαιρνε αυτός τι ώρα πήγε, 5:05 να πάρω τον τάδε.
1: Αναπάντητη. Ούτε. Δεν θα χρεωνόταν.
0: Σωστό, σωστό. Όχι, είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Κάπως έτσι φτάσαμε στο πρώτο διάλειμμα. Σε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. 8 και 32 να πούμε και την ώρα.
1: Ναι,
0: να είμαστε σίγουροι. Πού και πού να θυμόμαστε τι ώρα δείχνει η Ελλάδα μας. Τι να κάνουμε, πάμε, έχουμε διαγωνισμό, τίποτα έχουμε.
1: Θα τα έχουμε και όλα αυτά μετά. Πάμε πρώτα σε ένα διαλυματάκι να δώσουμε.
0: Σου πω φοβερό.
1: Όπα κι εγώ.
0: Ναι, και εσύ μου είσαι φοβερό.
1: Πες το δικό σου.
0: Σου πω φοβερό, γιατί γελάει ο απέναντι, αλλά εδώ γίνονται.
5: Αχ, Γιάννη, Γιάννη.
0: Αυτά έτσι διάβαζα μεταξύ άλλων. Γιατί λέει.
1: Πες το δικό σου.
0: Σου πω φοβερό, γιατί γελάει ο απέναντι, αλλά εδώ γίνονται.
5: Αχ,

0: ποιοι είναι, ποιοι βαράνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αν δεν πάρει δηλαδή η μπάλα ο Ζιβκοβίτς που έχει βαρέσει κάνα δύο πέναλτι,
1: ναι,
0: τι γίνεται μετά. Ένα από τα
1: μετά
0: θέματα.
1: Από σένα το...
0: Ένα από τα
1: μετά
0: θέματα.
1: Από σένα το χάος.
0: Μπορεί, ναι, τι να σου πω. Είδομε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, την ώρα σας, ωραία. Βουτυράτη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα. Τον επαναπατρισμό του Ευθύμη Κουλούρη με δανεισμό από την Αλ Ούλα εξετάζει μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος επιθετικός ενδιαφέρεται να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Τούμπα, ενώ είναι ανοιχτή η προοπτική επιστροφής του με δανεισμό. Αντιπάλους για το καλό αλλά και για το κακό σενάριο σε Europa League και Conference League θα γνωρίζει από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει το εμπόδιο της Anderlecht, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας. Αν αποκλειστεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Την τελευταία του προπόνηση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί σήμερα ο Άρης. Η αποστολή των κιτρινόμαυρων θα αναχωρήσει για την Νάπολη και θα αντιμετωπίσει την ιταλική ομάδα σε φιλική αναμέτρηση στο Τέοφιλο Πατίνι του Καστέλ Ντι Σάγκρο. Σε διαφορετική λύση από αυτή του Μαμαντού Τιάμ στρέφει το Ηρακλής για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Στις προπονήσεις των Κιανόλευκων συμμετέχει και ο Νανού, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League θέλει απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη δεύτερη αναμέτρηση κόντρα στην Αϊμέγγεν μετά το 0-0 στον Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός στις 8.30 στη Σόφια αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ με στόχο να συνεχίσει στην Ευρώπη και το Conference League στη Ρεβάνς του 1-1. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Yeah,

0: ο DJ, ο, πώς το λένε, ο Τιέστο το φτωχόνι απέναντι μας. Δικός είναι αυτό, ρε. Το υπόγειο του σπιτιού του, χτες το βράδυ, με Θανάση Καζαμπάκα στα αντέξ πήρανε φωτιά.
1: Αυτά, καλό, στο, αυτά στο φίλο τα έχουν για καλημέρα, έτσι ξυπνάνε.
0: Ναι, ρε, έτσι πάνε στο σούπερ μάρκετ, γιατί κουνιούνται όλοι στον δρόμο.
1: Που είναι αυτές τις κυλιόμενες. Είναι αυτοί που ανεβαίνουν τώρα και αυτοί που κατεβαίνουν.
0: Έχετε κυλιόμενες στο φίλο, φτάσανε. Θέλω να πω, ο πολιτισμός σε τέτοια ακραία μορφή έχει φτάσει στο χωριό σας. Να μου πει όλο το χωριό τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Κυλιόμενες όμως δεν χρειάζεται και κάπου. Έχετε και πολυκατοικίες, θέλω να πω. Μέχρι δύο ρόφους δεν έχετε εκεί πάνω.
1: Τι συντελεστή έχει.
0: Το εμπορικό κέντρο, ξέρετε τι, άμα έρθει κάποιος να σας ρωτήσει, εδώ το εμπορικό κέντρο πού είναι, τι θα του πείτε.
1: Θεωρείτε ότι μια περιοχή που είναι τα μαγαζιά ή ένα εμπορικό κέντρο όπως το λέμε εμείς οι πολιτισμένοι, το mall.
0: Ναι,
1: το mall.
0: Ναι,
1: πάμε στο mall.
0: Πάμε στο mall. Δεν είναι ομογενείς, λένε, ναι, κάτι τέτοια. Έκοψες, λέει, τικέτο για το παιχνίδι. Δεν υπάρχει στη γλώσσα τους πια το εισιτήριο, έφυγε.
1: Ναι, τίκετ.
0: Ναι, το τικέτο. Ναι. Θα πάρω, λέει, το κάρο και θα έρθω.
1: Εμένα αυτό μου το έχω παρατηρήσει από φίλους μου που ζουν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, εδώ πέρα, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, φίλους μου, που λέει, θα πάμε για ένα κόφι.
0: Τι το λένε αυτό.
1: Φίλοι μου, εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι Θεσσαλονίκη που είναι στην Αθήνα. Και τους λέω, ρε, τι θα κάνεις, θα πάμε για ένα κόφι το απόγευμα.
0: Έτσι το λέει Αθήνα.
1: Έτσι το λέει αυτός, ναι. Και λέω, αδερφέ μου, λέει, τι κόφι, λέω.
0: Κόφι ανάν.
1: Κόφι, τι κόφι.
0: Κόφι μπράουν.
1: Ναι.
0: Η Αθήνα το λένε δηλαδή κόφι, δεν λένε θα πάμε για καφέ.
1: Δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο πιο.
0: Πρωτευουσιάνικο.
1: Ναι, πιο τέτοιο. Ακούγεται λίγο πιο κλασάτο.
0: Κάνουμε τη διαφορά.
1: Ναι, θα πάμε για ένα κόφι, θα πάμε για ένα drink.
0: Θα πάμε για ένα drink. Εντάξει, αυτά σωστά. Πάντως τα ομογενειακά είναι πολύ ωραία. Σου λέει και ο άλλος τώρα. Το τίκετ θα το κάνω τικέτο. Εισιτήριο κρατάει και πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ το τικέτο είναι τακ-τακ, κατευθείαν.
1: Αυτό μου το έχει πει ένας σε κτέλ, ας πούμε, στα Χανιά. Μπαίνω μέσα, ήταν.
0: Εσωτερικό κτέλ.
1: Ναι, ας πούμε, σαν τον ΟΑΣ, ας πούμε, δεν ξέρω πώς λέει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, πώς το λένε στην Κρήτη. Μπαίνω μέσα και ήθελα ένα εισιτήριο να βγάλω. Είχε και, ας πούμε, το. Είχα αγοράσει και μου λέει. Ο οδηγός μου λέει βάστα. Κοιτάω, λέω.
0: Βάστα. Σαν περίμενε τύπου.
1: Λέω, για το εισιτήριο μου λέει βάστα. Ναι, μου λέει βάστα. Λέω. Τι βάστα.
0: Ναι, σου έδωσε και κάτι.
1: Όχι, εγώ είχα εισιτήριο. Είχα προμηθευτεί απ' έξω.
0: Είχε προμηθευτεί, ωραίο. Ναι.
1: Και πάω μέσα και λέω για το εισιτήριο μου λέει βάστα. Λέω. Τι βάστα. Βάστα, λέει. Ναι.
0: Σαν
1: λέω,
0: περίμενε.
1: Ναι, και όχι, αυτό εννοούσε ότι βάστα από τη μία πλευρά για να τραβήξει από την άλλη. Που,
0: α, τι
1: που κοβότανε, α πούμε, κάποιο.
0: Α, ναι. Ναι, έτσι το, ναι, ακύρωνε.
1: Αλλά εννοούσε βάστα, α πούμε, αυτό. Βάστα, ο ένας βάστα. Περίμενα κι εγώ, βάστα. Και εννοούσε να βαστίξω από τη μία την πλευρά για να τραβήξει από την, από την άλλη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είχαμε βγάλει τότε άκρη.
0: Ωραία, μπράβο. Και από πίσω ουρά. Γιατί δεν προχωράμε τώρα. Ήταν
1: σε μια έρημη στάση κάπου στα Κουνουπιδιανά, έτσι, ένα χωριό.
0: Από το μυαλό σου.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Υπάρχει χωριό τώρα. Καινούριο μα πρέχει τώρα. Άλλο. Εκολαπτόμενο μυθομανή είναι αυτό. Έχω τον Ζαέρη, ο οποίο είναι καθηγητή. Καθηγητή. Ζαέρη, ό,τι του κατέβει, το πα κατευθείαν. Βέβαια, το κακό, παύλα καλό, είναι ότι 9 στι 10 ο Ζαέρη δικαιώνεται. Δηλαδή, έχει αυτό δίκιο. Και όχι εγώ. Τώρα έρθει ο Χάρη να μα πει ότι υπάρχουν, λέει, τα κουνουπίδια. Τα κουνουπίδια, αλλά στη.
1: Κομμόπολη στην Κρήτη.
0: Όντω υπάρχει.
1: Δεν θα αμφισβητείτε.
0: Ναι, θα σέβεστε. Καλά, να το γυρίσετε τέλειω. Εσείς που μένετε στα Κουνουπιδιανά, είστε περήφανοι δηλαδή. Δηλαδή. Τα θα μου πείτε τι να κάνω, εδώ γεννήθηκα. Α. Β. Ο ιδρυτής των Κουνουπιδιανών ήταν, πρέπει να ήταν από, από τις Δρακές, πρέπει να έχει γίνει. Δεν το λέμε αυτό καμιά φορά. Χθες ήπιαμε εγώ για ένα κουνουπίδι. Δεν το λέμε. Είδε. Το λέτε εσείς.
1: Κουνουπίδι, όχι.
0: Δεν το λέτε. Πώς είναι η μια λέξη που. Ότι έγινα. Ζάντα, ρε παιδί μου, πώς.
1: Ναι, το ζάντα.
0: Ζάντα, υπάρχει.
1: Ναι. Το έχω ακούσει.
0: Δηλαδή, το χάλια, λιώμας.
1: Ναι, ζάντα, ας πούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν λες, κουνουπίδι πούμε. Δεν.
0: Όχι, δεν το λέτε.
1: Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω πιάσει, όχι. Ναι. Πιο κουνουπίδι παλιά και από το Θανάση.
0: Σε εποχή με τόξα και βέλη.
1: Πάντως, 7.923 κάτοικοι είναι μόνιμοι στα Κουνουπιδιάνα. 7.923 κάτοικοι.
0: Φίλε, είναι δυνατό τώρα. Δηλαδή, καταρχάς δεν. Πρώτη φορά τα έχω και είναι και πολύ. Να ήταν 5 κουνουπιδιανοί, να το καταλάβω. Ναι. Αλλά 7.000.
1: 8.923.
0: Σωστά, ναι. Προβάλλω. Και είναι κοντά, είναι σαν στην οικία των Χανίων.
1: Είναι λίγο πιο έξω, κάτσε να σου πω πώς.
0: Χωριό, λέει. Δηλαδή.
1: Ναι. Κομμόπολη είναι.
0: Δεν είναι Καλαμαριά Φίνικας, ας πούμε.
1: 8 χιλιόμετρα από τα Χανιά.
0: Α, εντάξει. Είναι από το κέντρο. Έχετε παραθαλάσσιο, κάνεις εκεί κουνουπιδιανό μπάνιο. Γιατί πήγες στα κουνουπιδιανά?
1: Παρέα είχαμε εκεί πέρα που μένανε.
0: Α, έχεις όρια, άμα προσέφαλα την παρέα σου.
1: Φύγανε, ναι, φύγανε από εκεί, εντάξει.
0: Α, δεν ήταν, ήτανε
1: πέρα. Ναι, είχανε απλά μείνει εκεί, ναι.
0: Μάλιστα,
1: άμα την προσέφαλα.
0: Φιλιά στους κουνουπιδιανούς.
1: Τους φίλους μας.
0: Μπράβο. Προφανώς, εντάξει, τα παιδιά θα έχουν. Φαντάζει να πας στα κουνουπιδιανά. Τώρα μπορώ να κάνω 7 ώρες να μιλάω γι' αυτό. 7 ώρες. Να πας στα κουνουπιδιανά, να τους πεις παιδιά, εδώ πού θα φάμε καλό κουνουπίδι. Και να μην ξέρω τώρα. Εμένα είναι ευτυχή ο κοπέλι. Εμένα ή τα είπες ρε τώρα.
1: Σύντεκνε.
0: Εμένα γιατί. Και ας πει από εδώ, μη σε παίξω καμιά τέτοια.
2: Κυρίες και κύριοι, μετά από τις πετυχημένες εμφανίσεις σε Μυτιλίνη, Καστανιέ,
0: τικέτο για τη συναυλία των Σκόρπιων,
2: τώρα και στην πόλη μας το ιστορικό συγκρότημα Σκόρπιον.
1: Δεν θα είναι, αλλά θα είναι τα τραγούδια του.
0: Καλά, με του κόρδιου μπορεί και να είναι. Δεν είναι τόσο απίθανο.
1: Το δεν έχει δει πόσε αφήσει έχει με μεγάλου καλλιτέχνε.
0: Έχει.
1: Αφιέρωμα, α πούμε, στον Αντώνη Ρέμο.
0: Σωστά.
1: Δεν θα είναι, αλλά θα, είναι τα αλλά θα ζωντανέψει από τα τραγούδια του.
0: Δεν γράφει αφιέρωμα, λέει. Έχει τη φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Και λέει, ο Αντώνη Ρέμο. Στα, ξέρω εγώ, κουνουπιδιανά.
1: Ναι, θα έχουμε μπόσικα.
0: Τεράστια γράμματα. Πλησιάζει να δεις λεπτομέρειες. Τι λέει, δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Αλλά θα έχουμε αυτό που είπες. Αφιερώμα στα τραγούδια του.
2: Καμία και μοναδική εμφάνιση στο μαγαζί του Τάσου του Κουτάρα στην πλατεία.
0: Αυτό λέω, είναι πιο πιθανό να είναι οι Σκόρπιος οι ίδιοι παρά αφιερώμα στους Σκόρπιους. Γιατί από ένα σημείο μετά, το αστείο με τους Σκόρπιους είναι ότι ερχόταν για μια τελευταία συναυλία.
1: Πολλοί είναι, είναι που κάνουν μια τελευταία συναυλία.
0: Ναι, σωστά. Το απειοριστήριο, πιξλάξ το κάνα πολύ.
1: Ναι, όντως.
0: Αλλά τώρα το έχουν απενεχοποιήσει.
1: Ναι.
0: Εδώ και χρόνια. Δηλαδή οι πιξλάξ επισήμως δίνουν συναυλίες.
1: Κανονικά.
0: Μετά την τελευταία του εκείνη είχε γίνει ένα ψηλό αστείο.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδιά, πώς και τι και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Ξανάμανα.
0: Ξανάμανα. Ταράμπαραραμ.
1: Πάντως το καλύτερο σε αυτά, Γιάννη, είναι εκείνο το αυτοκινητάκι που περνάει και λέει απόψε στο θεατράκι του χωριού.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι. Ωραίο. Λαχιοφόρος αγορά. Τα πλούσια, πολύ πλούσια δώρα. Για την ενίσχυση του δημοτικού κυρουκομικού συνεταιρισμού.
1: Αυτά τα δώρα πώς γίνεται πάντα να καταλήγουν κάθε χρόνο.
0: Ναι, καταρχάς είναι πάντα πολύ πλούσια τα δώρα. Που δείχνει ένα πράγμα έτσι πως για την Ελλάδα.
2: Θα κληρωθούν η πένα του Μάικλ Σέγγερ. Το μπλουζάκι του Κλάους Μάινερ. Και μια δωροεπιταγή 50 ευρώ για το πρατήριο ευρώ καυσίμων του Τάκη Κουλουπουτιά.
0: Η πένα
1: του Τάκη
0: του Σέγγερ, ναι.
1: Και μετά στο πρατήριο καυσίμων του Τάκη Κολοφωτιά.
0: Η πένα, ξέρεις τι είναι η πένα?
1: Η πένα.
0: Η πένα δηλαδή.
1: Αυτό που γράφουμε, η πένα.
0: Να το. Κάτος.
1: Θες την πένα ή την.
0: Εγώ τι θέλω, αφού τη ιστορία του λέει.
1: Τον ρονοπαίχτη.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να κλείνουν για του Σκόρπιους την πένα.
1: Εντάξει, γιατί με κάποτε γράφτηκαν τα τραγούδια.
0: Σωστό! Η πένα με την οποία έγραψε του στίχους ο Σέγγερ του.
1: Το θέμα Γιάννη μου.
0: Holiday.
1: Το θέμα Γιάννη δεν είναι να ξέρει τη σωστή απάντηση. Είναι να μπορεί να δικαιολογήσει και τη λάθος.
0: Βέβαια. Αυτή είναι η επιτυχία.
1: Κράτα το.
0: Το είναι ο ορισμός του λαμόγιου. Αυτό που μόλις είπε ο Χάρης και έχει δίκιο. Είναι να του πει ότι αυτό που είπε και έμοιαζε λάθος ήταν τελικά όχι σωστό μόνο, ήταν και πολύ πιο έξω από όλους τους χαζούς που με διορθώσατε κιόλας. Αυτό είναι, δεν είναι το λαμόγιο. Αυτό είναι. Μπράβο, Χάρη μου, πέρασε τα εξετάσεις. UEFA Pro είσαι. Λέει ο Δημήτρης εδώ ένα ωραίο, ένα παλιό, ένα ψιλοαστείο με πιξλάξ. Ένα ζευγάρι που μπορεί να γνωρίστηκε στην πρώτη τελευταία συναυλία τους. Τώρα έχει παντρευτεί και έκανε και παιδί. Έχει και παιδί γυμνασίου. Σωστό. Σωστό. Και άμα λέγανε παλιά στους Πιξλάξ ότι στη συναυλία πας στον Πιξλάξ πας και χωρίζεις.
1: Ναι.
0: Είχανε τραγούδι, ήταν τόσο έτσι. Χωρίζεις. Ακόμη και αν δεν τα έχεις. Ναι. Ακόμη και αν δεν έχεις σχέση, φεύγεις χωρισμένος.
1: Από μόνος σου.
0: Είσαι στο μούτρε, παιδί μου, καταλαβες.
1: Τα σπάσα.
0: Βέβαια, αγαπάω τώρα, μην.
1: Όχι, είναι και. Νομίζω ότι γνωρίζουν και μια δεύτερη στιγμή αναγνώριση, ας πούμε, των τραγουδιών τους. Ακόμα και στις πιο νέες γενιές, που μπορεί κάποια από αυτά απλά να τα έχουν ακούσει.
0: Ναι, ναι. Τώρα.
1: Ακούγονται πολύ και γίνεται και χαμός και στις συναυλίες.
0: 25χρονος ακούγονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Φουλ, έχουν κάνει ένα rebranding πολύ ωραίο.
0: Τι λες?
1: Ναι, Γιάννη.
0: Μπράβο μας.
1: Λέω εμά του παλιού. Α, νόμιζα ότι έχει κανένα αμερτικό. Είσαι ο μπασίστα.
0: Μπορεί να έχω δώσει στίχους, το αποκλείς, να έχω δώσει στίχους.
1: Ποιος θα ήταν, ας πούμε, από ποιο τραγούδι θα ήταν?
0: Το από αρκετά υποψήφια.
1: Ναι,
0: ναι, από αρκετά.
1: Ας πούμε, αρκετά. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Γεια σου Γιάννη, όλο αργεί ο Τζόνι Πάγκ. Καλημέρα από Στουτγκάρδη. Εντάξει Γιάννη, όλο αργεί. Υπάρχουν...
1: Σε έδωσα απέναντι.
0: Όχι. Εγώ θα το έλεγα. Δεν γίνεται να μιλάει μέχρι τις 8 και 20 ο Χάρης. Θα πει ένας άλλος καλά. Τόσο αγένεια. Μια καλημέρα πες. Κατάλαβες. Δεν μπορούσα να κρυφτώ. Αλλά απ' την άλλη, εγώ ήρθα στην ώρα μου. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Δεν είχαν διαφημίσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες. Δεν σας βλέπω τώρα να λέτε μπράβο σας που δεν έχετε διαφημίσεις. Πόσο δύσκολη γίνεται η ζωή μας. Αλλά μόνο όταν έχει διαφημίσεις ξέρετε να γκρινιάζετε. Πολλοί κρατάνε διαφημίσεις κτλ. Δείτε όμως και από την άλλη πλευρά ένας που έρχεται σταθερά καθυστερημένα. Είναι στην ώρα του εν τέλει. Λοιπόν, πριν πάμε στα πιο επίκαιρα, στο πούμε, αν και εννοώ για τα παιχνίδια, εντεκάδες σήμερα κτλ. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που είχες πει και συζητούσαμε την επομένη του παιχνιδιού του πρώτου του ΠΑΟΚ με τον...
1: Με την Άντερλεχτ.
0: Με την Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και με την κουβέντα που κάναμε για το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, την εκτέλεση του Μιχαηλίδη, την ατάκα του Λύση.
1: Ναι.
0: Ότι οι εκτελεστές ήταν αυτοί και τα λοιπά στον πάγκο. Και έτσι είδα ρε παιδί μου από περιέργεια τι γίνεται με τους πέναλτάκιδες, ας το πούμε έτσι, με τους εκτελεστές του. Τον πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Καταρχάς εδώ να πούμε ότι ο Μιχαηλίδης. Αυτό το πέναλτι που εκτέλεσε, συγγνώμη, ήταν το πρώτο που, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στατιστικά, το πρώτο πέναλτι που εκτέλεσε σε ροή αγώνα.
1: Ναι, γιατί σε εκτελέσεις, σε διαδικασία εκτελέσεων, ας πούμε, πέναλτι, σε νοκάουτ αγώνες και όλα αυτά, το είχαμε συζητήσει ότι είχε εκτελέσει ξανά.
0: Ναι, σίγουρα
1: τον Ατρόμητο.
0: Μπράβο, τον Ατρόμητο είχε εκτελέσει. Μπορεί και έχει το παρελθόν σε κάποιο άλλο μάτς, τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται αυτό. Αλλά εκεί με τον Ατρόμητο είχε εκτελέσει στο παιχνίδι με τον Μοναστηριλή. Τι το είχε βάλει. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, παρεπτόντως ο Κωνσταντέλιας θα συμπληρώσει με τον ΠΑΟΚ 190 παιχνίδια. Τώρα στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Στρογγυλοποιεί τον αριθμό των συμμετοχών του. Σε αυτά τα 190 παιχνίδια, πόσα πέναλτι μπορεί να έχει εκτελέσει? Αν θυμάσαι, σου έρχεται εικόνα του Κωνσταντέλια να χτυπάει πέναλτι?
1: Όχι, ούτε σε διαδικασία δεν μου έρχεται, ούτε και σε ροή αγώνα.
0: Κοιτάξτε, μην παρεξηγηθεί.
1: Εννοούμε τα πέναλτι 5-5, νοκάουτ αγώνας και...
0: Μην παρεξηγηθεί τώρα αυτό που λέμε. Δεν υπονοούμε κάτι οτιδήποτε. Το βάζουμε ως στοιχείο, ως fact. Γιατί έγινε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, και ένιωθα εγώ ότι κάτι χρωστούσαμε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε αφήσει κάποια πράγματα λίγο στη μέση.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος όντως να μην. Δεν ξέρω τώρα, να μην νιώθει καλά στον εκτελέσει πέναλτι. Οπότε, άμα δεν νιώσει καλά, είναι το εκτελέσει.
1: Καλύτερα να με το βαρέσει.
0: Ναι, δώστε το χάρη, να το χάσω χάρη.
1: Να να δείχνουν αυτό.
0: Να μην το χάσω, καταλάβετε. Δεν αυτό. Όχι, πλάκα.
1: Ποιο πέναλτι.
0: Καλύτερα, ας το βαρέσει να σου πει.
1: Ποιο πέναλτι σα έχει μείνει πιο βαθιά χαραγμένο ω πέναλτι που χάθηκε?
0: Που χάθηκε?
1: Ναι.
0: Καλή ερώτηση.
1: Που μπήκε, εντάξει, πολλά μπορεί να.
0: Ναι, να, ο Θανάσης το είπα αμέσω. Νομίζω ότι αυτή η γενιά, ας πούμε, των τεντάριτων. Συγγνώμη. Θα πει κατευθείαν του Μπάτζιο από το Μουντιάλ του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά. Τώρα αυτό δύσκολα και στεναχωριέσαι που το λες, γιατί προσπαθείς να μπεις στα. Ο Μπάτζιο δεν πρέπει να.
1: Εμένα, ας πούμε, ένα που μου έρχεται είναι του Φάνι Γκέγκαμ στο Παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο, όπως έχει πει στη συνέντευξή του, δεν το έχασα εγώ.
0: Κωνσταρικά.
1: Ναι, δεν το έχασα εγώ, το πιασε ο Νάβας.
0: Καλά, επίσης να πούμε εδώ, άμα θέλετε, βάλτε να δείτε αυτή τη φάση ξανά του Γκέκα. Και πείτε δηλαδή, όχι βαρ με το μυρογνωμόνιο, ας πούμε. Αν υπήρχε βαρ, ο Νάβας έχει φτάσει σχεδόν να. Δηλαδή, ναι. Όπως παλιά έκανε ο τερματοφύλακης όλοι. Δεν λέω ότι έκανε ο Νάβας κάτι. Απλά ως εικόνα τώρα.
1: Σου χτυπάει.
0: Βέβαια. Έχει βγει από την αιστεία πόσο μπροστά έχει πάει.
1: Ναι. Και έχει πει και ο Φάνης Γιάκας ότι εγώ την καλύτερη εκτέλεση που μπορούσα να κάνω έκανα. Και είναι αλήθεια αυτή. Η εκτέλεσή του είναι πολύ καλή.
0: Είναι άδικο, ξέρεις αυτό. Έκανες μια ερώτηση που είναι λίγο πιασάρικη, έτσι, στην αρπαστική. Αλλά μετά εμένα, λίγο στεναχωριέμαι για αυτούς που έτσι τα χάνουν τα πέναλτι. Εκτός αν είναι κάποιος, ξέρεις, υπερόπτης, ας πούμε, και σου λέει εδώ στην μπάλα. Δηλαδή, έχω εγώ τον Χάρη, ο οποίος είναι εκτελεστής. Και έχει πει η ομάδα, ο Χάρης θα τα βαράει.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ εκεί πάνω στην άσπρη βόλη και του λέω: δώσ' την μπάλα. Και μου λέει: όχι, μα έχει πει ο προπονητής. Δώσ' την μπάλα. Και εσύ, αν το χάσει, δεν θα πολύ στεναχωρηθώ για σένα.
1: Τίποτα.
0: Αλλά τώρα για τον για το Γκέκα, και είναι και άδικο, α πούμε. Δηλαδή να έχει κάνει μια καριέρα, να έχει βάλει τόσα γκολ. Κανόνια εκεί, κάτι φωτογραφίες με την Bochum, αρχισκόρερ εκεί και τα λοιπά. Και ας πούμε όταν συναντάει κάποιος τον Γκέκα, ο Δίου του λες:
1: να θυμάται αυτό.
0: Ναι, άρε φάνη, τότε εκείνο με το πέναντι. Το... του είναι μαχαιριά τώρα και αυτό, καταλάβει. Γι' αυτό λίγο λέω, στεναχωριέμαι. Τέλος πάντων. Ο Πέλκα σε 190 παιχνίδια στον ΠΑΟΚ δεν έχει χτυπήσει πέναλτι.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Να ναι, ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε θέμα σήμερα. Καλά που είναι το νεαρό παιδί δίπλα και πάω που είσαι ο παππούς. Τον κρατάει, όπα.
1: Εσύ.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
3: Τιρα Γκέκας. Σε μουέβε la liga Keylor Navas. Vamos Keylor. Vamos Keylor.
4: Navas προσπαθεί με κινήσεις να αποσυντονίσει τον Φαν Γκέκα και το καταφέρνει από Κρούι.
3: ¡Qué parada impresionante! ¡Vamos, Costa Rica!
0: Καταρχάς το πόσο γελίο είναι κάποιο, κάποια άτομα δηλαδή, χωρίς να δείχνουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πόσο γελία φωνάζουν, δηλαδή σαν να ανάβουν ένα φως από πάνω τους. Σαν μια ταμπέλα στα
1: τα βελάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Από μακριά που φαίνονται και μέσα στην ομίχλη σε κανένα χωριό κάπου πέρα.
0: Μια λεπτομέρεια, εντάξει, μπορεί, είναι γνωστή ίσως το περισσότερο, απλά τώρα για την κουβέντα. Ο Γκέκας βαρούσε πέναλτι γενικώς. Δεν είπε εκείνη την ώρα: δώστε μου την μπάλα, το έχω, θα γίνω ήρωας.
1: Όχι, είναι παίκτης ο οποίος ήταν εκτελεστής.
0: Και τον εμπιστευόταν και οι συμπαίκτες του, δηλαδή, και οι υπόλοιποι λέγανε okay, για τα πέναλτι του Γκέκα. Λέγανε μετά, ίσως λέει, το μόνο που έπρεπε να υπολογίσουμε ήταν ότι ο Γκέκας με τον Νάβας ήταν συμπαίκτες στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Γιατί μπορεί μετά, να ήξερε.
0: Σίγουρα. Μπορεί, εντάξει. Ναι. Ο Νάβας πάντως μετά, το πόσο είναι αλήθεια ή όχι, είπε ότι εγώ θυμήθηκα το πόσο εκτελούσε τα πέναλτι ο Γκέκας στη Λεβάντε. Σε εποχές που δεν ξέρω αν είχε τότε ο τερματοφύλακας τα μπουκαλάκια που έχουν τώρα.
1: Δεν θα έχει το μπουκαλάκι
0: και τα χαρτάκια. Τουλάχιστον δεν, στα αυτό το πέναντι δεν το.
1: Μπορεί να μην το είχε να το έτσι τόσο χειροπιαστό, αλλά μπορεί από πίσω να του είχαν πει ότι ξέρεις τι, αυτός εκεί.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά δεν έχεις δει που είναι πίσω στη σέντρα και κάνει ένα τον τερματοφύλακα από πίσω. Ας πούμε από αριστερά ή από δεξιά. Ένα άλλο συμπέκτη.
0: Α, οι άλλοι που περιμένουν από... στη σέντρα, ναι. Αγκαλιασμένοι.
1: Ναι. Κάνει νόημα, ας πούμε, ένας που να εμπιστεύεται να του δείχνει, ας πούμε, από εκεί. Να έχει ένα που τον έχει σταμπαρισμένο, ότι αυτός ξέρει.
0: Σωστό.
1: Και να δείχνει.
0: Πάντως έχει κάνει ωραία ερώτηση. Έτσι, πέναλτι που μπορεί να θυμάστε, αλλά εσύ λες που χάθηκαν.
1: Που χάθηκαν. Που μπήκαν είναι πολλά.
0: Ναι, μπορεί όμως να είναι και πέναλτι που η μπάλα να είναι κρίσιμα πέναλτι.
1: Θα σου πω.
0: Γκολ και φύγαμε, ας πούμε.
1: Θες να μας πούνε και αυτά που βάλανε. Εγώ αυτά που.
0: Γενικώς. Άμα ναι. Θυμούνται, μπορεί να μας πει κάποιος και ένα που θυμάται που μπήκε, ρε παιδί μου, να θυμόμαστε και αυτά που μπήκαν. Καλή ώρα τώρα που λέμε. Τώρα ξανανοίγουμε παρένθεση. Θα πούμε και για τους πεναλτάκες αυτή την ιστορία που ξεκινήσαμε. Αλλά με Κωνσταντέλη και όλα τα παιδιά. Ας πούμε τώρα ο πολύ επίκαιρος και εξαιρετικός, έτσι πόσο αγαπησιάρης, Χρήστος Τζόλης, έχει τη δική του ιστορία με το χαμένο πέναλτι τις πρώτες του μέρες στην Όριτς. Που εκεί κάνει υπέρβαση καθήκοντος. Δηλαδή
1: ναι,
0: κάνει
1: ίσως
0: υπέρβαση.
1: Ήταν φάουλ.
0: Σίγουρα ήταν φάουλ. Σίγουρα. Πώς το λέγανε ο Γερμανός προπονητής που είχε.
1: Ο Φάρκε.
0: Ο Φάρκε τον έκανε δηλαδή πενταροδεκάριστα.
1: Και θυμάμαι τώρα τη δήλωση. Ακριβώς δεν την έχω, αλλά νομίζω ότι όταν είχε ερωτηθεί μετά στη συνέχεια για το πέναλτι αυτό, είπε ότι πρέπει να μας κάνει ένα τραπέζι, λέει, ένα καλό τραπέζι με ένα ελληνικό φαγητό.
0: Ο Φάρκε το είχε πει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίτα, είναι οι πρώτες του μέρες στην όρη του Τζόλι, που επί της ουσίας ο Τζόλις τότε. Να έχει παίξει επαγγελματικά ενώ σε πρώτη ομάδα, πρώτο επίπεδο, ψηλό επίπεδο, ένα χρόνο σκάρτα. Δηλαδή. Και είναι και το μάτς με τη Λίβερπουλ που κερδίζει πέναλτι την Όριτς και πάει και παίρνει την μπάλα. Και έχει πει ο Γιαννούλης επίσης επίκαιρος, που ήταν συμπαίκτης στην Όριτς. Παίρνει την μπάλα ο Τζόρτς και λέω από μέσα μου: τι κάνει, τι κάνει. Βέβαια, κάποιοι το διαβάζουν ότι έχει ψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης. Υπάρχει και σωστά το διαβάζεις και έτσι, δεν μασάω. Το χάσα βέβαια. Εντάξει, θα τα ακούσω, τα άκουσα. Αλλά πάμε, πάμε και παρακάτω. Θα πω, παιδί μου, ότι σε αυτή τη φάση διαβάζει κάποιος την αυτοπεποίθηση του Τζόλι και το τσαγανό. Αλλά μετά θα τον πάρει παράμερα, θα του πει: μην το ξανακάνεις.
1: Ναι, αυτό είπε και ο Φάρκε. Λέει: ναι. Η τότε δήλωση είναι το Σεπτέμβριο του 2021. Μου αρέσουν οι παίκτες οι οποίοι δεν φοβούνται.
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Τόσο νωρίς. Εγώ το είχα για χειμώνα ότι γίνεται.
1: 24/9/2021.
0: Ω, ακόμη πιο νωρίς δηλαδή.
1: Άντε να ήταν, ναι. Να είχε μπει και την επόμενη μέρα. Δήλωση να, εκεί.
0: Ναι, πάντως ναι. Τότε.
1: Μου αρέσουν οι παίκτες οι οποίοι δεν φοβούνται να παίρνουν ευθύνες στο γήπεδο. Απλά πρέπει να είναι με τον σωστό τρόπο. Μερικές φορές πρέπει να δίνεις σκληρή αγάπη. Ο Τζόλις είναι ένα υπέροχο παιδί. Μου αρέσει αυτή η εμπιστοσύνη που έχει για να προχωράει μπροστά. Ο ίδιος απογοητεύτηκε από το χαμένο πέναλτι, αλλά όλα είναι καλά. Δεν θα το επιβάλλουμε πρόστιμο. Απλά θα πρέπει να κάνει το τραπέζι στην ομάδα με ένα ελληνικό φαγητό όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
0: Έλα, ρε. Πατρική λίγο. Καλά, θα μου πει απέναντί του είχε και ένα μικρό παιδί και ένα baby face, ας πούμε. Δεν είναι ότι μεγαλοδείχνει και ο Τζόλις.
1: Όχι, και εδώ ήταν και στα πολύ μικρά του και νομίζω ότι στο παιχνίδι απέναντι σίγουρα θα ήταν και ο Κώστας Τσιμίκας.
0: Αν έπαιζε ο Τσιμίκας, τι είναι το match. Καλή ερώτηση αυτή. Σήμερα είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Ο οποίος πήγε σαν χθες.
0: Και σήμερα.
1: Ο οποίος πήγε σαν χθες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος.
0: Τι το παιδί, μιλάει συνέχεια στην επικοινωνία, παιδιά. Μιλάει συνέχεια. Είναι σαν να έχει ξεχάσει ο διπλανός ότι τη βρει να τρέχει.
1: Άκουσε μου να σου πω, Γιάννη, ο Θανάσης γύρισε από την άδειά του. Άκουσε μου να. Ο Θανάσης γύρισε από την άδειά του.
0: Δεν του μιλούσε καλή εκεί.
1: Ναι. Βρήκε τώρα μπροστά του ένα πρόσφορο έδαφος να καλλιεργήσει σπορά για την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε έχει βγάλει έτσι τον τριγητή έξω και ό,τι πάρει τώρα.
0: Δεν παγάστες. Πήγε 9 η ώρα. Καλά μας πάει έτσι. Πάμε εδώ, έχουμε κάνει έρευνα, δεν έχω πει τίποτα. Κωνσταντέλιας, τέλος πάντων. Θα είναι. Βρίσκουμε τώρα, βάλτε τα μηνύματα, στείλτε αστείο ότι αγαπάτε. Πέναλτι που μπήκαν, που χάθηκαν. Ο Θανάσης δεν θυμάται μόνο αυτά που.
1: Αλήθεια, μάτα!
0: Τα χαμένα εννοείται. Έκανε και σαν να προαγγέλει ο Ζαΐρης, λέει ότι έρχεται. Έρχεται. Αλήθεια, μάτα, ναι.
1: Έρχεται.
0: Ναι. Πάμε, πάμε.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα βρέθηκε ένας 34χρονος αστυνομικός στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Ο εκ λοιπόν καθόταν στη θέση του συνοδηγού του οχήματος, το οποίο ήταν κλειδωμένο και σύμφωνα με πληροφορίες έφερε σημάδια στο λαιμό και το πρόσωπο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω τα αίτια του θανάτου του. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη φέρεται να παρήχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην τράπεζα και οδήγησε στον θάνατο 3 εργαζομένους. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι πλέον η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 παρά 1 λεπτό τα μεσάνυχτα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 132 νεκρούς, 87 τραυματίες και δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίκτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη Δευτέρα το δυτικό τμήμα της Κολομβίας. Τέλος, υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εν τω μεταξύ και ο Verstraten αυτό που το έχει λιώσει ο Θανάσης, βγάζει Verstraten, όλα τριγύρω αλλάζουν, ο Verstraten εκεί. Καινούρια σεζόν αρχίζει, Verstraten συνεχίζει να εκτελεί το πέναλτι. Πέναλτι εκτελεί. Δηλαδή τώρα που συζητάμε για πέναλτι, Verstraten έβαλε για τον. Δηλαδή γκολ, αυτό ήταν πέναλτι πρόκριση για τον Άρη με την ΑΕΚ. Γκολ. Εντάξει, βέβαια δεν είναι πέναλτι σε τελικό, να το θυμάσαι κτλ. Ωραία μηνύματα έρχονται. Κάποια στιγμή, ίσω και αύριο θα το διαβάσουμε, αλλά.
1: Έχει κι άλλε εκπομπέ.
0: Όχι, εντάξει, μην του βάλουμε να διαβάζουν τα δικά μα τα μηνύματα. Να το κλείσω λίγο αυτό που λέγαμε. Έτσι, προσπαθούσα τέλο πάντων να πω εγώ. Βέβαια, λέγοντα τώρα για τον Κωνσταντέλια ότι δεν χτυπάει ακόμη τουλάχιστον πέναντι. Νομίζω η ηλικία βέβαια σε αυτό δεν με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω και ο Κούδας δεν ήταν
1: εκτελεστής
0: στους πεναλτάκηδες του ΠΑΟΚ. Επειδή κάπως λίγο πρόσφατα κάποιος μου είπε μια ιστορία, τώρα μου είπε για ένα, γιατί μου λέγαμε για πέναλτι και μου έλεγε έτσι ο ομοτράπεζος εκεί πέρα, μου έλεγε εντάξει, λέει, και μεγάλοι όλοι χάνουν πέναλτι. Μου θύμισε ας πούμε το Χατζηπαναγή το 76, το κύπελο που παίρνει ο Ηρακλής, που πάει στα πέναλτι. Ο Χατζηπαναγής έχει κάνει όργια το μάτς, δηλαδή ο Χατζηπαναγής έχει έρθει τον Νοέμβριο στην Ελλάδα το 75 και όποιοι δεν είχαν καταλάβει τι έχει έρθει, εκείνο τον Ιούνιο, δηλαδή 6-7 μήνες μετά το 76, κατάλαβαν τι έχει έρθει, δηλαδή ποιος είναι αυτός. Το μάτς που κάνει είναι μυθικό και στα πέναλτι όμως χάνει πέναλτι. Χάνει πέναλτι με ο Ηρακλή να παίρνει την... να παίρνει το κύπελο και το τελευταίο πέναλτι, δηλαδή ο ήρωας της βραδιάς από άποψη εκτελεστών του Ηρακλή είναι ο Μανώλης του Μπούγλου. Αυτός είναι που βάζει το πέναλτι που παίρνει ο Ηρακλής στο κύπελο. Ναι. Και νωρίτερα, βέβαια, ο ήρωας της βραδιάς είναι ο Φανάρας που πιάνει, νομίζω έχει πιάσει δύο. Και επίσης τους ήρωες της βραδιάς, γιατί συνήθως μένουν στο τελευταίο πέναλτι, είναι και το πέναλτι του Κουσουλάκη. Ο Κουσουλάκης, αν δεν. Στον Ηρακλή τότε ο Κουσουλάκης. Το λέω γιατί μετά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να.
0: Αν ο Κουσουλάκης δεν είχε ευστοχίσει το δικό του πέναλτι έτσι όπως πήγαινε η σειρά, όταν ήταν η δική του η ώρα να το χτυπήσει, θα έπαιρνε το κύπελλο Ολυμπιακός. Άρα και το Κουσουλάκη το πέναλτι είναι. Ή όπως λέμε, Θανάση μου, για τις βολές του Καμπούρη. Υπάρχουν και βολές του Ανδρίτσου.
1: Είναι η εκπομπή πίσω στον χρόνο. Με το Γιάννη Πάγκο.
0: Και άρχισε να έρθει η λατέρνα. Γιατί ακούστηκαν ημερομηνίες ανατριαστικές και.
1: Μια ιστορία του παρελθόν με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Το 75 πράγματι μοιάζει.
1: Πράγματα που γίνανε αλλά μπορούν να ξαναγίνουν.
0: Τεράστια μακρινό. Το 87, γιατί θα έλεγα και για το 87.
1: Τότε που ακόμα μπουσουλούσε ο Θανάσης στο Φίληρο.
0: Όχι, ρε, δεν μας δάτε. Πόσοι ήμασταν, 12, 15, όχι, 10.
1: Εγώ δεν ήμουν.
0: Εσύ, ναι, 15. Είναι οι βολές του Ανδρίτσου στην κανονική διάρκεια που στέλνουν το μάτς στην παράτηση. Μετά, βέβαια, είναι οι βολές θρυλικές του Καμπούρη. Αλλά πάντα υπάρχει και κάτι. Τέλος πάντων, πέναλτι στιγμές τέτοιου είδους. Και ο. Ναι, ο Χατζηπαναγής βαρούσε, χτυπούσε πέναλτι. Απλά αυτό τώρα το. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα πήγαινε. Α, πήγαινε να βαρέσει πέναλτι, παιδί μου. Αλλά πιο εύστοχο ήταν στα κόρνερ. Δηλαδή, τα κόρνερ τα βάζει σίγουρα. Για τα πέναλτι μπορεί και να είχαν. Δεν τα βάζει. Τα κόρνερ τον βόλευαν πιο πολύ. Ο Φραντζέσκο, α πούμε. Ο Φραντζέσκο μπορεί να ήταν πιο εύστοχο στα φάουλ από ό,τι στα πέναλτι, ξέρω εγώ. Ναι, σίγουρα θα βάλω και ο Φραντζέσκο πέναλτι. Αλλά τον Φραντζέσκο το θυμάσαι για τα φάουλ. Και για τον κόλ που έβαλε στο πρώτο παιχνίδι την Άρσεναλ. Που δεν ήταν με φάουλ, αλλά ήταν.
1: Του πήρε τη δόξα μετά από Βρίζα.
0: Ναι, θυμόμαστε τον γκολ του Βρίζα, αλλά δεν θυμάσαι τον γκολ του. Εντάξει, δεν θυμάσαι. Μπορεί να μην θυμάσαι τον γκολ του Φραντζέσκου. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει βαρέσει. Ο Τάισον με τον Μπάουκ δεν έχει βαρέσει πέναντι. Και ο Τάισον δεν ήρθε χθες. Έχει τώρα 160, πάνω από 160 παιχνίδια με τον Μπάουκ.
1: Σίγουρα δεν έχει βαρέσει.
0: Έτσι νομίζω.
1: Α, εννοείς, συγγνώμη, μιλάμε μόνο για ροή αγώνα.
0: Για ροή αγώνα.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Σε διαδικασία πέναλτι έχει βαρέσει. Θέλετε να πω, γιατί μου κάνει εντύπωση, το ένα έφερε το άλλο, το διάβαζα. Ο Ζαφίρης.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις και λες, βαράει.
1: Το όχι, ναι.
0: Δεν έχει βαρέσει πέναλτι. Θα μου πεις με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, τώρα έρθει το Γενάρη. Όχι με τον ΠΑΟΚ. Στην Τσεχία που ήταν, πόσο ήταν στην Τσεχία, 2 χρόνια.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Δεν βάρεσε πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι που βάρεσε, όταν βάρε το τελευταίο πέναλτι ο Ζαφίρης, το βάρεσε όταν έπαιζε στην Νορβηγία το 2022. Θα μου πεις μπορεί ρε παιδί μου στα μάτς που ήταν να μην είναι. Τώρα μπορεί σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων για τον κάθε ένα η ομάδα του καθενός να έχει κερδίσει 4-5 πέναλτι. Σε όλη την πορεία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ο πρώτος εκτελεστής, ας πούμε, γι' αυτό.
0: Εγώ, εμείς το λέμε τώρα αυτό με αφορμή την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Στον πάγκο, που είπε ο Λύση κάποια στιγμή, στον πάγκο λέει έχω τους εκτελεστές. Είχαμε τους εκτελεστές. Στον πάγκο, ναι, ο Γερεμέγεφ βαράει. Πού ήταν. Ο Γερεμέγεφ πρόλαβε, ας πούμε. Πρόλαβε, βάρεσε τα δύο πέναλτι, νομίζω με την Κηφισιά ήταν.
1: Είχε εκτελέσει, ναι.
0: Δύο ναι. Ήταν, έτσι.
1: Γιατί ήταν και πολύ καλά κιόλα.
0: Μπράβο. Γιατί ο Λύση αυτό είχε πει όταν ρωτήθηκε σχετικά τη Μιχαηλίδη.
2: Now we training it and today he was the first taker into the pitch. There were other takers into the bench. There were other takers but were into the bench.
3: Έχουμε προπονηθεί πάνω σε αυτό. Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση σε επίσημο παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλοι εκτελεστές οι οποίοι όμως ήταν στον πάγκο.
0: Μπράβο, τώρα που άκουσα και εγώ το. Τώρα μπαίνω και εγώ, βέβαια. Ακούω, ναι. Πάγκο μπήκα. Ο Γερεμέγε βαράει.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν στον πάγκο, λέω. Ο Πέλκας.
1: Επίσης.
0: Χτυπάει, ναι. Δηλαδή τώρα μην το. Ο Πέλκας, βέβαια, νομίζω από τη στιγμή που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πόσα μάτσα έχει. Από τη στιγμή που επέστρεψε, δεν έχει βαρέσει. Δεν έχει βαρέσει πέναλτι. Δεν ξέρω και σε ποια παιχνίδια κέρδισε ο ΠΑΟΚ πέναλτι. Και ήταν και ο Πέλκας.
1: Και να ήταν μέσα.
0: Ναι. Πάντως ο Πέλκας, ναι, είναι εκτελεστής. Τώρα, επειδή λέγαμε και με το Χάρη, ποιοι άλλοι ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Καμαρά, ενώ τον έχει έτσι για παίχτη που θα πάει στο πέναλτι, ρε παιδί μου, δεν έχει χτυπήσει ποτέ πέναλτι. Ποτέ. Ποτέ. Λέω με Ολυμπιακό, ποτέ. Ποτέ. Λες μήπως ο Τέιλορ που τον είδαμε και χαφ. Ποτέ, μόνο στο σχολικό πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ σκοτέ, όχι, δεν ξέρω. Ποτέ δεν έχει χτυπήσει πέναλτι ποτέ.
4: Σίγουρα.
0: Ναι. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει οι υπόλοιποι εκτελεστές μου είναι στον πάγκο, είναι ο Μύθου. Ο Μύθου μπορεί να μην έχει χτυπήσει πέναλτι με την πρώτη ομάδα. Έτσι αλλιώς είναι τα παιχνίδια του Λίγα ακόμη. Μέχρι στιγμής άμα μπείτε στην καρτέλα του Μύθου θα δείτε ότι το παιδί έχει 7 στα 7. Με K19, με εθνική, και τα 7 στα 7. Άρα εκείνη την ώρα, αλλά είναι και η ψυχολογία του καθένας. Δηλαδή, strictly, πώς το λέγε στο Moneyball που ο Brad Pitt,
1: ναι.
0: Πώς το λένε τον ηθοποιό των άλλων που ήταν ο Τζος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος ο στατιστικολάγνος.
1: Ο πρωταγωνιστής. Ναι,
0: άμα ήταν δίπλα στο Λύση θα του έλεγε coach. Ο Μύθο έχει 7 στα 7, βλέπω εγώ στα χαρτιά μου. Αποφάσισε, ας πούμε. Βέβαια μετά είναι ψυχολογία. Πάντως ο Μύθου από τους μέσα.
1: Είχε τα καλύτερα ποσοστά.
0: Είχε βαράει.
1: Και δεν έχει 2 στα 2. Δηλαδή έχει το απόλυτο. Και δεν λέμε ότι έχει 2 στα 2.
0: Ποιος λες.
1: Ο Μύθου. Είναι 7 στα 7. Είναι.
0: Όχι, 7 στα 7. Ναι, στην καρδιά του. Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα σημαντικό νούμερο.
0: Ναι. Και δεν είναι 40 χρόνια που είσαι απλωμένα τα 7 στα 7 σε βάθος χρόνου. Είναι τώρα μαζεμένα, ρε παιδί μου.
1: Από την άλλη, γι' αυτό που έλεγες για τον Πέλκα, ο Πέλκας έχει καταφέρει να ευστοχίσει σε 6.
0: 6.
1: Και έχει αστοχίσει σε 4.
0: Ναι.
1: Με ΠΑΟΚ. Τα ναι. 4 που έχει, με ΠΑΟΚ από τα 4 που έχει στοχίσει είναι 2. Τα υπόλοιπα ήταν στην Τουρκία.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό ένα τώρα που λες για τον Πέλκα.
1: Όχι, και ένα ευρωπαϊκό έχει χάσει με τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Αυτό που λες για τον Πέλκα, θυμάμαι το ματς, επειδή ήταν ματς ιστορικό λόγω COVID, ματς κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τρελό παιχνίδι, πρέπει πόσο στο δεκάλεπτο, στο 15 σκόραν τα 2-2.
1: Ναι, είχε σκοράρει.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Το είχε βαρέσει πέναντι, το θυμάμαι για δύο λόγους. Πρώτον, για την εξέλιξη του σκορ που γινόταν τρελά πράγματα στην αρχή του παιχνιδιού με το βάλεση, βάζω εγώ. Δεύτερον, γιατί ήταν το τελευταίο μάτς με κόσμο πριν κλείσουν τα γήπεδα, πριν κλειστούμε στα σπίτια όλοι. Και τρίτον, γιατί νομίζω το ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζολάκη με τον Ολυμπιακό. Και δεν πρέπει να κάνω λάθος, σχεδόν σίγουρος είμαι γι' αυτό. Με έναν Τζολάκη βέβαια να μπαίνει στην εστία και να μην την γεμίζει καν. Δηλαδή να λες ότι όπου και να του τη στείλεις θα το φάει. Παράδειγμα. Έτσι ήταν η σωματοδομή του. Η τρομακτική.
1: Βελτίωση, ναι.
0: Τρομακτική. Έβλεπες ας πούμε ένα παιδί που δεν γέμιζε την εστία. Αλλά ο Ολυμπιακός πίστεψε πολύ στο project το project Τσολάκη.
1: Και
0: ποτέ δεν πήρε κάποιον τερματοφύλακα για να βάλει αυτόν βασικό. Πάντα ο Τζολάκης, από την ώρα που πάτησε πόδι στην πρώτη ομάδα, πάντα ήταν, ας πούμε, το πρόσωπο του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, αυτό.
1: Ο Χασάν έχει κάνει το 0-1 στο 3.
0: Και όσο.
1: Ο Χασάν.
0: Α, αυτό το μάτς που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Γκιγέρ με το 0-2 στο 8. Στο 10 ο Πέλκας 1-2. Στο 12 ο Μίσιτς 2-2.
0: Μπράβο, πού το βρεις αυτό τόσο γρήγορα.
1: Και έχει γυρίσει, έχει χρειαστεί να περάσουν περίπου μια ώρα αγώνα από τότε. Και στο 69 ο Πέλκας με πέναλτι κάνει το 3-2.
0: Μπράβο. Πω αυτό, έτσι. Αυτή είναι μια ιστορία έτσι με πέναλτι. Και που λέμε για τον Ζίφκοβιτς, ρε παιδί μου, ο Ζίφκοβιτς όντως βαράει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Χτυπάει. Με τον ΠΑΟΚ έχει βάλει 5 και έχει χάσει 3 με τον ΠΑΟΚ. Και αυτά, από τα 3, τα 2 ήταν πέρσι το φθινόπωρο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Λίγο τα χάσε κοντά το ένα με το άλλο και ίσως από τότε λίγο να τράβηξε χειρόφρενο στα
1: ναι.
0: πέναλτι. Αλλά έτσι μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα έτσι, με τον ΠΑΟΚ και τους πέναλτακιδες ως συνέχεια αυτού, ας πούμε, που ο Λουσέ για παράδειγμα που έρχεται τώρα, που είναι νέο πρόσωπο, μπήκατε αυτό, ο Λουσέ τουλάχιστον βαράει. Δεν βαράει, ούτε αυτός δεν έχει
1: τίποτα.

0: Έχει αρκετά μηνύματα, έτσι είναι.
1: Πάντως, αν θέλεις για να το συμπληρώσω αυτό και να, το κλείσουμε, και ο διαιτητής ο οποίος θα σφυρίξει ο Σιμεώνε Σότσα στον αγώνα Ρεβάνς,
0: ναι.
1: Ας πούμε σε 32 παιχνίδια πέρσι που είχε σε όλες τις διοργανώσεις, είχε 126 κίτρινες.
0: Ποιος ο διαιτητής βγάζει, ναι, κίτρινες?
1: 126 κίτρινες.
0: Ναι.
1: 9 αποβολές, δηλαδή είτε με δεύτερη κίτρινη είτε με απευθείας κόκκινη, και 14 πέναλτι.
0: Δίνει, δηλαδή. Καλό είναι τα νούμερα αυτά, σημαίνει ότι είναι καρτάκιας.
1: 14 πέναλτι σε 32 μάτς.
0: Πέναλτάκιας.
1: Σε ένα στα δύο είναι πέναλτι.
0: Τι, τι εθνικότητα είναι?
1: Ιταλός. Ιταλός. Με λύση εκεί πέρα. Γκράτσι.
0: Δηλαδή τι, κι άμα έχουν μαλώσει κάποτε, μπορεί να ήταν σηματίε στο σχολείο και να μαλώσαν για μια κοπέλα. Και να το κρατάει ο, πώς τον είπες, Σότσα.
1: Ναι.
0: Γιατί όπου τώρα σε βρήκα το, τώρα θα δεις. Αποβολή λύση στο δεύτερο.
1: Ηλικιακά στέκει, 38 ο Σότσα, πρέπει να ήταν και μικρότερος.
0: Μπορεί βέβαια ο Λύση να του κάνει πλάτες και ο Σότσα να γνώρισε τον όρο της ζωής
1: του
0: στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Για να τον αγαπάει όπου σε βρω.
1: Από το Μιλάνο.
0: Μιλάνο.
1: Ναι. Ο Λύση.
0: Λύση. Καλημέρα στον φίλο τον Ντίμη που λέει του Σαμάτα, που λέμε για πέναλτι. Του Καράμπελα με τον Πάο γράφει ο Κωνσταντέλα. Ο Κωνσταντέλα λέω.
1: Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη.
0: Ο Κωνσταντίνος. Του Καράμπελα με τον Πάο. Ο Καράμπελα λέει παίξει το Άρη. Σύφη, καλημέρα από Φόρσχαϊμ. Δεν μπορούσε να είσαι στα τρίκαλα, ρε φίλε. Δηλαδή. Ή τουλάχιστον πες από κάποιο άλλο μέρος, πρέπει να πεις την αλήθεια από που μας ακούς.
1: Πες από κάπου στη Γερμανία. Από κάπου στην Αυστρία.
0: Μπράβο, από πού είναι αυτό. Από φόρς. Δηλαδή όταν σε ρωτάνε από πού είσαι, ρε Σύφη, τι από αυτό απαντάς.
1: Για κάνε λίγο spelling τα γράμματα.
0: Πιφί.
1: Πιφί.
0: Πώς λέμε στο πι και φι. Πιφί.
1: Πιφί.
0: Όμικρον.
1: Ναι.
0: Ροζίτα χι, χελώνα.
1: Ναι. Να το έβγαλε κιόλας αυτό, συμπλήρωση.
0: Όντω είναι και αλήθεια.
1: Είναι πόλη στη Γερμανία. Και έχει περίπου 120.000 κατοίκους.
0: Ήταν κάτι διαστροφικά.
1: Ακόμα και το που ανήκει είναι περίπλοκο. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να ανήκει στο Βερολίνο, να ξεμπερδεύαμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν είναι μια.
0: Και αυτό δύσκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Βεσφάλεια.
1: Ναι.
0: Να
1: και αυτό δυσκολάκι είναι. Βεσφάλεια, τα έχει
0: μαζί. Θέλω να σου πω καλημέρα, Σύφη, αλλά από αύριο.
1: Τρίκαλα. Σέρες, δράμα.
0: Δηλαδή σου λένε πού θα πας να μείνεις στη Γερμανία και λες το Φρόσχαϊμ και σου λένε μπράβο, ωραία επιλογή.
2: Ρώμα. Ρώμα. Κουινί. Ρώμα. Ρώμα. Ρώμα. Ρώμα. Ρώμα. Πολύ. Πολύ. Πολιτσάι,
1: πολιτσάι,
2: τι είναι
0: πολιτσάι,
2: ασύνο.
0: Μα πολιτσάι.
1: Ό,τι είπε.
0: Όπως αυτό είπατε.
1: Αυτό μου θυμίζει μια τάκα στο παραπέντε.
0: Ναι.
1: Που είναι η Ζουμπουλία και προσπαθεί να συνεννοηθεί. Πού κάθεται, ρε παιδί μου, και λέει. Είμαι κάτω από μια βρέλα, λέει, που λέει Βεάκι. Βεάκι. Έλεγε beach, αλλά επειδή η Ζουμπουλία.
0: Το καπουτσίνι, ρε παιδιά.
1: Επειδή η Ζουμπουλία, ας πούμε, παρήστε να τη διαγνώριζε, τα αγγλικά λέει κάτω από μια μπρέλα. Βεάκι, λέει. Ήτανε.
2: Σωστό. Πούτι τσπαντίου να ήμασταν.
0: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
1: Μέσα από το πάντιο.
0: Έχεις δίκιο, θα του βάλω τον ανθρώπου να παίξει την πρόμα από η Κάρνα τώρα. Βρε, βάλε τώρα, βάλε την Καστοριά την ελληνική δικιά μα. Καλημέρα, λε.
2: Καστοριά η ελληνική.
0: Ναι, ναι. Αυτό μου γράφει, μας γράφει Φρόσχαϊμ. Καλημέρα.
1: Είναι τα κουνουπιδιανά της Γερμανίας.
0: Τα κουνουπιδιανά. Ο Αντώνης θυμήθηκε το πέναντι, το σκηνικό με τον Τζάλοφ και τον Κουλιεράκι.
1: Ναι.
0: Καλή επιλογή εδώ.
1: Είχαμε σκόρερ Κουλιεράκι και τον μας Γιάννη.
0: Όντως.
1: Ναι Γιάννη.
0: Οχ. Λόγος για να αγαπάς τον Τζάλοφ δηλαδή.
1: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι του Κουλιεράκι.
0: Και μετά λέει η κατάρα ξεκίνησε.
1: Πολλοί το έχουν πει αυτό. Δηλαδή συνηγορώ στον
0: Ναι, αλλά μετά που πήγε δανεικός ο Τσάλος στην Τουρκία, εκεί δηλαδή γιατί δεν έβαλε.
1: Ίσως
0: τι να πω, παιδιά τώρα. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Τάισον και ο Ντέλιας δεν βάρισαν ποτέ ώρα αγώνα. Βαρούσαν λέω Σβάμπ, βαράνε κανονικά Ζίφκοβιτ, Τεσπότοφ. Α, Τεσπότοφ δεν ήταν.
1: Αλλά, ναι, τραυματίας.
0: Ναι, δεν είδα, αλλά δεν έπαιζε, ρε φίλε. Και σπάνια Μιχαηλίδης. Για μεταγραφικά λίγο μετά θα τα πούμε όλα και μεταγραφικά. εξελίξει και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή, ό,τι μεταγραφικό για μένα του Κουλούρη παίζει πολύ δυνατά στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή ο Κουλούρης είναι ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει επιθετικό.
1: Γιάννη Κουλούρης δεν είναι ελεύθερος.
0: Είναι.
1: Συμβόλαιο έχει.
0: Με ποιον?
1: Την Αλ Ούλα.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Πότε το υπέγραψε, το πρωί?
1: Για άλλα δύο χρόνια.
0: Εγώ με...
3: Αχ, Γιάννη.
0: Σίγασε, ρε. Κάτσα, μάθουμε κι εμείς. Κι εμείς εκπομπή, ας πούμε.
3: Εκτέθηκες ήδη, φίλε μου.
0: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Έχει συμβόλαιο?
1: Ναι, Γιάννη.
0: Ρε, εσύ, μήπως επειδή δεν ανέβηκε η ομάδα, το συμβόλαιο δεν ισχύει πια? Πώς το είδες αυτό? Καλή ερώτηση. Καλή, αυτή ήταν μια...
1: Αυτό είναι αυτό που είπα.
0: Μια ερώτηση ήταν αυτή.
1: Αυτό ήταν αυτό που είπα πρωτήτερα. Και το να μην ξέρεις, να δείχνεις ότι ξέρεις.
0: Έχει. Ο Κουλούρης, όντως, όταν πήγε στην Αλ Ούλα, λέει, πώς λέγεται, η
1: ναι.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Αλ Ούλα. Έτσι δεν.
1: Ναι.
0: Ήταν Β' και είναι η ομάδα Β' εθνική. Και παίξανε, κατέληξαν οι δύο ομάδες στη Σαουδική Αραβία που παίζανε για την άνοδο. Η μία να είναι του Κουλούρη και η άλλη να είναι του παιδιού του Σενεγαλέζου που ήταν από τον Άρη Δανικός, ο Clayton Diaby.
1: Ναι. Που η ιστορία έδειξε.
0: Ανέβηκε του Clayton Diaby, δηλαδή στον τελικό.
1: Καλχαλίλη, γυαλελέλη, πώς τη λένε.
0: Την ομάδα του Clayton Diaby δεν τη θυμάμαι, αλήθεια. Αλλά είναι η ομάδα που έφτασε στον τελικό με την ομάδα του Κουλούρη και ανέβηκε η ομάδα του Clayton Diaby. Εξού και εμφανίστηκαν τα λεφτά στο τραπέζι για τον Άρη. Για να αγοράσει πλέον μετά ο Σαουδάραβας τον Clayton Diaby από τον Άρη και να δώσει τα πολλά λεφτά. Ο Κουλούρης νομίζω λόγω μη ανόδου της ομάδας μπορεί να αποχωρήσει ως ελεύθερος.
1: Αυτό δεν το ξέρω, είναι πολύ σημαντική παράμετρο. Όταν είχε. Μπράβο, Γιάννη.
0: Ελπίζω βέβαια να ισχύει κιόλας. Αυτό είναι επίσης σημαντικό.
1: Ναι, γιατί όταν είχε.
0: Για πες, συγγνώμη.
1: Όταν είχε ανακοινωθεί, το συμβόλαιο ήταν για δύο χρόνια. Αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Και με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τον είχαν καταστήσει έναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Μπορεί και το πιο ακριβοπληρωμένο.
1: Ναι.
0: Κάποια.
1: Ναι.
0: Σε πιο ακριβοπληρωμένο.
1: Μπορεί ο Θανάσης.
0: Τι συμβόλαιο ήταν?
1: Για δύο χρόνια 4,5 εκατομμύρια ετησίως.
0: Ναι, σίγουρα, δεν νομίζω. Κάποια στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος ήταν στο MLS ο ταξιάρχης Φούντας. Λέμε τώρα για τις αποδοχές, δεν λέμε για τα λεφτά που δαπανήθηκαν.
1: Που κόστησε μια μεταγραφή.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβός Έλληνας σε λεφτά που έδωσε μια ομάδα για να τον πάρει είναι ο πρόσφατος ο Τζόλης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που δίνει τώρα, τα 40 που δίνει η Άρσεναλ για να πάρει τον Τζόλη, δεν έχουν στο παρελθόν νούμερο 2, νομίζω ήταν. Τώρα είναι νούμερο 2, ήταν ο Μανολάς. Τα λεφτά που είχε ο Μανολάς για να πάει από Νάπο. Ποια πήγε πρώτα, Ρώμα ή Νάπολη? Αυτή η μετακίνηση πάντως.
1: Ναι,
0: εντός Ιταλία. Από τη μία στην άλλη. Τα λεφτά 30 κάτι που έδωσε η μία ομάδα στην άλλη για να πάρει, για να τον πάρει, ήταν τα περισσότερα για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτό νομίζω.
1: Έποτε μετά και Κοστούλας.
0: Κοστούλας, ναι, πιο κάτω. Ο Κοστούλας ήταν πιο κάτω ο Μανολά. Ήταν 30, δηλαδή πάνω από 30 και ο Κοστούλας.
1: Ναι, ο Ιωαννίδης μετά.
0: Αλλά κάτω, ο Ιωαννίδης δεν είναι τόσο ψηλά.
1: Ναι, 22 εκατομμύρια ήταν.
0: Μπράβο.
1: Μετά ο Τζίμας.
0: Ο Τζίμας ψηλά, βέβαια. Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Απλά στο Τζίμα είχαν μεσολαβήσει και οι άλλες μεταγραφές από την Ρεβέργη που συζητούσαμε χτες.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτσος, ο Μήτρογλου.
0: Ο Ρέτσος παλιός. Ο παλιός, ναι. Θα λέω.
1: Μανολάς από Ολυμπιακό σε Ρώμα. Αυτή βγάζει την.
0: Από Ολυμπιακό σε Ρώμα?
1: Ναι. 15.
0: Όχι, όχι. Έχει κι άλλη, σου λέω. Αυτό που βλέπεις μήπως είναι πόσα λεφτά να εμπλέκεται ελληνική ομάδα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αλλά...
1: Α, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί από τη Ρώμα μετά πάει στην Νάπολη με 36.
0: Μπράβο.
1: Σωστός.
0: Αυτός, ναι. Ο Μανολάς ήταν ο πιο ακριβός και τώρα το έγινε ο Τζόλης. Τι ακριβώς λέγαμε πριν από αυτά?
1: Για τον Κουλούρη.
0: Για τον Κουλούρη, ναι, ότι... θα δώσουμε λεπτομέρειες.
1: Σε αυτό εγώ Γιατί εδώ πέρα αυτή η εκπομπή, καλό είναι να. Για όσο καιρό είναι εδώ πέρα, τέλος πάντων στην παράσταση, να πάρει και ένα credit ο Γιάννης που το βρήκε το χρόνο.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πόσο είναι ακόμη.
1: Και Παρασκευή έχουμε, Γιάννη, έλα.
0: Παρασκευή 15 Αύγουστο.
1: 14 είναι, Γιάννη.
0: 14 στην Παρασκευή, αυτό. Ναι. Άρα Τρίτη, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη και
1: απλά,
0: Παρασκευή.
1: Επειδή όταν κάνει μετά τι 10 που δεν περισσεύσιμα, ήρθε η ώρα να ανταμυφθεί για αυτόν τον κόπο σου. Είχε πει ο Γιάννης εδώ πέρα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πάο κλαίει, εγώ βγαίνω και λέω σήμερα ότι ο Πάο θα πάρει δύο επιθετικού. Δεν θα πάρει έναν.
0: Θα πάρει δύο δηλαδή.
1: Εσύ το είπες, δηλαδή, με ρωτάς.
0: Τώρα που το ακούω, πώς το εννοούσα.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς το εννοούσες, αλλά τα δεδομένα φαίνεται ότι με αυτά τα σενάρια και Γερεμέγεφ την καλύτερη πρόταση.
0: Αν έρθει, κοίτα. Καλά, αν αποχωρήσει ο Γερεμέγεφ, αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή είναι σε διαδικασία να φύγει ο Γερεμέγεφ, είναι ακόμη πιο έντονο το σενάριο με τον Κουλούρη. Αλλά νομίζω ότι με Γερεμέγεφ παρόντα μπορεί ο Κουλούρης να έρθει. Τέλος πάντων. Θα δώσουμε λεπτομέρειες ναι. παραπάνω και γι' αυτό. Χθες από τη στιγμή που το έγραψε ο Μέτροσπορ.gr ο Κώστας, ο Μετρωτός, ανακοινήθηκε έτσι το θέμα. Προχωρημένο είναι, υπαρκτό. Δεν λέω πόσο προχωρημένο με το στυλό στο χέρι που λέγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει βάση.
1: Έχει βάση.
0: Όχι, έχει βάση. Βάση φυσικά θα έχει. Το υπογράφει ο Μετρωτός, τι θα έχει.
1: Αλλά λέω ότι είναι πολύ ζωντανό, πολύ. Πολύ επίκαιρο. Και σε όρημη φάση της καριέρας του, δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κοίτα τώρα μεταξύ μας να σου κορυγάρει κάτι.
1: Κουλούρ.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Αντιπάλους για το καλό αλλά και για το κακό σενάριο σε Europa League και Conference League θα γνωρίζει από απόψε ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Αν αποκλειστεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Ο δικέβαλος του Βορρά προχωρά στην προετοιμασία του για τη μεθαυριανή αναμέτρηση στις Βρυξέλλες, με τον Σόλας Ορετήρε να θέτει υποψηφιότητα για συμμετοχή στον αγώνα από τον Αλέσιο Λύση. Την προετοιμασία του για το τελευταίο και πιο δυνατό καλοκαιρινό φιλικό ολοκληρώνει ο Άρης. Η αποστολή των κιτρινόμαυρων θα αναχωρήσει για την Νάπολη και θα αντιμετωπίσει την ιταλική ομάδα σε φιλική αναμέτρηση στο κατάμεστο Τεόφιλο Πατίνι του Καστελδισάγκρο. Νίκη και πρόκριση μετά τις ισοπαλίες Ηπειρία και Αθήνα θα επιδιώξουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε Ολλανδία και Βουλγαρία στις 8.30. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Αϊμέγκεν στη ρεβάνς του 0-0 για το Champions League και η Πράσινη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα για το Conference League. Τέλος, με σημαντικές επιστροφές και ηχηρές απουσίες, θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα μπάσκετ την Ουκρανία και την Ισπανία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Mundo Basket. Ο Βασίλης Πανούλης δεν θα έχει στα πλάνα του τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Κώστα Σλούκα, αλλά υπολογίζει στους Νίκα Λάθη και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: 65, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ρε Στέφανη, έλα ρε Στέφανη. Μουσικάρες ακούμε πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, γιατί μας αρέσει να πειραζόμαστε εδώ, να ξεφτυλιζόμαστε ένα στον άλλο. Βάζει μουσικάρες σήμερα ο ηχολήπτης μας, ο Θανάσης ο Καζαμπάκας, ιστορικός του μέλλοντος. Με χάρη Μανουλίδη Γιάννη Πάγκο στα μικρόφωνα. 8-11, ειδικά δημοσιογραφικό πρόγραμμα λόγω αδειών το καλοκαίρι. Διακοπές μας, καλό άρεσε μας με το χάρη. Πάντως περνάμε ωραία.
1: Ναι.
0: Αντί για 2 ώρες air condition που έχουν άλλες εκπομπές εμείς 3. Φανταστείτε λοιπόν τι παντελονιάζουμε, πόσα βάτα, ας πούμε, τζάμπα εδώ τα. Οπότε δεν είναι, ας πούμε, μη χείρον βέλτιστο.
1: Νεράκι τζάμπα από τον ψύκτη.
0: Ουδέν κακό. Ουδέν κακό, πώς τα λένε αυτά, αμυγές.
1: Αμυγές, καλό. Λοιπόν.
0: Αμυγές.
1: Γιάννη μου, όπως έχουμε πει, υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τον Αύγουστο. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές, αλλά και εμάς που αναρωτιόμαστε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς για εμάς, λοιπόν, τη δεύτερη κατηγορία, υπάρχει το Regents Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο, οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regents Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρήτα. Συγκέντρωση λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορείτε επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regents Casino Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, άρα είμαστε σήμερα Τρίτη. Έχουμε και το βλέμμα και για αυτό το λόγο στραμμένο στο Σάββατο, Lucky Day κτλ.
1: Lucky Day.
0: Έχουμε σήμερα Τρίτη εκπομπή για να τα κάνουμε έτσι επανάληψη. Ναι. Μην μαθήσω,
1: μην ξεχαστεί κανένα.
0: Από του δυο μας.
1: Ναι.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, λες τώρα εσύ, έτσι.
1: Παρασκευή 100%.
0: Παρασκευή σίγουρο αυτό. Γιατί παίζεται η Πέμπτη.
1: Όχι, ρε
0: παιδί, όχι, 100%.
1: Απλά επειδή μέχρι πριν από λίγο είχαμε μια αμφιβολία για την Παρασκευή, να ξέρεις.
0: Νόμιζα ειλικρινά ότι η Παρασκευή είναι 15 Αυγούστου. Αλλά είναι, έχεις δίκιο, 14, οπότε έχουμε κανονικά.
1: Κανονικά εδώ πέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας, το Γιάννη. Δεν ξέρω εγώ.
0: Στο τσάκτη,
1: δεν ξέρω εγώ τι έχω στο τροφά μου.
0: Όχι τώρα, ειλικρινά, έχει δίκιο ο Χάρης. Νόμιζα. Βέβαια, ως την Παρασκευή κάποιος θα μου έλεγε ότι δεν είναι 15.

0: Ναι. Αλλά είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Σενάριο.
1: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, το Γιάννη το Μυτιλινέο, που μας ακούει πηγαίνοντας στη δουλειά.
0: Μυτιλινέος.
1: Ναι. Ουδεμία.
0: Ουδεμία με ποιον όμως, αυτό ήθελα να βάλω quiz. Πόσους Μυτιλινέους ξέρετε. Εννοώ δηλαδή μην. Γιατί εντάξει, άμα μου πεις εσύ εννοούσες τον Μυτιλινέο τον Ευάγγελο. Τον...
1: Ναι.
0: Όχι. Και μάλιστα θα ζητήσω από τον Θανάση κάποια στιγμή αν μπορούσε να βάλει ένα μία από τις μεγάλες του επιτυχίες. Όχι του Ευάγγελου, να μην ακούσουμε ένα τυλ χρηματιστηριακό, αλλά από τον άλλον τον Μυτιλινέο. Φοβερός. Καλλιτέχνης φοβερός. Δηλαδή δεν μπορείς να συναρπάζουν τα τραγούδια του. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή. Αργότερα, αύριο, μεθαύριο, όπως και να έχει. Μπορεί να κάνω και συγκεκριμένη.
1: Ναι, παραγγελιά.
0: Παραγγελιά.
1: Για δώσε.
0: Δεν θέλω.
1: Να, δεν θες να το φέρεις σε δύσκολη θέση.
0: Δεν θέλω τώρα, θα τον κάνω.
1: Να το φέρεις σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, ο Κουλούρης, ο οποίος πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις είχε 40 εμφανίσεις με 26 γκολ στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας, ήταν 34 εμφανίσεις με 23 γκολ. Αυτά για τον Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν μπει εμφατικά τις τελευταίες ώρες στο κάδρο για τον ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, με αφορμή.
1: Απλά για να πω ότι οι 4 συμμετοχές και τα 3 γκολ που είχε στην περσινή χρονιά ήταν από το πρωτάθλημα της Πολωνίας.
0: Ωραία. Ο Κουλούρης, για να φτάσει σε σημείο να πάρει το συμβόλαιο που είπε ο Χάρης λίγο πριν. Εντάξει, στην εποχή που ζούμε, πολλά πράγματα μπορούν να σου φέρουν ένα τέτοιο συμβόλαιο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σου φέρει η Μούρλα κάποιου Σαουδάραβα που θα τα βάλει ή θα τα χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, και εκεί μιλάμε και για άλλα δεδομένα.
0: Μπορεί να σου φέρει, μπράβο, μπορεί να είναι η ικανότητα του εκπροσώπου σου, του μάνατζερ σου.
1: Ναι.
0: Πείτε πολλά ότι μπορούν να στα φέρουν αυτά. Μπορεί να στο φέρει τύχη, στιγμή, οτιδήποτε. Αλλά μη βγάλετε, σας παρακαλώ, από αυτό ότι κάτι έχει κάνει και ο Κουλούρης στην προηγούμενη του ομάδα για να ενδιαφερθεί αυτή που τον πήρε και να δώσει τόσα λεφτά. Αυτό να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί λέμε καμιά φορά, εντάξει, λέει πετροδόλαρα. Άμα είναι πετροδόλαρα, πάνε πάρε και εσύ και εγώ να πάμε με το χάρα, πάρουμε πετροδόλαρα, τους έχουμε πιάσει, δηλαδή τους πιάνουν όλοι κότσο εκεί πέρα αυτούς, με τις κελεμπίες, τους πιάνουν κότσο και βγάζουν τα λεφτά από την τσέπη και τα σκορπάνε. Δεν είναι έτσι πάντα. Δεν είναι έτσι. Ίσα ίσα που μπορεί, ας πούμε, πιο λεφτά για πέταμα να έχουν στην Premier League και να ανεβάζουν στην Premier League, για μένα, άμα το βάλεις κάτω αναλογικά. Τα λεφτά που δίνονται στην Premier League από ομάδες για συμβόλαια, τα εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι υπέρογκα.
0: Είναι υπέρογκα. Δηλαδή, Declan Rice, ας πούμε, σου λέει, ήταν μέχρι εσχάτως πότε, μέχρι πρώτον, ο πιο ακριβός Άγγλος ποδοσφαιριστής, μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή. Ποιος θα δίνει τα λεφτά, πόσο, 120, πόσα πήγε, ναι, ο Declan Rice. Ποιος θα δίνει από εμάς που μιλάμε τώρα και κάνουμε εκπομπές και το παίζουμε και. Ποιος θα δίνει 120 εκατομμύρια, ήταν στη θέση της ομάδας. Θα έλεγε, ρε παιδιά, με 120 δεν πάμε να πάρουμε 3-4 παίκτες, ας πούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πιο πολλά τα σκορπάνε στην Αγγλία παρά στη Σαουδική Αραβία. Άρα ο Κουλούρης κάτι έχει κάνει για να πάρει αυτό το συμβόλαιο.
1: Και όχι μόνο αυτό, και το έκανε και αν δει κανείς τη σεζόν με τις εμφανίσεις του με την Πογκόν, έχει 84 παιχνίδια με 52 γκολ. Αθρηστικά στην καριέρα του έχει 363 παιχνίδια με 145 γκολ. Αν τα κάνει κανένας σε μια δύσκολη μαθηματική πράξη, δύσκολη. Το σκέφτηκα λέω σωστά αυτά τα, με ποια σειρά το. Τι διαιρείς με τι.
0: Πώς λέτε, διαιρείς
1: με τι. Τι διαιρείς με τι. Σκόραρε ένα γκολ ανά 2,5 παιχνίδια.
0: Οκ, σωστό. Αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ένας άγνωστος.
1: Ναι.
0: Το ξέρουν όλοι τον Κουλούρη. Το θέμα είναι ότι ο καθένας έχει την άποψή του για τον Κουλούρη. Και λέει, ας πούμε, διαβάζω ένα μήνυμα του Νίκου. Λέει εδώ, ο Κουλούρης είναι καλός αν είναι για δεύτερος. Για πρώτος πρέπει να είναι ένας άλλος καλύτερος. Το θέμα εδώ είναι τι γκέρ κάνει ο Κουλούρης σε κάποιον που το ακούει. Στον ΠΑΟΚ τώρα, ψάχνει θετικό ΠΑΟΚ και λέει μπορεί να πάρω Κουλούρη.
1: Ναι.
0: Το γκέρ που κάνει ο Κουλούρης, γιατί, ας πούμε, για μένα να το πω όπως το νιώθω.
1: Ναι.
0: Αν κάποια στιγμή ο Κουλούρης θα έπαιζε θέμα επιστροφής του στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να παίξει θέμα επιστροφής στον ΠΑΟΚ. Από άποψη ποδοσφαιρικής
1: λογικής
0: παρουσίας, ναι, συγγνώμη, του ίδιου του παίκτη, σε τι κατάσταση τον βρίσκεις. Όταν ο Κουλούρης έκανε το πέταγμα, ας πούμε, και πήγε, όταν έφυγε πρώτη φορά από τον ΠΑΟΚ.
1: Τουλούζ.
0: Και πήγε, ναι, στην Τουλούζ.
1: Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Ατρόμητο Τουλούζ.
0: Μπράβο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ωφελήθηκε οικονομικά.
1: Ναι.
0: Ο δανεισμός του Κουλούρη στον Ατρόμητο τον βοήθησε τον Κουλούρη, πήρε παιχνίδια κλπ. Ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε οικονομικά και τον έδωσε στην Τουλούζ. Μετά έκανε μια Δηλαδή και στη Γαλλία, στην Τουλούζ δεν πήγε όπως θα το ήθελε. Προσπάθησε να ξαναφτιάξει την καριέρα του, νομίζω πήγε Αυστρία κάπου, νομίζω.
1: Ναι, στην Λίντς.
0: Μπράβο. Πήγε Λίντς, κάπου έχει και ένα πέρασμα από
1: Τουρκία. Από Ανόρθωση ήταν και στην Αλάνισπορ.
0: Αλάνια, αυτό θυμάμαι, Αλάνια. Ανόρθωση πρέπει να ήταν πριν, όταν ναι. ήταν ακόμη στον ΠΑΟΚ, που τον έδινε δανεικό. Τύπου όπως έδινε Πέλκα στην Καλαμάρια. Αυτούς τους δανεισμούς, όταν μικρή τα παιδιά. Τότε. Που προσπαθούσε πριν την Μπογκόν, δηλαδή, αν έπαιζε θέμα επιστροφής του Κουλούρη, θα είχε ποδοσφαιρικό ρίσκο πολύ πολύ πολύ απείρως μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να έχει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν είμαι ας πούμε Μάτος Βιερίνια, δεν ξέρω τι ονόματα υπάρχουν στα χαρτιά μπροστά τους από όψη επιθετικών, αλλά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται μια ενδιαφέρουσα ελκυστική περίπτωση του Κουλούρη για την επιστροφή, και σύν της άλλης, αν και ο Κουλούρης νιώθει ότι, ξέρεις, έχω να δώσω κάτι στον ΠΑΟΚ που δεν είχα καταφέρει να το δώσω τότε.
1: Μπορεί να το έχει μείνει και του ίδιου,
0: ας το πούμε έτσι. Αυτά όμως δεν είναι πάντα, ξέρετε, κριτήρια για να πάρει κάποιος μια απόφαση να κάνει μια μεταγραφή. Λέω ας πούμε ότι υπάρχει στο τραπέζι ως δεδομένο. Νομίζω ο Κουλούρης και... Όχι, νομίζω σίγουρο. Πρέπει να ήταν συνύπαρξη με τον Μπρίγιοβιτς τότε.
1: Ναι, και υπάρχει ένα.
0: Με επιθετικούς λέω. Κατάλαβες γιατί είπαμε Μπρίγιοβιτς. Δεν είπαμε ποιους άλλους.
1: Ναι.
0: Λέω με Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή στο σύστημα Λουτσέσκου, με τον έναν επιθετικό. Μπρίγιοβιτς ή Κουλούρης, κάπως.
1: Και υπήρχε κάπως το παιχνίδι εκείνο στην Ξάνθη.
0: Ποιο?
1: Που ήταν πολύ ωριακό για το Λουτσέσκου, για το μένο φεύγω που υπήρχε, και είχε βάλει τότε πολλούς Έλληνες και είχε αφήσει την άκρη του πάγκου τον Πρίγιοβιτς και είχε βάλει Κουλούρη βασικό.
0: Α, ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν στα πρώτα παιχνίδια.
0: Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα του θέματος Κουλούρη, έτσι όπως προέκυψε τουλάχιστον ρεπορταζιακά από χθες. Μπορεί ως θέμα στον ΠΑΟΚ να υπάρχει και από προηγούμενες μέρες. Ρεπορταζιακά βγήκε χθες στη δημοσιότητα και γι' αυτό κάνουμε και την αναφορά.
1: Πάντως, θα βρει πολλούς φίλους αν επιστρέψει.
0: Γνώριμο περιβάλλον.
1: Πολύ γνώριμο. Και εγώ σου λέω, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο συνεπήρξαν από την K21 της Εθνικής Ελλάδος, αμέσως μετά στον ΠΑΟΚ, στον Ατρόμητο, στην Εθνική Ελλάδος ξανά στην πρώτη ομάδα, έχουν μαζί 30 παιχνίδια, και επίσης με Δημήτρη Πέλκα, που αυτά πάντα παίζουν το ρόλο τους, 35 παιχνίδια μαζί.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα έχει να... Θα βρει γνωστούς.
1: Ναι,
0: θα βρει γνωστούς. Καλημέρα στον... Είχα κάτι στα μηνύματα, αλλά κάτι ακόμη για το...
1: Κάπου πέταξε.
0: Δεν το ξέχασα.
1: Λοιπόν, έχουμε από χτες που έχει δημιουργηθεί έτσι ένα σούσουρο με ένα follow.
0: Αυτό με το κοπμάινες. Μπράβο, ναι. Αυτό ρε Χάρη, λες τη διάβαση στο μυαλό μου. Γιατί υπάρχουν και σχετικά μηνύματα από τους ακροατές που λένε γιατί... για ποιο λόγο να ακολουθήσει ο Κοπ Μάινερ τον ΠΑΟΚ, γιατί αποκλείεται, λέει, να ισχύει για μια τέτοια μεταγραφή. Γιατί να κάνει follow.
1: Κοίταξε, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία, βασικά όχι δύο επιλογές, μπορεί να είναι και παραπάνω. Μιλάμε αρχικά για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στη Γιουβέντους. Η χρηματιστηρική του αξία φτάνει τα 14 εκατομμύρια. Είναι ένας, για όσους δεν το γνωρίζουν, ας πούμε, το βάζουμε στους υπότελους. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, και από χτες τουλάχιστον έγινε αντιληπτό. Μπορεί να έχει γίνει από προηγούμενη μέρα το follow. Ακολουθεί τον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Instagram.
0: Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Εγώ έχω μια τέτοια πορεία για αρχή. Πώς καταλαβαίνουμε?
1: Όταν μπαίνει στην δεύτερη πλευρά, δηλαδή λέει αυτούς που ακολουθεί.
0: Πρέπει να μπω εγώ στη
1: σελίδα. Προφίλ του παίκτη.
0: Α, στο προφίλ του παίχτη.
1: Ναι, γιατί από την πλευρά του ΠΑΟΚ τώρα τον ακολουθούν τόσες χιλιάδες κόσμο. Πού να ψάχνει να βρεις, ποιος και τι.
0: Είναι σύμφωνοι, αλλά φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί ο Λουκάκου, παράδειγμα, να κάνει follow τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τυχαία μόνο.
0: Πώς θα το ξέρει.
1: Να μπει εκείνη την ώρα στο προφίλ του Λουκάκου.
0: Πρέπει να δηλαδή κάποιο μπήκε στον Κοπ Μάινερς για κάποιο λόγο και είδε ότι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν σου βγάζει από πότε αρχίζει να τον ακολουθεί.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Κοπ Μάινερς μπορεί να τον ακολουθεί τον ΠΑΟΚ από πέρσι, παράδειγμα.
1: Ναι. Κανένας δεν θα μάθει ποτέ.
0: άγνωστη αυτή η υπόθεση. Ή μπορεί, ας πούμε, να πήρε κάποιο το κινητό του Κοπμάινερς και να έπαιζε, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το...
1: και αν δει.
0: Γι' αυτό δεν γίνεται. Ναι. Άμα το βρω ξεκλειδωμένο εγώ, ναι, στην παρέα, ας πούμε. Ναι. Του λέω, δώσε ένα Κοπμάινερς λίγο το κινητό σου, γιατί έμεινα από μπαταρία, να δω κάτι στο ίντερνετ, ναι, παράδειγμα. Ναι. Και μπαίνω εκεί, εγώ είμαι ο φίλος του Κοπμάινερς και πάω οξύ.
1: Ολλανδός, ας πούμε, που ζω στο Τωρίνο.
0: Ναι, Έλληνας, ας πούμε. Μπορεί να είμαι Έλληνας, πάω οξύ, φίλος του Κοπμάινερς. Ναι. Λέω, κάτσα κάνω μια πλάκα να τσιμπήσουν στη... Πατάω ένα follow.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί. Τώρα πόσο πιθανό είναι, δεν ξέρω να σε απαντήσω.
0: Αλλά αυτό που είπα εγώ είναι το απιθανό. Ναι. Αλλά ψάχνω να βρω, δηλαδή, επειδή δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένος με όλα αυτά τα... Ξέρω πόσο σου λέει, παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχει κάτι άλλο που να αγνοώ και, ναι, να δείχνει το πόσο, τι σημαίνει το follow αυτό του Ολλανδού Κοπμάινερς.
1: Εγώ θα σου πω μια δική μου πιθανή εξήγηση που μπορεί να είναι και λανθασμένη. Ας πάρουμε το σενάριο ότι δεν υπάρχει. Ας πούμε ότι δεν είναι για πιθανή μεταγραφή. Ναι. Αν εξαιρέσουμε αυτό σαν από τη μία την πλευρά και πούμε ότι για ποιο άλλο λόγο να έκανε ο Κοπμάινερς follow τον Μπόικ. Αν κανείς λοιπόν κατέβει στο προφίλ του Κοπμάινερς και σε λίγο παλαιότερες αναρτήσεις του, θα δει από κάτω πάρα πολλά σχόλια του Παντελή Χατζηδιάκου. Οι δύο είχαν συνυπάρξει, στην Άλκμαρ. Είχαν αγωνιστεί μαζί σε παραπάνω από 100 παιχνίδια, 109 για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι από τους ειδικότερους.
0: Και μπορεί να παίζανε μαζί, ενώ ρε παιδί μου και στο κέντρο της άμυνας, ή να παίζω Κοπμάινερς, ναι, εξάρι, ας πούμε, και οτιδήποτε.
1: Ναι. Ναι. Ειδικά σε παλαιότερες αναρτήσεις θα δει πάρα πολλά σχόλια του Παντελή Χατζηδιάκου. Έχει και ελληνικές λέξεις μέσα, έχει και επιφημίες στα αγγλικά. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα στα social media μεταξύ τους. Μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι είχαν συνυπάρξει, όπως είπαμε, σε 109 παιχνίδια στην Alkmaar. Οπότε με το δικό μου φτωχό μυαλό λέω ότι από τη στιγμή που είδε ο Κοπμάινερς που πήγε ο παλιό φιλός του και σε ποια ομάδα συνεχίζει την καριέρα του.
0: Ωραίο.
1: Μέσα από αυτόν τον τρόπο,
0: ναι,
1: να ήθελε απλά να παρατηρεί λίγο πιο από κοντά τη δική του δραστηριότητα.
0: Ναι, και εντάξει, και λες τη διάβαση στο μυαλό μου, γιατί και εγώ θα σου έλεγα πριν, ακριβώς πριν πεις για το Χατζηδιάκο, ότι θα έλεγα και δεν έχει και κανέναν Ολλανδό ΠΑΟΚ για να,
1: ναι,
0: να τον ακολούθησε.
1: Ναι.
0: Για αυτό το λόγο. Αλλά αμέσως είπες για το Χατζηδιάκο.
1: Είναι κάτι το οποίο εμένα στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον φαντάζει σαν μια λογική εξήγηση. Δεν θα σου πω εγώ ότι είναι.
0: Ναι.
1: Αν ψάξω μέσα σε όλα αυτά, θα πω ότι αυτό είναι κάτι.
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, 109 παιχνίδια δεν είναι λίγα. Για δυο.
0: Αλλά μπορεί και να μην είχαν παίξει ούτε ένα. Απλά να συνεπήρχαν, να κάνουν παρέα στα αποδυτήρια, φιλαράκια.
1: Καφεδάκια εκεί.
0: Βλέπεις πολλές φορές κάποιον τεράστιο, να πούμε, ποδοσφαιριστών ή εξαπορήτων τους. Είναι κάποιοι που λες, δεν τους πιάνει το μάτι σου.
1: Μα
0: εννοείται. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο εξαπορήτων, παράδειγμα του Μέση, θα είναι κάποιος ανάλογου.
1: Εγώ θα σου πω κάτι που συνέβαινε πέρσι στην πόλη.
0: Ναι.
1: Ο Μπέβερλι, που ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τόσο μπασκετικά όσο και στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα, που αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, κολλητός του από τον Δικέφαλο δεν ήταν κάποιος πρωτοκλασάτος, ναι, ήταν ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παιδί με το οποίο δεν μπορεί να μην είχαν συνεπάρξει καν λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιατρίδης είχε πολύ συμπληρωματικό ρόλο στο ρόστερ, ο Μπέβερλι πιο πρωταγωνιστικό. Δεν είχαν συνυπάρξει και ήταν και μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μαζί που περνούσαν μαζί το παράσαν μέσα στο καλοκαίρι τους. Για κουπές.
0: Κατάλαβε. Ο Χάρης είναι ωραίος, παιδιά. Ωραίος.
1: Θέλω να σου πω ότι κάτι πολύ, πολύ πρόσφατο.
0: Ο Χάρης στο μεταξύ λέει κάτι καλό και λες να το καλύτερο του τώρα. Δηλαδή τα επόμενα. Και μετά λέει κάτι επίσης ωραίο πάλι. Δηλαδή δεν εξαντλεί την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί κιόλα.
1: Ο Σαλάχ δεν είχε κολλητό τον Τζιμίκα.
0: Σαλάχ Τζιμίκα. Ναι, βέβαια.
1: Χωρίς να μειώνουμε την αξία του Κωνσταντίνου Τζιμίκα, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Σαλάχ κάλλιστα μπορούσε να είχε κολλητό το Χέντερσον τότε στη Λίβερπουλ.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Σωστά. Έναν.
1: Ναι,
0: από του αρχηγού.
1: Είμαι Φιρμίνιο.
0: Το Φαντάκ. Φιρμίνο. Φιρμίνο ή Φιρμίνιο. Και τα δύο.
1: Φιρμίνιο.
0: Φιρμίνιο.
1: Μαζί όλο.
0: Εντάξει, Φιρμίνιο.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι θα ήταν πιο λογικό.
0: Ερώτηση από το φίλο τον Κώστα. Καλημέρα από τη δροσερή Καλαμαριά. Γιατί είναι δροσερή η Καλαμαριά?
1: Έτσι το λέει. Έτσι το λέει.
0: Έχει πλάκα. Μπορεί να έχει λίγο αεράκι το πρωί. Έχει πλάκα να είναι όντως δροσερή η Καλαμαριά και εμείς να τρώμε πρόλογο στα
1: κοστινοπολιτικά.
0: Στα 10 χιλιόμετρα, στα 10 λεπτά από εκεί. Γεια σου Κώστα. Ο Σορετήρε είναι δηλωμένος και μπορεί να παίξει την Πέμπτη. Λέτε να σκοράρει και να τον δούμε βασικό. Καταρχάς, η ερώτηση είναι, λέτε να τον δούμε βασικό και να σκοράρει. Όχι, λέτε να σκοράρει και να τον δούμε βασικό.
2: Όχι.
0: Πόσο
2: έπρεπε. Γιατί μπορεί να σκοράρει από τον πάγκο. Να μπει να μετά σαν αλλαγή.
0: Να σκοράρει την προθέρμανση.
2: Όχι, να μπει σαν αλλαγή.
0: Να τον δει ο Λύση και να πει Ζήφκο, κάτσε. Καλά, τον βλέπω. Τάισον, μάλλον.
2: Ναι,
0: Τάισον, κάτσε λίγο.
2: Relax. Τάι.
0: Ο Σορτήρη είναι βασικό.
2: Είναι δηλωμένο. Είναι δηλωμένο, ανεβάζει στροφές.
0: Μπορεί να παίξει. Έγινε λίγο κουβέντα χθες γιατί από τα πλάνα της κάμερας του ΠΑΟΚ είδαμε ένα ωραίο γκολ που έβαλε στην προπόνηση.
2: Ναι. Και εγώ θα σου πω ότι λόγω και της απουσίας και του άλλη, κοίταξε, βέβαια θα υπάρχει και...
0: Να είναι βασικός, θα τη
2: όχι,
0: συζητάμε.
2: Δεν το, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για το βασικός με την έννοια ότι δεν τον έχουμε δει καν να παίρνει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι. Οπότε ναι. Το να είναι βασικός είναι ένα άλμα, κατάλαβες. Δηλαδή από την επιλογή με λίγο χρόνο να πάει κατευθείαν σε ένα πιθανό 90 λεπτό. Απλά βλέπεις ότι ο Λύση κάνει λίγο καινοτομίες. Δηλαδή μία με τον Μπάμπα ως αριστερό εξτρέμ. Μία με τον Τέιλορ ως αμυντικό χαφ.
0: Ναι, καλό είναι αυτό τώρα. Καλό, πάντως δεν καλό, κακό και καινοτομίες κάνει.
2: Βγήκε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και ο Τέιλορ σαν αμυντικό χαφ
0: κάτι έκανε,
2: λειτουργήσε. Και ο Μπάμπα όταν είχε μπει.
0: Πάντως το προηγούμενο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε πάλι και ήθελε γκολ δεν ήταν μεσοεκτήρια. Θα μου πεις βέβαια μια εβδομάδα πριν έχει
2: μεγάλη διαφορά. Άλλος βαθμός ετοιμότητας, άλλος βαθμός προετοιμασίας.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Το ερώτημα εδώ είναι...
2: Καλά, μέχρι την Πέμπτη έχουμε και αύριο και Τετάρτη και Πέμπτη σίγουρα.
0: Και Ζαΐρης θα είναι στο...
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τώρα αποστολές, τα παιδιά αναχωρούν.
2: Αύριο θα έχουμε και Νάπολη.
0: Νάπολη, Στράτζαλης.
2: Ναι.
0: Ουνανότε Ανάπολη. Ταιριάζει κιόλας τραγούδι, θα είναι βράδυ το μάτς.
2: 10 η ώρα.
0: Με το φεγγάρι στη θάλασσα, λέει μετά. Πολλά Λούνα Ντελμάρε. Και εκεί να κοιτάς το φεγγάρι, να είσαι και τερματοφύλακας, να το τρως όρθιο.
2: Λούνα Ντελμάρε και.
0: Και ένα μηδέν η Νάπολη. Ήξερα εγώ το αντίθετο. Μηδέν ένα ο Άρης. Τι έγινε, σου λέει, είχε ένα φεγγάρι.
2: Απόψε.
0: Ποιο το λέει αυτό.
2: Που με κάνει.
0: Πού είσαι.
2: Πασχάλης Θερεζής.
0: Πω, είναι το ημίωρο του Χάρη. Είναι το μετά θα. Τώρα βγάζει ό,τι έχει. Μετά 10-11 θα είναι.
2: Αυτό είναι καμιά φορά.
0: Λούτρινο, εδώ θα κάθεται.
2: Αυτό είναι καμιά φορά που πας κάπου με φουλ ενέργεια.
0: Ναι.
2: Γκαζωμένος.
0: Εγώ παλιά στα αυτά τα 5-5 στα 10.
2: Ναι.
0: Έμπαινα μέσα. Λέω τώρα το έχω.
2: Εγώ.
0: Άστο, εδώ δεν
2: θα κουβαλήσω.
0: Τρία λεπτά μετά ήμουνα κάπου στο κόρνερ. Έτσι, αυτό είναι.
2: Οδική βοήθεια.
0: Αυτό είναι. Θα πάμε. Όχι, έχουμε ακόμη 4. Νόμιζα ήταν και 59, αλλά είναι και 56. Καλημέρα στον. Απαντήσαμε στον Κώστα, έτσι, για το σωρητήρε. Τώρα για πιθανές δεκάδες πάγου και τα λοιπά, μπορούμε. Έχουμε να δώσουμε, αλλά.
2: Εντάξει, έχουμε.
0: Έχουμε και αύριο και μεθαύριο, μωρέ.
2: Ακριβώς.
0: Έχει αλλαγές.
2: Θα έχουμε και. Να συζητήσουμε στην συνέχεια και για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που μπαίνουν σήμερα στην εξίσωση των δεύτερων αγώνων. Και υπάρχει και ένα ωραίο σχόλιο από τον Δημήτρη.
0: Άρα όλα τα άλλα δεν είναι ωραία.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν πειράζει, να δείξουμε ένα μπιφ. Ο Δημήτρης έχει στείλει το ωραίο σχόλιο σύμφωνα με το Χάρη. Όλοι οι άλλοι εσείς που έχετε στείλει σχόλια.
2: 23.
0: Περιμένετε να σε εγκρίνει να σας δώσει
2: Άιζο. Όχι. Απλά ήταν ένα που έπεσε τώρα αυτή τη στιγμή στο μάτι μου και λέει, ο Δημήτρης. Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή κατέβει με την ίδια δεκάδα.
0: Ναι.
2: Ό,τι είδαμε, ξανά. Απλά σίγουρα υπάρχει μια αλλαγή σε αυτήν την ίδια δεκάδα ότι ο Χατζηδιάκος θα αφήσει τη θέση του στον Ελουστόντο.
0: Ο οποίος Ελουστόντο δεν έχει βαρέσει κανένα πέναλτι στην καριέρα του.
2: Μπράβο, Γιάννη.
0: Ποτέ. Επειδή τώρα, σας είπα, δηλαδή δεν ήθελα να σας κουράσω πριν. Διαστροφικά για το μόνο που δεν είχα προχειρό ήταν τον Τεσπότο αυτά νούμερα, αλλά δεν το έβαλα γιατί δεν πες. Έβλεπα όλους, άμα τι γίνεται άμα κερδίσει.
2: Πέναλτι στην καριέρα του. Λοιπόν, και λέει, αν ο ΠΑΟΚ κατέβει με την ίδια δεκάδα και κερδίσει πέναλτι, θα το βαρέσει εκ νέου Μιχαηλίδης.
0: Καλή ερώτηση. Εγώ, αν μου έλεγε τώρα και πρέπει να απαντήσω, θα έλεγα Ζήφκοβιτς. Δηλαδή. Δεν βλέπω άλλη.
2: Εγώ επειδή πιστεύω ότι ο Αλέσιο Λύση δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει τρίτη πρωί.
0: Θα μπει να το χτυπήσει αυτό.
2: Όχι, θα άκουσε το 7 στα 7 του Ανέστη Μύθου.
0: Α, και ο Ανέστη Μύθου, βέβαια. Αλλά θα είναι βασικό ο Γερμαίγερ. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί, λέω. Αν είναι σίγουρα.
2: Μπορεί να το κερδίσει στο 65 που στο 60 κάνει αλλαγή του center for.
0: Ναι. Καλά, αν είναι ο Γερμαίγερ στην αρχή δεκάδα και κερδίσει εκείνο το διάστημα, σίγουρα το βαρέσει ο Γερμαίγερ. Σίγουρα. Καλημέρα, επειδή λέγαμε για τα πέναλτι και έχουν στείλει τα παιδιά και ευχαριστούν πάρα πολύ. Αρκετά μηνύματα. Ο Κώστας εδώ, γεια σου Κώστα. Ποιοτικός, ποιοτικός πολύ ο Κώστας.
2: Ναι.
0: Πολύ ποιοτικός. Και με πτυχίο ποιοτικό, όχι δηλώνω ποιοτικό.
2: Πτυχίο ποιότητα,
0: Άρη, καλημέρα. Τρεζέκε στο τελικό Μουντιάλ 2006. Σωστά.
2: Ναι.
0: Και Τιερί, και Τέρι, Τζον Τέρι, στον τελικό του Champions League. Νομίζω επίσης. Με Φάντερ Σάκ, αυτό ο τελικό. Manchester United Chelsea.
2: Manchester United Chelsea πρέπει να είναι, ναι.
0: Μόσχα. Ε, τέλο πάντων.
2: Κάπου κρύα.
0: Κάπου νομίζω ψηλά είχε γίνει.
2: Να.
0: Ευχαριστούμε Κώστα. Αλλά γράφτε και καμιά λεπτομέρεια παραπάνω. Τώρα καθόμαστε. Κουλούρι, ναι, είπαμε για το κουλούρι το μήνυμα του Νίκου. Ο Δημήτρης ο Λιβερπουλάκιας στέλνει και φωτογραφία από τη Θάσο. Δεν αρκείται να στείλει καλημέρα στην όμορφη παρέα από τη Θάσο. Στέλνει και φωτογραφία από τη Θάσο που υποστηρίζω ο ίδιος ότι είναι από τη Θάσο. Έτσι που τη βλέπω τώρα, εντάξει, έχει θάλασσα αυτό. Άμα είσαι μάγκας, να μας δει πίσω.
2: Υπάρχει ένα μαγνητάκι.
0: Ναι, κάτι που να. Αυτό δηλαδή είναι χάρη που τη βλέπεις φωτογραφία εσύ. Εντάξει, θα μπορεί να είναι και Θάσος.
2: Μπορεί να είναι Θάσος.
0: Μπορεί.
2: Έχει την πρασινάδα της.
0: Έχει, εντάξει. Αλλά πώς επιβεβαιώνω ότι είναι, είναι Θάσος. Θάσο. Καλό νησί, τα πηγαίνατε.
2: Στη Μόσχα είχε γίνει.
0: Ναι.
2: Το τελικός είχε βγει πολυτιμότερος παίκτης ο Edwin van den Sar στο παιχνίδι. Και ποιος ήταν διαιτητής?
0: Περίμενε, το πήρε. Το παίρνει Chelsea. Στα πέναλτι πάει αυτό ή όχι?
2: Είναι ο τελικός ο οποίος
0: Περίμενε τώρα. Είσαι δυσκολευε, ένας από τους δύο το πήρε πάντως. Είναι.
2: Γιατί κάτσε, σκάλασα τώρα, γιατί κοιτούσε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Η Manchester το κέρδισε με 6-5. Καλά λέει.
0: Η Manchester το κέρδισε.
2: Ναι, 6-5. Αφού βγήκε πολυτιμότερο ο Manchester.
0: Το χάνει ο Τέρι.
2: Ναι,
0: ο Τέρι.
2: Γι' αυτό εκεί σκάλα.
3: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αλλά εγώ είχα μπερδευτεί με το αν ο Τέρι το έβαλε, δεν το έβαλε, και αν ο Φαντεσάρ το έχασε το. Πόσο πίσω είμαι γνωσιακά σε σχέση με τους ακροατές. Γιατί την ίδια ώρα που τα λέω εγώ αυτά στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης και λέει Μόσχα ήταν ο τελικός. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι ο τελευταίος τελικός Champions League που έγινε Τετάρτη. 2008 αυτό, έτσι.
2: Ναι.
0: Από το 2009 ξεκίνησαν τα Σάββατα με τον Αντώνη Ρέμο. Με το...
2: Λούπος Μίχε.
0: Με τον Μισελ Πλατινί. Νομίζω με τον Μισελ Πλατινί,
2: ναι.
0: Πρόεδρο UEFA.
2: Τετάρτη...
0: Οι Τετάρτες γίνανε... Και την Τετάρτη τραγούδησε ο Ρέμος, ή όχι.
2: Γιατί να με αγαπάς τα Σάββατα, λέει.
0: Ο Ρέμος είναι Σάββατα.
2: Ναι.
0: Τετάρτη ποιος λέει, Ασλανίδου?
2: Τετάρτη έχει Ασλανίδου. Τετάρτη βράδυ. Ναι.
0: Άρα η Τετάρτη ήταν η Ασλανίδου μέχρι πρώτη. Δηλαδή και μετά με...
2: Είναι και τα ζούνια που λέει Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Ωραία. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
0: Το χάρι.
2: Παράσκευή πρωί. Λα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε παθολογικά αίτια και όχι σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται τελικά ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου είναι το πνευμονικό είδημα, παρότι ο άνδρας έφερε κάποιες εκδορές στα χέρια που αρχικά δημιούργησαν αμφιβολίες στις αρχές. Για παράνομη διάθεση ενέσιμων και χορηγούμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται παραπλανητικά ως συμπληρώματα διατροφής, προειδοποίησε ο ΕΟΦ, τονίζοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία μετά το σεισμό 7,4 Ρίχτερ που συντάραξε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα. Νεκρός έπειτα από έκρηξη βόμβας έπεσε τη Δευτέρα ο Φάουζι Μασούρη, ο επικεφαλής πληροφοριών του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του Μανσούρη. Τέλος εκ νέου, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράγυριο στο κέντρο της πόλης να αγγίζει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κοπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κομματάρες. Τώρα σας δίνω ευκαιρία, κάντε σαζάμ για να ψιλοκλέψετε τι τραγούδι είναι αυτό, για να μην ρωτάτε, γιατί άμα ρωτήσετε δεν θα σας απαντήσει κανένας.
1: Καλό, μπορείς να το ακούσεις και ταξίδι. Και στο ταξίδι αυτό.
0: Είσαι ωραίο. Καλοκαιράκι όμορφο. Καλοκαίρι γενικώς δεν χρειάζεσαι tips, οδηγούς, διασκέδασης, γκουγκλαρίσματα. Ο προορισμός είναι ένας. Η πιάτσα του Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσεις τα καλύτερα μουσικά events. Πεντανόστιμο street food, ρωσιστικά cocktails, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα, είσοδος αποκλειστικά από το Ritz Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Άρα ο Χάρης μπαίνει. Εύκολα. Εδώ και χρόνια. Απλά μερικοί, ρε παιδί μου, για... ξέρεις, είναι... Πώς λες, για τη μαμά σου θα σε πάντα το μικρό παιδί.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είσαι ένας ρεμπεστιές, ας πούμε, να έχεις κατσικωθεί στο σπίτι, να μην φεύγεις εκεί, να σου πλέον τα τίποτα. Ναι. Το παιδί μου. Ποιο παιδί, ρε μάνα.
1: 30 χρόνια μαντράγαλο εδώ.
0: Τι 30. 30 πάλι σε εφηβεία είναι, ταλέντο. 30. Μην τίποτα, 40-50.
1: Φεύγα.
0: Ναι. Το πέναλτι του Βιερίνια στην Τούμπα, στο κύπελο με τον Πανιόνιο, στο τέλος που ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Γράφει ο Γιάννης.
1: Με Παναγιώτη Κόρμπο ο Πανιόνιος.
0: Έγινε ένα μπίφ εκεί κάτι. Ναι. Με τον Κόρμπο, κάτι είχε γίνει. Δεν
1: είχε
0: γίνει
1: από συμμαχία.
0: Αλλά όντως είναι από τα πέναλτι που λες. Ναι, παιδί μου, υπάρχουν πέναλτι που μπορεί να μην είναι. Δεν πρέπει να αναπαραίτητε σε τελικό.
1: Απλά ξέρει ποιο είναι
0: εκείνο. Πέναλτι...
1: Ξέρει τι είναι εκείνο το πέναλτι.
0: Τι.
1: Ότι ήξερε ότι θα το πάρει ο Βιερίνια.
0: Α, ωραία το λες.
1: Δηλαδή, που και η μπάλα είναι βαριά.
0: Όποιος και να ήταν μέσα.
1: Mm.
0: Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα την δεκάδα, να μην σου πω ψέματα με πιάνεις. Είναι μετά τις 10 που κάνω το λούτρινο.
1: Άμα τη θυμόσουν, ρε Χάρη, αυτή την δεκάδα θα κάναμε αντιτόπιν κοντρόλ εδώ. Πώς θα το θυμάσαι την
0: δεκάδα. Όπου ξέρεις, επειδή μου ότι εκείνο το πέναλτι θα το πάρει ο Βιερίνια.
1: Ναι.
0: Όποιος και να ήταν άλλος.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πάμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, πάμε να
0: που δούμε. Σήμερα το βραδάκι σε 8.30 ώρα, τόσο σε Mega όσο και σε Sky, τηλεοπτικές μεταδόσεις θα δώσουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση.
1: Στο Mega ποιος θα είναι?
0: Ολυμπιακός.
1: Η ερώτηση του Βλάκ. Δηλαδή παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το δείχνει Mega και Sky και βρέθηκε κάποιος να ρωτήσει ποιο θα δείξει.
0: Κανονικά πρέπει να το κάνω ανάποδα όμως.
1: Ναι.
0: Σκάει να δείχνει Ολυμπιακό
1: και να φωνάζει. Ποιο άλλαξε το τηλεκοντρό, ποιο τι μπαταρίε, κάτι πατάω.
0: Στα καλώδια.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο παρένθεση μεγάλη, δεν ξέρω αν μπορεί να σου το εξηγήσει και κάποιο. Δείτε έναν αγώνα ελληνική ομάδα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και δείτε, παρατηρήστε τι φωτεινέ πινακίδε που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Βλέποντα σε ελληνική μετάδοση. Το παιχνίδι. Θα δείτε ότι θα υπάρχουν χορηγοί εκεί στο δικό σας μάτι.
1: Δηλαδή στα ελληνικά, μια εταιρεία ελληνική, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Τι ελληνικά γράμματα, οτιδήποτε. Αλλά να ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα τι είναι αυτό που.
0: Τι ξέρεις την εταιρεία. Γύρνα και δες το ίδιο παιχνίδι σε ξένη μετάδοση. Θα δεις διαφορετικές πινάκιδες.
1: Άντε ρε.
0: Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται.
1: Τώρα μας βρήκε τώρα.
0: 100% ισχύει αυτό. Και όταν, όταν πιάνεις κάποια στιγμή στο replay και έβλεπες, ας πούμε, ότι στην κανονική ροή έπαιζε η ταμπέλα τα παγκάκια, ας πούμε. Λέω εγώ τυχαία. Στο replay που δεν έχει προλάβει να γίνει η επεξεργασία, παίζει τον ξένο χορηγό. Παρατηρήστε το και θα το δείτε να συμβαίνει. Θα το δείτε μπροστά στα μάτια σας.
1: Παγά στα καζίνο εδώ, άμα δεν ισχύει.
0: Ισχύει 100%. Θα σου πω που το είδα πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Στην αναμέτρηση στο Αγγλία-Ελλάδα, τότε που ήταν μετά το χαμό του George Bundle, σε εκείνο το παιχνίδι, υπήρχε, επειδή το συζητούσαμε και λέγαμε πώς γίνεται, ας πούμε, έπαιζε ελληνικές διαφημίσεις. Τώρα στην Αγγλία.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω στην τηλεόραση.
0: Είναι πινακίδες, οι φωτεινές.
1: Πινακίδες. Καλά, αν έβλεπα κι άλλο μάτς.
0: Ναι, οι φωτεινές πινακίδες μιλάμε.
1: Οι φωτεινές πινακίδες διαφημιστικές, εγώ αυτό που βλέπω είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπει ο Άγγλος.
0: Ακριβώς.
1: Τηλεθεατής.
0: Ακριβώς.
1: Στο γήπεδο όμως τι βλέπουμε εκεί.
0: Δεν είναι μόνο στο μάτς εκεί, το ξέρω από την τηλεόραση το βλέπα. Λογικά βλέπεις του Άγγλου. Δηλαδή θέλω να σου πω τη μαμά μετάδοση.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον
2: 100%
1: ισχύει. Καλά, μιλάμε τώρα, πρέπει να είναι μια από τις μεγαλύτερες έτσι. Μεγαλύτερα μυθεύματα που έχεις πει ποτέ πριν.
2: 100%. εγώ σου λέω, θα έναν αγώνα.
1: Λε. Εντάξει, ωραία. Άρα να το δούμε.
2: Ωραία, περίμενε. Θα βρω τα highlights από την ελληνική μετάδοση.
1: Όχι, έχω δουλειά μετά. Όχι, εντάξει, ό,τι αγαπάς. Όχι, μπορεί. Θα συμβαίνει. Αυτό το είδες, θα συμβαίνει.
2: Ναι, λοιπόν. Πάμε να δούμε Παναθηναϊκό με. Πάμε. Να ξεγυρίσουμε με Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Ωραία, ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίτα, η λογική λέει Ολυμπιακό, αλλά Παναθηναϊκό. Εννοώ πιο μεγάλη διοργάνωση. Αλλά Παναθηναϊκό, κόφερες. Αρχίζουμε από πιο κάτω.
2: Ναι.
1: Τι αυτό μια λογική. Αν μας την πει.
2: Απλά ανοίξει Παναθηναϊκό στον υπολογιστή.
1: Καλά κάνεις. Δεν το. Δηλαδή και πιο χαμηλή διοργάνωση είναι και αλφαβητικά. Πρώτα Ολυμπιακό είναι τα πάντα. Αλλά όπως και να το πάρει, Παναθηναϊκό. Γιατί έτσι, ξεκινάμε από το.
2: Γιατί το άνοιξε την καρτέλα, Γιάννη.
1: Από το κόφερες. Ωραία, πάμε.
2: Τελειώνει η ιστορία.
1: Πάμε Παναθηναϊκό.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δίνει και αυτό τη δική του μάχη στη Βουλγαρία, με 1500 περίπου φιλάθλους του στο πλευρό του, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 ή 1948, απλά με βολεύει το 1948, είναι λίγο πιο εύχο. Ο οποίος Παναθηναϊκός δεν έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Τζάπρα, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.
1: Ναι.
2: Και σίγουρα θα είναι μία από τις αλλαγές που θα κάνει ο Νίστρουπ.
1: Θέμα εκεί τώρα.
2: Θέμα. Ο Νίστρουπ.
1: Θέμα υπό την έννοια. Ποιος θα. Δηλαδή, ο Κάτρι. Είχε βάλει τον Κάτρι.
2: Ναι.
1: Στα τελευταία λεπτά του πρώτου παιχνιδιού, τον οποίο βέβαια η αλήθεια είναι τον είδαμε ξανά να παίζει δεξιό μπακ.
2: Ναι.
1: Την προηγούμενη σεζόν.
2: Στο Λεβαδιακό.
1: Και στο Παναθηναϊκό. Και στο Παναθηναϊκό πρόλαβα να παίζει δεξιό μπακ. Στον Λεβαδιακό, κυρίως κεντρικό αμυντικό,
2: ναι.
1: Λίγο αμυντικό χαφ, τον είδαμε, αλλά δεξιό μπακ. Okay.
2: Η αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία έχει Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντόρχελεν, Κάτρι, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, τον Νεαρό, τον Ζαρουρί, τον Μπελίστρη, τον Γιάκουσιτ, τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλο, τον Γκαρσία, τον Λιβάη, τον Τετέι, τον Ραστόντερ και τον Ντέσερτ.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει και Κυριακόπουλο και Κυριόπουλο. Έχει καθαρό δεξιό μπακ τον Κότσαρη.
2: Ο Κότσαρη τέρμα.
1: Τον Κότσαρη λέω.
2: Ο Κότσιρα στον Αστέρα.
1: Μπορούμε να το σβήσουμε αυτό. Να μην υπάρχει στα αρχεία του Μετρόπολη για κάποιο λόγο.
2: Δεν το άκουσα, Θανάσης. Είναι απορροφημένο. Ταύλι παίζει.
1: Όχι, καλά έκανε και. Δεν με νοιάζει. Ο Θανάσης να το άκουσε. Δεν με νοιάζει. Ο κόσμος το άκουσε, τράπηκα λίγο. Ναι, μπερδεύτηκα τώρα. Μπέρδεψα τον Κότσαρη με τον Κότσιρα. Κι άμα δεν ήταν ο Χάρης εδώ, θα συνέχισα εγώ. Θα έλεγα τώρα ότι ο Κότσαρης έχει τον Κότσαρη και απορία άξιον γιατί ο Κότσαρης δεν βάζει τον Κότσαρη και βάζει
2: θα
1: τον
2: κάνει
1: Κάτρι.
2: Μια πατέντα.
1: Καθάστε, όσο πια δεν. Και θα συνέχισα. 10 λεπτά, δρυμία οξία κριτική στον Νίστρου και ο Κότσαρης, ναι, είναι ο τερματοφυλάκας.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι ο Κότσαρης.
2: Δεν πειράζει.
1: Πειράζει, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την αποστολή του και τον Λιβάη Γκαρσία, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, έχει τον Τετέι, ο οποίος ξεπέρασε τη λίμωξη, η οποία τον ταλαιπώρησε.
1: Ναι.
2: Έχει Ραστόντερ, ο οποίος πήρε το χρήσμα του βασικού στην προηγούμενη αναμέτρηση. Και έχει και τον Τέσσερις, ο οποίος είναι στην ευρωπαϊκή αποστολή του Παναθηναϊκού. Και μετά από το πρόβλημα τραυματισμού το οποίο τον ταλαιπώρησε πέρσι, φαίνεται έτοιμος να.
1: Σωστά, και τον ταλαιπώρησε αρκετά, γιατί επί της ουσίας από τον Νοέμβριο.
2: Και έπειτα.
1: Τον Τέσσερις δεν τον είδαμε.
2: Νοκάουτ.
1: Εδώ τι γίνεται. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε μόνο έναν διαθέσιμο επιθετικό. Το Ραστόντερ, που έπαιξε κιόλας.
2: Ναι.
1: Και δεν έγινε και αλλαγή. Και τον είχαμε πει και anytime scorer.
2: Τίποτα.
1: Και ήταν anytime, αλλά δεν ήταν scorer. Anytime έπαιζε. Τώρα, ενώ ήταν μόνο ένας διαθέσιμος, τώρα έχει αυτόν συν άλλους τρεις. Δηλαδή και τον Τετέι.
2: Ναι.
1: Και τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερις. Ερώτημα εδώ λοιπόν. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνει μια αλλαγή. Δηλαδή ότι ο Ραστόντερ δεν θα είναι βασικός και θα είναι κάποιος από τους άλλους. Δεν θα πω τρεις, θα πω από τους άλλους δύο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει ότι ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ο MVP της ομάδας μας στις προπονήσεις. Δείχνοντας δηλαδή και το βαθμό της αγωνιστικής του ετοιμότητας. Τώρα, στο μυαλό του Νίστρουπ, τον Γκαρσία τον έχει
2: ως δεξί.
1: Μπράβο. Δεξιό εξτρέμ ή εννιάρι ή επιθετικό.
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ναι. Θυμίζω εδώ ότι στο πρώτο παιχνίδι, επειδή λέμε για πλάγιους επιθετικούς τώρα, στο πρώτο παιχνίδι από την πλευρά του Παναθηναϊκού ο Αντίνο ήταν όλα τα λεφτά. Σε ένα πολύ μέτριο Παναθηναϊκό, με αδυναμία στη δημιουργία, παρά το γεγονός ότι είχε ποσοστό κατοχής μπάλας στο 60%, ο Αντίνο ήταν αυτός που του έκανε τη δουλειά, μέχρι που άρχισε να χάνει ενέργεια. Γιατί ναι, πήγαινε όλη μπάλα από εκεί. Δεξιά, αν ο Λιβάη Γκαρσία στο μυαλό του Νίστρουπ είναι για δεξιό σχαφ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και να βάλει εννιάρι τον Τετέι αν είναι καλά και αν έχει αντοχές, γιατί και η παρουσία πήγε νοσοκομείο το παιδί, έτσι. Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό μίλησε και είπε ότι όσοι είναι στην αποστολή είναι καλά.
0: Σωστά.
2: Είπε ότι πήρα το OK από γιατρούς, θεραπευτές, όλο το team, και όσους βλέπετε εδώ πέρα μπορούν να ενδυνάμει να αγωνιστούν.
0: Φαίνεται δηλαδή μια πολύ ελκυστική τριάδα αυτή για τον Παναθηναϊκό, αν και ακόμη δεν την έχουμε δει να παίζει. Δηλαδή, αν μπορεί να είναι τον Αντίνο, τον είδαμε, αλλά να παίζουν εννοεί και μαζί και οι τρεις. Λιβάη Γκαρσία δεξιά, Αντίνο αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Μου φαίνεται αυτό έτσι πολύ ενεργειακό. Και πολύ μπαλάτο που λένε και.
1: Να, και πολύ ψαγμένοι.
0: Ωραίο. Ναι, πολύ μπαλάτο λέει. Αυτό είναι μπαλάτο. Τώρα τελευταία άρχισα να ακούω αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρει μπάλα είναι ο μπαλάτος. Μπαλάτος. Ωραίο.
2: Και μίλησε και για την πίεση που μπορεί να έχουν στα πόδια τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και ο ίδιος ο Νίστρουπ, αναφέρθηκε ο Δανός προπονητής και είπε ότι η πίεση είναι τεράστια. Αλλά όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, η πίεση πρέπει πάντα να είναι μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός σημαίνει πολλά για πάρα πολύ κόσμο, άρα έχεις πάντα πίεση και είναι κάτι που γνώριζα από την πρώτη στιγμή.
0: Να είναι καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί.
2: Ναι. Και ειδικά από μια ομάδα υποδιέστερη του.
0: Ναι. Θα είναι καταστροφικό υπό την έννοια ότι θα μείνει με λιγότερα παιχνίδια σε ένα ρόστερ που θέλει και την αποσυμπίωση του και το rotation για να παίζουν όλοι αυτοί.
2: Ναι, υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι, αυτό που το έπαθε και ΑΕΚ, ας πούμε, αυτό, έτσι, ναι. Και με Αλμέιδα, αλλά θα είναι και καταστροφικό υπό την έννοια, ρε παιδί μου, 11 Αυγούστου είναι. Θα έχει δύσκολο πράγμα να διαχειριστεί μετά κουβαλώντας το μέσα στη σεζόν.
2: Και για ένα
0: πρώτο. Δεν είναι η θέση του, ναι, αλλά θα είναι συνέχεια.
2: Εντάξει, κοινά με τα αριστερό.
0: Είναι ναι, δύσκολο.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως είπαμε, έχει κάτω τα δεκάρια τον. Με Πένια.
0: Πένια. Καλώς έκανε. Ναι, καλώς. Τσάβες πάντα ένα πληρωματικός.
2: Ναι, το και ο Κότσαρης.
0: Και τον Κότσαρη, βέβαια. Λέω για Τσάβες γιατί τον είχαμε θαυμάσει στο Ακρίνιο με τον Πανετολικό. Ναι. Από την ώρα που έγινε η μεταγραφή είναι αναπληρωματικός. Είτε του παιδιού που ήταν ο Λαφών, δεν ήταν.
2: Ναι.
0: Είτε του Λαφών, είτε τώρα του Πένια.
2: Οπότε με Πένια κατά από την εστία. Ο Ντεφράι με το Φαρντόκελεν, με το Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Από τη μία ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι.
2: Και από την άλλη να πάρουμε κάτρι για να βρούμε μια σταθερά.
0: Αφού δεν βάζουμε Κότσιρα ή Κότσαρη, πάμε κάτι.
2: Ναι. Αλλιώς σενάριο να γυρνούσε πίσω κάποιος. Δεν μπορώ να. Κάποια άλλη μετατόπιση. Ας πούμε λοιπόν ότι πάμε με κάτρι. Έχουμε ναι, τώρα.
0: Να κάνει κανένα ακραίο να βάλει έναν επιθετικό πλάγιο μπακ.
2: Τι να βάλει τον Πελίστρι.
0: Να βάλει, ναι, ξέρεις, να βάλει Πελίστρι, να βάλει Ζαρουρίτη. Να. Είναι ναι, αυτά ένα ακραίο, κατάλαβε. Ναι. Βέβαια αυτό σε 30 με 30 πίσω, Μπενίτε.
2: Ναι.
0: Το δεξιό του πλάγιο full back πέρσι, την ναι, προηγούμενη σεζόν, είχε κάνει κάτι ανάλογο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ναι. Άλλο σχηματισμό, άλλο προπονητή.
2: Ναι.
0: Αλλά γενικώ όλα.
2: Το Καμαράτσι Ριβέγιο στο πρώτο παιχνίδι φάνηκε κάπου να υστερεί.
0: Ναι. Κυρίως λόγω Καμαρά, θα λέγαμε.
2: Ναι. Ίσως δεν είχε αυτή την αντοχή στην πίεση.
0: Ενώ έχει Τσέριν, παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Έχει και επιλογές, βέβαια. Έχει Τσέριν, έχει και Κοντούρι.
2: Μήπως πάνε αυτοί οι δύο σήμερα.
0: Ο Τσιριβέγια είναι σημείο αναφοράς. Φαντάζομαι. Ναι. Να πω.
2: Εγώ θα έβλεπα και την άλλη διάδα.
0: Ποια?
2: Την Κοντούρι Τσέριν.
0: Άρα λες.
2: Πιο aggressive.
0: Χωρίς Τσιριβέγια.
2: Ναι, πιο aggressive.
0: Για να δούμε.
2: Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε από τη μία ο Πελίστρι.
0: Ναι.
2: Από δεξιά, αν πούμε ότι δεν επιλέγει τον Λιβάη για το βασικό σχήμα. Από την άλλη είναι ο Αντίνο.
0: Μάλιστα.
2: Και στην κορυφή της επίθεσης, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι δίνει το ρεπορτάζ.
2: Ραστόντερ και από πίσω το Γιάκουσιτς.
0: Γιάκουσιτς παίζει σίγουρα.
2: Ναι. Από πίσω έχουμε το Γιάκουσιτς.
0: Ωραία. Άρα κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για αυτό το πολύ τελικός είναι. Δεν είναι ένα σημαντικό παιχνίδι απλά.
2: Ναι.
0: Είναι τελικός. Δύο πραγματάκια πριν πάμε στον Ολυμπιακό, τα οποία βγαίνουν από το... από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Καταρχάς, υπάρχει καινούργιο δημοσίευμα από την Τουρκία, φρέσκο σημερινό, που αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για τον Κωνσταντέλια. Και λέει μέσα ότι η Γαλατασαράι ετοιμάζει καινούργια πρόταση για τον Κωνσταντέλια για να τον κάνει δικό της. Σε μια περίοδο γενικώς που στην Τουρκία και στο τουρκικό πρωτάθλημα και λεφτά πέφτουν πάρα πολλά από τις ομάδες, και όταν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για ομάδες σε αυτό το επίπεδο τώρα. Θυμίζω απλά τι έγινε με την Τραπεζούντα, με την Τράπεζο Σπορ και τον Σαλάχ, έτσι. Και γενικώς πάρα πολλά βαριά ονόματα, βαριά χαρτιά έχουν πάει στην Τουρκία και θα είναι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Φέρεται λοιπόν η Γαλατασαράι. Σε λίγο το έχουμε πλήρες το δημοσίευμα, να στο διαβάσουμε δηλαδή. Αυτό εννοώ. Να σου πούμε τι γράφει ακριβώς. Τι γράφεται στην Τουρκία για τον Κωνσταντέλια και την Γαλατασαράι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο δημοσίευμα από το εξωτερικό έρχεται από το Foot Mercato, το οποίο αναφέρει ότι ο Λιονέλ Μέση και μετά την απώλεια το θάνατο του πατέρα του έχει πάρει απόφαση να σταματήσει εντελώς το ποδόσφαιρο. Δεν λέμε τώρα για την εθνική, δεν λέμε για την εθνική Αργεντινής, δεν λέμε για το αν αυτό που το συζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του, της τεράστιας καριέρας του. Ο Λιονέλ Μέση είναι παίχτης της Μαϊάμι, της Ίντερ Μαϊάμι. Το δημοσίευμα το συγκεκριμένο από το Foot Mercato αναφέρει ότι έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει οριστικά την καριέρα του. Τώρα βέβαια μπορεί να πει κάποιος, επειδή σταμάτησε τώρα να είναι παρόν στις υποχρεώσεις της Inter Miami, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο, για την οικογένειά του, η απώλεια του πατέρα του, ήταν λογικό να συμβεί αυτό. Έχει επιστρέψει στην Αργεντινή, βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, αλλά το συγκεκριμένο δημοσίευμα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου αναφέρει ότι υπάρχει όχι δεύτερη σκέψη, υπάρχει οριστική απόφαση για τον Λιονέλ Μέση. Έχει πάρει την απόφαση του να σταματήσει να παίζει μπάλα γενικώς. Αυτά δύο δημοσιεύματα, διαφορετικά το ένα από το άλλο. Άλλο το ένα με το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για τον Κωνσταντέλια, άλλο αυτό που γράφεται για τον Λιονέλ Μέση και τη συνέχεια ή όχι της καριέρας του.

0: Τώρα που λέμε για τις αλλαγές και στις ομάδες, ένα παιδί, ένας παίχτης, ένα Ελληνόπουλο που μας συγκίνησε πάρα πολύ και με την... και με το πείσμα του να μείνει πάντα ζωντανός και σε πρώτο επίπεδο και σε υψηλό, όπως αποδείχτηκε επίπεδο, να κρατάει την καριέρα του, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Ένα παιδί που επίσης μας συγκίνησε ανθρώπινα, διηγούμενος την ιστορία του και πώς κύλησε η καριέρα του μέχρι τώρα. Αποχαιρέτησε τη Χάρτς, άφησε την σκοτσέζικη ομάδα και συνεχίζει την καριέρα του στην Τουρκία, στην Τζορούμ. Και... μάλιστα έχοντας κάνει υπέροχα πράγματα με τη Χάρτς.
1: Την νεοφώτιστη Τσορούμ.
2: Τσορούμ είναι νεοφώτιστη. Ναι. Καλά κάνεις, τέλος Ζεχάρη. Γιατί χτες που διάβαζα και έβλεπα την επίσης παρουσίαση, έλεγα μέσα μου.
1: Πού έπες αυτή.
2: Λέω, πρώτη φορά σαν την ακούω αυτή την ομάδα. Αλλά επειδή μετά δεν. Λέω, μάλλον πάλι κάτι δεν θα ξέρεις.
1: Και με ένα deal κοντά στα 2 εκατομμύρια, Δεν είναι και.
2: Να δώσει σε ποιο. Έδωσε όταν λες τον deal Τσορούμ στη.
0: Ναι, στη Χάρτς. Η ανάρτηση του Κιζηρίδη. Γεμάτη συνέστημα, φεύγω με μια καρδιά γεμάτη γνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ναι, μακροσκελής η ανάρτηση, αναφέρω τις χαρακτηριστικά κάποια πράγματα. Αυτή η πόλη, λέει, θα έχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν είναι μόνο το μέρος που έπαιξα ποδόσφαιρο και δημιούργησα αναμνήσεις, είναι το μέρος που γεννήθηκε ο γιος μου. Τι άλλο γράφει. Η καλοσύνη, η φροντίδα, η υποστήριξή σας σήμερα περισσότερα για μας από ό,τι συνειδητοποιείτε. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα πολλές από αυτές. Γιατί λέει εδώ και οι Ζηρίδες, υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξέρετε ότι δεν θα τις ξεχάσετε ποτέ. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα πολλές από αυτές εδώ και θα τις κουβαλάω μαζί μου όπου και αν με πάει η ζωή στη συνέχεια. Πολύ ωραία πράγματα. Λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, για τα social media ότι. Αλλά τελικά το σωστό το όριμο είναι να καταλήγεις στο πώς χρησιμοποιείς το κάθε τι. Δηλαδή αν το χρησιμοποιείς εσύ σωστά ή αν σε χρησιμοποιεί αυτό.
1: Συνήθως σε καταπίνει.
0: Συνήθως συμβαίνει δυστυχώς το αντίθετο. Τα social media είναι μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Μπορεί, ας πούμε, να δεις εκεί πέρα πράγματα τα οποία και να σου τρώνε και την ώρα, έτσι. Να έχεις φάει μια ώρα σκρολάδος προς τα κάτω και στο τέλος να πεις πω αρέσει, έχασε τον χρόνο.
1: Τι έκανα.
0: Τζάμπα δηλαδή, έφαγα όλο μου τον χρόνο. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα. Απ' την άλλη όμως, να τώρα σε αυτή την περίπτωση του Κιζηρίδη, του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το λογαριασμό του, μέσα από τους ακόλουθους που έχει κτλ. Να πει με μία ανάρτηση να τα πει όλα. Κάτι που δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς αυτό. Τι να πηγαίνεις τώρα, να πιάνεις ένα ξεχωριστά.
1: Ευχαριστώ
0: τον κάθε έναν φίλο της Χάρτς. Επίσης, πρακτικά δεν είναι πάντα εύκολο να δώσει. Τι να δώσει, μια συνέντευξη τύπου, να ξαναγυρίσει πίσω στη Σκωτία. Ενώ κάνεις αυτό, και σχολιάζει και ο κόσμος από κάτω που δεν θα μπορούσε να το κάνει σε αντίστοιχη περίπτωση.
1: Παίρνεις και ένα feedback.
0: Παίρνεις και αυτό που είπε ο Χάρης.
1: Και για έναν παίκτη ο οποίος. Κάλλιστα θεωρώ εγώ ότι θα μπορούσε, αν οι ελληνικές ομάδες είχαν κοιτάξει την περίπτωσή του, να.
0: Να απασχολήσει και η ελληνική ομάδα, λες,
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έψαχνε όλο το. Ακόμα και τώρα. Μετά και τον τραυματισμό.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Την προετοιμασία του για τον κρίσιμο μεθαυριανό αγώνα στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Τόμ Λουσέ διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο Σόλας Ορετήρε. Νέα σενάρια μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γαλατά Σαράι εξηφαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Μπουράκ Ερέν, η διοίκηση της Τσιμπόμ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς του 23χρονου μισοεπιθετικού στον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται όμως για μια περίπλοκη και δαπανηρή περίπτωση. Στην Ομόνια και την Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του Ολούμπο Μυρσάτκα με τον Άρη να αναζητεί επιλογή διαφορετική για το κέντρο της άμυνας και τον χρόνο να πιέζει. Οι κιτρινόμαυροι θα ταξιδέψουν σήμερα για την Νάπολη ώστε να αντιμετωπίσουν αύριο το βράδυ στις 10 τους Παρτενοπέοι στο Καστέλ ντι Σάγκρο. Τον Σαντιάγκο Έσε επαναφέρει στην αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του απόψινού δεύτερου αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν στην Ολλανδία με στόχο την νίκη πρόκριση στα play-off του Champions League. Με επιθετικό πλάνο και ανοιχτό ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλλο Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε νίκη πρόκριση στις 8.30 στη Σόφια επί της Τσέσεκα για το Conference League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το...
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε.

0: κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική. ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ωραία, Θανάση, τώρα ξέρεις τι με κάνεις με αυτό το τραγούδι. Τι με κάνεις με αυτό το τραγούδι τώρα, τι με κάνεις. Είναι μια ιστορία. Θα πούμε, τώρα. Θα πούμε πρώτα τι. Θα να μου θυμίσεις, θα σας πω την ιστορία. Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Νίνα Σιμών Σίνερμαν. Καταρχάς τι κομμάταρα. Εντάξει, εντάξει. Το κλεισέ ρε παιδιά. Άμα του έλεγες πού τις βρεις αυτές τις αθλειότητες, από τώρα και μέχρι τα Χριστούγεννα τα παίζαμε Νίνα Σιμών. Remix artwork, πρώτη εκτέλεση, πέμπτη εκτέλεση, από γραμμόφωνο, από Walkman, από MP3, MP4, στέρεο, θα τα παίζω όλα. Τι φωνάζεις καταρχάς?
1: Γιάννη, μόνο σου δεν μιλάς.
0: Μόνος μιλάω, τι να κάνω. Μιλάω με τον εαυτό μου.
1: Εγώ ξέρω άλλο πράγμα όμως.
0: Έβλεπα Γιάννη Κωνσταντέλια. Όχι μόνο, απλά επιβεβαιώσα αυτό που προσπαθώ να θυμηθώ. Όχι μόνο έχει παίξει απέναντι στην Καλατασαρά, έχει βάλει και γκολ μέσα εκεί. Και όχι τόσο πολύ πίσω στο χρόνο, δύο χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο, το 24. Τι λέει το δημοσίευμα για τον Κωνσταντέλια?
1: Πριν πούμε για το δημοσίευμα, θες να σου πω κάτι άλλο που γίνεται και μετά να δούμε το δημοσίευμα?
0: Για να σου πω, όχι, τι θα κάνεις.
1: Αυτό το πω.
0: Αυτά που είναι και ευγενικοί κάποιοι. Σε πειράζει, λέει, να καθίσω εδώ? Άμα σου πω ότι με πειράζει, δεν κάτσει.
1: Έχει και τους
0: θα κάτσει πάλι. Άμα, για να σε ρωτήσει, αν σε πειράζει το καθίσει, πάει να πει ότι υποθέτει ότι θα ενοχληθεί. Αφού τότε τι θες να τα ακούσει.
1: Τότε τι ρωτά.
0: Τι θέλει να τα ακούσει, να γίνω εγώ αγενή.
1: Ο κακό.
0: Του είπα να κάτσω και μου είπε ναι, ενοχλώ. Αφού ρωτά όμω.
1: Πάνω κάτι σκέφτεσαι.
0: Έτσι, λοιπόν, η αίσθηση.
1: Εγώ για
2: να. Τι? Ελεύθερο σύμφωνο με χώρο. Για να δούμε τον Άντρια. Έχει ωραία παλιά για τον Νότο. Μια καλή στο πέναλτι.

0: Ξέρεις και έχει power bank είναι. Δηλαδή έχει που πάει να τελειώσει.
1: Κουλιανός, ωραίος.
0: Βάζει και ένα ακόμα. Το οποίο γκολ, επειδή ήμασταν στο παιχνίδι, μπαίνει και λίγο πιο μπροστά μας. Δηλαδή είναι στην αριστερή εστία.
1: Χάρη σε εσάς μπήκε δηλαδή.
0: Όχι ρε παιδί μου, θέλω το βοηθάει και το τέτοιο. Γιατί είναι...
1: Αυτά το βλέπει από καλή οπτική.
0: Ναι,
1: είχε,
0: ήταν, ήταν στην εστία αριστερά. Mm. Έτσι όπως έδειχνε τηλεοπτική μετάδοση, αριστερά. Και είναι και λίγο προς τα εκεί και τα δημοσιογραφικά.
1: Από τα πιο θορυβόδη γήπεδα που έχεις πέντε.
0: Δεν έχω πάει σε πιο θορυβόδες. Ναι. Κάποια στιγμή σκέψω ότι την ώρα που έμπαινε γκολ ή κάτι τέτοιο, πετούσε και κάποια αιτία. Νιώθω, ήταν τόσο ρεαλιστικό. Εντάξει, ήμασταν,
1: δεν τι πετούσε?
0: Πετούσε ένα αιτία από πάνω. Σε ηχητικά εφέ. Έβαζαν αετούς. Πέτανε,

0: ακουγόταν από πίσω.
1: Πώς είναι τα ηχητικά εφέ του έτου.
0: Δεν τα σκόνη τον έτου.
1: Ακουγόταν, τι ακούγονταν, φταίω.
0: Ναι.
1: Έτσι, σαν τέτοιο δηλαδή.
0: Ναι, και το. Σαν γεράκι, ήταν δηλαδή.
1: Τι τρικλιέ.
0: Ναι, κανονικά σου λέω. Και όχι μόνο αυτό. Το βάζανε και σε κάποιες φάσεις οι οποίες ήταν και πολύ ψηλά τα δημοσιογραφικά και είχε και ηχεία, ας πούμε. Και όλο. Ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικό.
1: Αλίσσα Μιγέν.
0: Ναι. Φοβερό. Η Rams Park.
1: Rams Park για τους νεότερους.
0: Για τους νεότερους. Εγώ πήγα στο Rams Park.
1: Ναι. Εγώ ήμουν στο Αλίσσα Μιγέν.
0: Και από πάνω, άμα δει κανείς, έχει και εκπληκτική θέα. Προς τα έξω, όλη την Κωνσταντινούπολη. Μια πολύ ωραία πανοραμική θέα, αλλά για να πας θες να ξεκινήσεις κανένα δύο μέρες πριν για να φτάσεις. Δηλαδή είναι Πέμπτη το μάτς, εκείνο ήταν, είναι Πέμπτη, πρέπει να ξεκινήσεις από Τετάρτη μεσημεράκι και θα φτάσεις Πέμπτη βράδυ.
1: Πες αυτό που θέλεις να πεις για να πάμε και στο δημοσίευμα.
0: Γιατί άλλοι επιστρέφουν, Γιάννη μου, από τις εκοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκαίριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε στο δημοσίευμα για Κωνσταντέλια.
2: Εννοείται. Την είδηση. Το είπαμε εδώ και κάνα 20 λεπτό ότι εδώ και λίγη ώρα στην Τουρκία υπάρχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε ενδιαφέρον υπαρκτό με συγκεκριμένη πρόταση. Είναι να γίνει ανοιχτός στο τραπέζι όλα. Δημοσίευμα για το ενδιαφέρον Γαλατάσαρα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ακριβώς.
2: Το δημοσίευμα, το τι ακριβώς λέει. Ο Χάρης με τα κομπιούτερ του.
0: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Γαλατάσαρα ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για τον παίκτη του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο στόχαστρο του συλλόγου ως ένας δημιουργικός μέσος που είναι στην ηλικία κάτω των 23 ετών. Το όνομά του είχε ακουστεί και παλαιότερα για την Γαλατά και πρόκειται για μια μεταγραφή υψηλού κόστους, όπως αναφέρει αρχικά ο δημοσιογράφος Μπουράκ Ερέν. Βρήκε τη χαρά του ο Θανάσης και έρχεται το δημοσίευμα να προσθέσει ότι για τη συγκεκριμένη μεταγραφή το ποσό το οποίο θα πρέπει να διαθέσει ο τουρκικός σύλλογος αναμένεται να ξεπεράσει, αν θελήσει να φτάσει σε μια πιθανή συμφωνία, τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο βάζουν συνολικά στο τραπέζι. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί να διαθέσει η τουρκική ομάδα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ωστόσο έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι θέλει να αποτελεί μέρος του ΠΑΟΚ για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους και δεν έχει καθόλου στο μυαλό του μια ενδεχόμενη μεταγραφή.
1: Ναι, το ποσό λέει τα 30 εκατομμύρια είναι, εγώ αυτό λίγο αναρωτιέμαι αν είναι η εκτίμηση του δημοσιογράφου το ρεπορτάζ που κάνει για το ποσό που θα πρέπει να μπει στο τραπέζι ή αν είναι η πληροφορία, ας πούμε, που έχει ο ίδιος για τις διαθέσεις της Γαλατά Σαράι, για το πόσα λεφτά είναι διατεθειμένα να δαπανίσει για τον Κωνσταντέλια. Ότι πάντως ανεξάρτητα είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο, αν ισχύει πιο ισχύει, βλέπουμε ένα νούμερο το οποίο εδώ για μένα πάλι δεν έχει λογική το συγκεκριμένο νούμερο. Ναι. Από άποψη αξίας και χρηματιστηριακής αξίας με εξέλιξη του Γιάννη Κωνσταντέλια. Θεωρώ πολύ μικρό το νούμερο, εντάξει, τα 30 εκατομμύρια, αλλά είναι σίγουρα ένα τελείως διαφορετικό νούμερο από αυτό που υπήρχε το προηγούμενο καλοκαίρι στο τραπέζι και ο Κωνσταντέλιας έμπαινε στο αεροπλάνο, εντάξει, με τα 17 τι ήταν εκείνο το νούμερο, το οποίο ήταν μια ποδοσφαιρική, ας πούμε, από άποψη ποδοσφαιρικού χρηματιστηρίου, αθλειότητα οικονομική, εντάξει, για να το πω πιο κομψά μου έρχεται. Το νούμερο αυτό είναι διπλάσιο, ας το πούμε έτσι, με το περσινό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε αν αυτό το νούμερο είναι η εκτίμηση του δημοσιογράφου που το ρεπορτάζ, τα νούμερα που ακούγονται και κινήθηκαν γύρω από το Κωνσταντέλια ή το βγάζει μέσα από την Γαλατασαράι. Αλλά για μένα είναι πάλι ένα νούμερο
0: χαμηλό.
1: Χαμηλό, πρώτον. Δεύτερον, παίζει ρόλο φυσικά αυτό που είπες, τι διάθεση έχει ο παίκτης, ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή, η προηγούμενη του σεζόν, με αυτά που έχει κάνει και στο πόσο πλέον μπαίνουν τα γκόλ, οι τελικές προσπάθειες στο ρεπερτόριο του, γιατί μέχρι πέρσι Ας το πούμε, ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας, όπως κάποια στιγμή τον είχε πει ο Λουτσέσκου σε ένα podcast που είχε κάνει στην Ιταλία, είχε podcast, ήταν βίτκαστ, τέλος πάντων, είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι εγώ, είναι ένας ποιητής, λέει αυτός, είναι ένας καλλιτέχνης. Ναι. Εγώ όμως θέλω και να κερδίζει κιόλας. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχασε το ποιητικό του, ίσα ίσα βγάζει καινούριους στίχους.
0: Το εμπλούτησε.
1: Το ακουνάκι που κάνει στο πρώτο παιχνίδι με την
0: Δυνάμο.
1: Με την Δυνάμο. Στο πρώτο, στο δεύτερο.
0: Στο πρώτο.
1: Στο πρώτο, ναι. Στο πρώτο. Το εμπλουτίζει και βάζει και άλλα πράγματα ηγετικά στο παιχνίδι του. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μέχρι πρόπερση λέγαμε ότι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος τα κάνει όλα να είναι ομορφά. Και τώρα πέρσι λέγαμε ο Κωνσταντέλιας που δεν είχε συμπαραστάτη. Δηλαδή έβγαινε μπροστά και έλεγε ελάτε πάμε, και γυρνούσε το κεφάλι και έλεγε ελάτε ρε παιδιά σας λέω.
0: Ναι.
1: Και τώρα και αυτό το παιχνίδι, αυτή τη σεζόν, αυτά τα παιχνίδια, τα πρώτα, πόσα είναι του ΠΑΟΚ, 3, ναι. 4 πόσα είναι, το ίδιο βλέπουμε. Δηλαδή κάπου εκεί που να αφήσουμε την ιστορία την προηγούμενη σεζόν.
0: Τα 3 πρώτα παιχνίδια, ναι.
1: Μιλάμε τώρα για έναν παίχτη του οποίου το ταβάνι δεν φαίνεται. Άρα αυτά τα ποσά, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, τι διάθεση έχει ο ΠΑΟΚ, τι διάθεση έχει ο Κωνσταντέλιας, ανεξάρτητα από αυτά, αν θέλουν να είναι, αν θα καθίσουν στο τραπέζι, αν θα καθίσουν, δεν το ξέρω. Τα ποσά αυτά.
0: Ναι. Έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους.
1: Εντάξει, δηλαδή, έτσι μου έρχεται αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Αετός.
1: Γαλατάσαράι που θυμίζω Γκουιντογκάν, Όσιμεν, Σανέ. Λέω τώρα για παίκτες εκεί μπροστά.
0: First class όλοι.
1: Ναι, αλλά και εκεί μπροστά, κατάλαβες, ναι. Λέω Γκουιντογκάν, Σανέ, Όσιμεν. Τέλος πάντων, το πόσο θα, τι διάσταση πλέον είναι, θα φανεί. Εντάξει, μόλις μου κάνει σουτ, σταματάω και βάζω λατσιά κάνω. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα το πάει η επικαιρότητα του θέμα αυτό.
0: Ναι. Πάντως είναι κάτι που μπαίνει τώρα στο τραπέζι λίγο ξανά.
1: Και για να προλάβω λίγο έτσι κάποια σχόλια που καμιά φορά μου φαίνονται και λίγο ότι έρχονται από παλιότερες εποχές. Λέει, ας πούμε, όπως το διαβάζαμε κάποιους φίλους και είχα διαφωνήσει, ρε παιδί μου, ότι το δημοσίευμα τώρα έρχεται σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να παίξει έναν τελικό, ας το πούμε έτσι. Θέλει να ανατρέψει την ήττα στο πρώτο παιχνίδι και ότι μπορεί να επηρεαστεί ο Κωνσταντέλιας κτλ. Εντάξει, αυτό να το συζητούσαμε, ρε παιδιά, δεκαετία του 90, να το καταλάβω. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι και ο Κωνσταντέλιας, επειδή είναι υπερπαίχτης, εντάξει τώρα, θα έχει μάθει και ο ίδιος να ζει με αυτό.
0: Δεν θεωρώ ότι, το είπα πάνω σε αυτό, το είχα πει ξανά, ότι δεν θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας μπαίνει καν στη διαδικασία ανάγνωσης αυτών των...
1: Εντάξει. Εγώ. Καψούρα του Καζαμπάκα και όχι μόνο, βέβαια, έτσι. Δηλαδή θα βρείτε μόνο που να μην είναι καψούρα, να μην είναι καψούρα τον Ιωάννη Κωνσταντέλια. Είχαμε μείνει και στο να δώσουμε και Ολυμπιακό, αλλά με αφορμή το Σίνερμαν που είχε βάλει ο Θανάσης στο τραγούδι με την Νίνα Σιμών, θα πω κάτι, ρε παιδιά, που πας, ας πούμε, στον κινηματογράφο να δεις μια ταινία, τελειώνει η ταινία και αρχίζουν και πέφτουν οι τίτλοι, έτσι, συντελεστές, παραγωγός, σκηνοθέτης, αυτά κτλ. Και αρχίζει τώρα, αρχίζουμε εμείς οι θεατές, σηκωνόμαστε σιγά σιγά από τις καρέκλες μας για να φύγουμε. Για να φύγουμε. Προσπερνώντας ότι μπορεί να υπάρχει έστω ένας που θα θέλει να διαβάσει κάτι στους τίτλους.
0: Τίτλες.
1: Του έχει δημιουργηθεί, ρε παιδί μου, βλέποντας την ταινία, μία απορία. Και θέλει, ας πούμε, να το δει. Ή μπορεί να είναι, θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι δείχνει τον δέοντα σεβασμό άμα διαβάσει και τους τίτλους. Σε αυτούς όλους που σε αυτή την ταινία βάλανε το χεράκι τους. Να τον Νίνα Σιμών, σύνερμα. Και μερικές φορές και οι αίθουσες, δηλαδή, ανοίγουν σιγά σιγά τα φώτα. Γιατί, ρε παιδιά? Καταλαβαίνω, μερικές φορές μπορεί να είναι η προβολή τελευταία, να έχει πάει μία παρά, 12.30 θέλουμε να φύγουμε, όλοι έχουμε σπίτια να πάμε, το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας πω, με αφορμή αυτό το τραγούδι, μία ιστορία από το παρελθόν, για να μου πείτε, ας πούμε, αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Δηλαδή, και άδικο να μου πείτε ότι έχω,
2: Εγώ δίκιο λόγο πιστεύω ότι έχω. Έχει μια ταινία η οποία λέγεται Η υπόθεση Thomas Crown και παίζει ο Pierce Brosnan με την ηθοποιό που είναι, κόλλησα τώρα, που είναι και πανέμορφη, που είχε παίξει και στο πλάι του Mel Gibson σε ένα βασικό ένστικτο. Τέλος πάντων, πάρα πολύ όμορφη. Και είναι μια ταινία, άμα δεν την έχετε δει, που ας πούμε ο Pierce Brosnan είναι και πλούσιος. Αυτή η κοπέλα η πανέμορφη, λέω το remake, δεν λέω το πρώτο, γιατί είχε βγει και η πρώτη βερσιόν, η πρώτη ταινία, ήταν δεκαετία του 60.
3: Πάρε κάτι τρακίλα εκπομπή τώρα.
0: Γεια σου Κωστή.
2: Δεν έχει άδεια.
0: Έχει, ναι.
2: Έχει άδεια.
0: Χτες ήταν, οριόταν στα Μάλγαρα χτες.
2: Θα μου πεις. Τι έκανε?
0: Οριότανε στα Μάλγαρα.
2: Γιατί?
0: Λέει για ένα ευρώ μας έχετε τόσο αγαθά και περιμένουμε, λέει. Τι θα γίνει, λέμε, περάσουμε και τζάμπα, λέει μια φορά.
2: Οριόταν μόνος του, ας πούμε, ή στον αέρα κάπου, πού, πώς ξέρεις.
0: Εγώ τον είδα σε ένα βίντεο να ορίεται.
2: Δημοσίωσε.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο εκδηλώθηκε, εγώ τον είδα σε ένα βίντεο μέσα από τα μάξη του που έλεγε.
2: Ωραία.
0: Ένα ευρώ κάνε, αφήστε να περάσουμε τζάμπα.
2: Λοιπόν, ωραία. Και ξαναγυρίζω τώρα, ναι. και λέω.
0: Σε βοήθησα να το βρεις, είδες. Έκανα.
2: Μου έδωσε, ναι, λίγο χρόνο. Ναι. Ρενέ Ρουσό λέγεται. Πανέμορφη. Ρενέ Ρουσό. Και είναι, ας πούμε, αυτός είναι και πλούσιος, αλλά έχει αφήσει και την εντύπωση μέσα στην ταινία ότι είναι και κλέφτης. Δηλαδή μπορεί να κλέψει ό,τι θέλει.
0: 2-1.
2: Δεν ξέρω αυτό, δεν θα πω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Και η Ρενέ Ρουσό επί της ουσίας τον καταδιώκει, γιατί είναι εκπρόσωπος της ασφαλιστικής που έχουν ασφαλίσει ένα πίνακα που κλάπηκε.
0: Ναι.
2: Και στην πορεία οι δυο τους ερωτεύονται. Τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στην κορύφωση του έργου.
3: Μάλιστα. Τρία πουλάκια κάθονται. Παρακάτω.
2: Είναι φοβερό. Αυτό είναι ειλικρινά τώρα, είναι ένα ντεζαβού. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα στον αέρα στο Μετρόπολη.
3: Όχι, πάει εκπομπούλα.
2: Να θες να πεις κάτι το οποίο.
3: Όχι, πάει.
2: Για σένα νομίζεις ότι έχει ενδιαφέρον και ότι μπορεί να συγκινήσει και κανένα δυο ακόμη. Δεν λέω για δεκάδες, εκατοντάδες, πόσο μάλλον για χιλιάδες.
3: Όχι, πάει.
2: Αλλά λες και στο τέλος, ακόμη και εσύ που θεωρείς ότι η ιστορία που θα πεις είναι ενδιαφέρουσα, κλονίζεσαι ψυχολογικά, λες. Λες το τέλος, μήπως δεν άξιζε να την πω. Τέλος πάντων, με πείσμα θα χρειαστώ άλλα 30 δευτερόλεπτα. Στο τέλος που δεν θα σας πω φυσικά τι γίνεται, στην κορύφωση του έργου, που γίνονται φοβερά πράγματα, φοβερά έτσι, παίζει από κάτω αυτό το τραγούδι. Και εσύ λες εκείνη την εποχή που τη βλέπεις ταινία, γιατί ο Σαζάμ έχει ούτε τίποτα αυτά κτλ. Θα περιμένω τους τίτλους τέλους όταν θα πάει κάτω να πει ότι ακούστηκαν, παίχτηκαν αυτά τα τραγούδια, να δω ποια είναι, ρε παιδί μου, τα 5, 6, 10, να τα γράψω σε ένα χαρτί και μετά με την ισχύ μου να πάω να το ψάξω
0: να
2: δω ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Γιατί σε έχει συνεπάρει. Και βάζει τίτλους τέλους, ανάβουν τα φώτα, κλείνει η αίθουσα, σηκώνεται ο κόσμος και λες, άιντε το, δεν θα μάθουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθουμε, ρε χάρη. Πας έξω, λες τα λεφτά μας πίσω. Λέει, γιατί ρε κύριος, δεν σου άρεσε ταινία? Μου άρεσε πάρα πολύ ταινία. Ήτανε μπαγιάτη κατά ποκόρ. Όχι, μια χαρά θόρυβο κάνανε.
0: Ναι.
2: Τα λεφτά μας πίσω. Τι έπαιζε, του λες, ποιο τραγούδι έπαιζε στο τέλος? Ποιο τέλος, λέει αυτός. Τα λεφτά μας πίσω, γιατί άραψε τα φώτα, ρε, στο τίτλος.
0: Δεν είναι μέρος της ταινίας. Έτσι έχουν πει να...
2: Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή ήταν η ιστορία.
0: Θανάση, και μπράβο. Έχουμε πει να λένε. Να λέμε ναι. Να πούμε ναι τώρα.
2: Και μπράβο, αυτό είναι. Δηλαδή, άμα δεν είσαι, άμα δεν νιώθει, άμα δεν είσαι. Δηλαδή, το αυτό πράγμα που δεν συμπάσχει μαζί μου. Δεν συμπονεί. Είσαι άνιωθο.
0: Εδώ πρέπει να λέμε ναι.
3: Τι μπλέξιμο έχω πάθει.
2: Εγώ σα το είπα. Αυτά. Αυτό ήθελα να σα πω. Όποι θέλετε, θέλετε. Όποι δεν θέλετε,
0: ναι,
2: δεν θέλετε. Πάμε Ολυμπιακάρα, πάμε Ολυμπιακό. Ναι.
0: Έχουμε να πούμε σε τα επόμενα 6 λεπτά το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό.
2: Α, φταίω εγώ.
0: Όχι.
2: Ναι. Από τους 8 στον αέρα ήσουν τουλάχιστον. Εγώ ήρθα λίγο λίγο.
0: Πρέπει να πούμε το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι και τον λόγο που δίνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη.
2: Κάμερα σε σένα.
0: Με τι θες να ξεκινάς, ήρθε.
2: Κάμερα σε σένα.
4: 6 λεπτά δεν προλαβαίνετε. Πάρτε ένα μισάωρο μέχρι.
2: Πού είσαι, Γιωργάρα μου? Γιοργάρα μου, πού είσαι, αδερφέ μου. Κάτσε να κάνουμε λίγο εκπομπή.
0: Κάτσε λίγο.
4: Πάρτε ένα μισάωρο.
0: Θες.
4: Θα στο δίνω, δεν
2: θες. Τι ώρα θες. Τι ώρα σε βολεύει να βγεις. Εγώ ήρθα 8 και 20 σήμερα.
0: Εγώ έχω ξεκινήσει 8 και 4.
2: 12. Τον βολεύει 12 το Γιώργο.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι να φύγει. Πότε θα φύγει. Πότε φεύγεις, Γιώργο.
0: Μάλλον αύριο. Τετάρτη αύριο, πέμπτο μάτς.
2: Ωραία. Έλεγες.
0: Τι έλεγα εγώ.
2: Από πού είσαι, από Ολυμπιακό.
0: Ναι, από Ολυμπιακό λοιπόν.
2: Από Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό.
0: Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα.
2: Γιατί πάμε γρήγορα.
0: Γιατί έχουμε 6 λεπτά, Γιάννη, και έχουμε δύο θέματα.
2: 11 ονόματα θα πεις.
0: 11 ονόματα και τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Και το λόγο που δεν ήρθα που δεν το κούμπο.
2: Άρα.
0: Ναι, έχει πράγματα. Και λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό.
2: Μην στα... Δηλαδή, άμα μην πάει.
0: Ναι.
2: Άντε, πάμε.
0: Πάμε.
2: Πάμε, ναι, πάμε.
5: Παιδιά, έχετε ακόμη 5 λεπτά.
2: Δεν φτάνουν 5 λεπτά για αυτά τα δύο που είπε τα θέματα. Τι θα.
0: Λοιπόν,
2: χέρια ψηλά.
0: Πάμε να δούμε το αγωνιστικό πλάνο του Χωσέ Λουίς με τη Ρίμπαρ για την αναμέτρηση απέναντι στην Νάιμέχεν ή στην Νάιμέγκεν, ανάλογα με ποια θα παίξει ο καθένας.
2: Νάιμέγκεν.
0: Ωραία, Νάιμέχεν παίρνω εγώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε χτες την τελευταία του προπόνηση. Και πάμε να δούμε τις νέες, τα νέα πρόσωπα που φαίνεται να έχει βάλει στο μπλοκάκι του με τη Ρίμπαρ για το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πάει σε αλλαγές και αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό. Έτσι δίνουν και τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 5 στους 11, 6 στους 11.
0: Εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι. Νομίζω ότι αρχικά από μπροστά ο Ζέλσον Μάρτινς θα πάρει τη φανέλα του Ρόκα για το αριστερό άκρο της επίθεσης.
2: Αλλαγή ήταν αυτό. Δηλαδή ο Ρόκα ήταν βασικός στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ο Ζέλσον Μάρτινς είχε μπει αλλαγή στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου.
0: Στο 46.
2: 46.
0: Ναι.
2: Άρα εδώ λες ότι πάει βασικός.
0: Ναι. Νομίζω ότι βασικό ρόλο θα πάρει και ο Κώστας Φορτούνης.
2: Δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ναι, είχε σηκωθεί για ζέσταμα.
2: 2.
0: Στην πορεία δεν. Από εκεί και πέρα νομίζω τα δεξιά ο Φορτούνης.
2: Δεξιά, ναι, Φορτούνης.
0: Ναι, με το Ροντινέι να μετατοπίζεται πίσω και να κερδίζει ξανά μια θέση που είχε υποθεί ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά ως αμυντικός.
2: Εκεί είχαν παίξει Σάλιακας και Μαφέο. Σάλιακας βασικός, Μαφέο είχε μπει ως αλλαγή. Άρα λέμε εδώ ότι μπορεί να γυρίσει πίσω Ροντινέ για να παίξει μπροστά ο Φορτούνης.
0: Ακριβώς. Και να μείνουν εκτός και οι δύο. Πάμε μετά στους. Λίγο πιο.
2: Έσε δεν είχε παίξει καθόλου.
0: Ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι 100% και ότι θα είναι βασικός.
2: Τέσσερις.
0: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στο κέντρο της άμυνας. Πιρόλα με Ρέτσο.
2: Πιρόλα Ρέτσο. Πιρόλα ήταν είχε πει αλλαγή.
0: Ακριβώς. Οπότε πάμε με Πιρόλα Ρέτσο.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 5 Πιρόλα, 5.
5: Ζώτα. 3 λεπτάκια ακόμα.
2: Γιατί ρε φλακά, δηλαδή. Εγώ σου λέω να φύγουμε στις 4, δηλαδή, τι θα γίνει. Τι θα πληρώσουμε πρόστιμο. Ο άλλος παρακαλάει 12, λέει. Ο Ζαΐρης άκουσε, λέει.
0: Έχουν αυτή να πω.
2: Μια ώρα, λέει, μπορείτε να πάρει.
0: Φωνάστε, ρε. Μην προπλάκεστε τους σχολείπτες.
2: Εκπομπή κάνουμε. Λοιπόν, άρα πάμε.
0: Λοιπόν,
2: αριστερό μπακ κουνιέται εκεί, όχι.
0: Προύνο. Ναι, πάμε με.
2: Καθιά μουσακή τη. Μένουν έτσι, κίνιομένοι.
0: Ναι.
2: Ελκαμπημένοι. Άρα λογικά 1, 2, 3 και 2, 5. 5 αλλαγές ίσως.
0: Ναι. Και νομίζω και για τη θέση του τερματοφύλακα.
2: Λες. Εγώ
0: βάζω ένα.
2: Να μπει Ορτέγκα.
0: Ένα πονταλάκι.
2: Να πει Ορτέγκα. Τι βάζεις?
0: Ένα πονταλάκι για Ορτέγκα.
2: Τι είναι το πονταλάκι?
0: Μία ψήφο.
2: Α.
0: Στο νου μου ότι. Εντάξει.
2: Είναι να πει Ορτέγκα.
0: Το θεωρώ ότι. Πιθανό πες.
2: Εντάξει. 8.30 τα παιχνίδια. 8.30 Ολυμπιακός. 8.30 και ο Παναθηναϊκός. Μέγκα Σκάι. Αντετοκούμπο δεν πειράδει από Miami Heat.
0: Ναι.
2: Και... ούτως ή άλλως δεν είχε να παίξει από το Μάρτιο. Από πότε είχε να παίξει? Πολύ καιρό.
0: Και δίνει και διευκρίνηση η ΕΟΚ γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει η Εθνική με Ουκρανία και Ισπανία.
2: Τα παράθυρα τα γνωστά.
0: Ακριβώς. Τα παράθυρα και εμείς σε παράθυρο είμαστε. Δηλαδή εδώ.
2: Τρεις ώρες παράθυρο, τι παράθυρο?
0: Όχι, παράθυρο.
2: Μπαλκονόπορτα είμαστε.
0: Παράθυρο.
2: Ναι.
0: Πώς είναι το παράθυρο της Εθνικής, είπαμε. Παίζουν οι άλλοι και μετά την υπόλοιπη χρονιά και εμείς μπαίνουμε τώρα στα παράθυρα.
2: Ωραία. Λοιπόν, σωστά το είπες.
0: Και έχει τώρα λοιπόν Ουκρανία και Ισπανία τα παιχνίδια 28-8 και 31-8.
5: Δύο τελευταία λεπτά.
2: Μην ασχολείσαι. Μην άστον να θέλει.
0: Λοιπόν, εξέδωσε ανακοίνωση λοιπόν η ΕΟΚ, η οποία πάνω σε αυτό δίνει τη δική της απάντηση και τονίζει ότι ο Βασίλης Παρούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία και προς αποφυγή παρερμηνιών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν. Στέκεται στην μεταγραφή αυτή τη στιγμή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ότι με το νέο καθεστώς ήταν δύσκολο να μπορέσει να έρθει λόγω του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Ναι. Γίνεται αναφορά, τα λέμε πάνω τώρα γιατί είναι και μεγάλη ανακοίνωση. Γίνεται αναφορά στα χρήματα που χρειάζεται να καλύπτει η ΕΟΚ για την ασφάλεια συγκεκριμένων αθλητών από το NBA. Παλαιότερα υπήρχε και μια διαφορετική συνθήκη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν τίθεται θέμα με οικονομικό ζήτημα. Στέκεται η ανακοίνωση στους άλλους λόγους που προαναφέραμε.
2: Ένα τελευταίο λεπτό και πάμε δυνατά.
0: Κανονικά ο Καλάθης.
2: Το παιδί είναι πραγματικά.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, την Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, είναι επικεφαλής σήμερα στον ήχο. Μια μεγάλη καλησπέρα επίσης στον Εμίλιο Γαβριλίδη, είναι πίσω στην παραγωγή των ήχων, κάνει τα δικά του τα μαγικά. Μια μεγαλύτερη ακόμα καλησπέρα στην κούκλα μας την Ελένη Παπά στην γραμματεία. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και περιμένουμε και από εχθές. Έχουμε μαζέψει αρκετά θέματα ακόμα με τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Τον έχουμε ήδη. Καθηγητά μου, καλησπέρα. Τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, φίλε μου.
0: Πώς πάμε?
1: Ευτυχώς το. Βλέπεις, πέρασαν τα χρόνια και κάθε τόσο συμβαίνει κάτι. Τρέχουμε για φίλους, όχι υποψία φράγματος, όχι αυτά. Τρέχουμε μαζί. Τα παιδιά τους πανικόβλητα. Συγγνώμη για χθες. Αλλά συμβαίνουν στη ζωή μας μερικά πράγματα πρόοπτα. Κατά τα άλλα, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω να ακούω με φιλέρα.
0: Πεντακάθαρα ακούγεσαι, πεντακάθαρα. Είχα μείνει χθες, μάλλον από το Σαββατοκύριακο είχα μείνει με τα παιδιά να συζητήσουμε δύο μεγάλα θέματα. Πρώτα είναι η συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στη Μέκα. Το δεύτερο θέμα ήταν το υποθαλάσσιο καλώδιο σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κρήτη, Ελλάδας δηλαδή, Κύπρου και μετέπειτα Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Έχω και πολλά ερωτήματα από φίλους ακροατές σε ό,τι αφορά στη χαρτούρα, το δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα που μετατρέπονται όλα πλέον σε ψηφιακή ταυτότητα και πρέπει να δούμε λίγο και αυτό το θέμα. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά θέματα. Εγώ να πω στο κοινό ότι έχουμε καμιά 18 θέματα μαζεμένα. Θα πούμε κάποια σήμερα. Έχουμε 40-45 λεπτά πριν το διαφημίσω μέσα στη διάθεσή μας. Τα υπόλοιπα υγεία να έχουμε το Σαββατοκυριακό. Οπότε τα βάζω σιγά σιγά και ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε και για πολλούς ακροατές. Είναι ένας τίτλος που βγήκε στο διαδίκτυο, όχι ένας τίτλος βέβαια, δεν αφορά μόνο στον τίτλο, αφορά διάφορες ιστοσελίδες. Σχετικά με την υπόθεση Patriot στη Σαουδική Αραβία. Πώς η χώρα μας βρέθηκε εντός εισαγωγικών να προστατεύει αυτούς που συμφώνησαν την πολεμή στο Αιγαίο? Αρχίζουμε από εκεί, καθηγητά μου. Ένα σχόλιο ωραίο εδώ.
1: Μάλιστα. Φίλε μου, καταρχάς θα πρέπει να περιμένουμε. Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό. Και η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν ασκείται με βάση προσεγγίσεις αναλυτών και φήμες. Οπωσδήποτε δεν ήταν θετική αυτή η εξέλιξη για την πατρίδα μας.
0: Σε ό,τι αφορά εμάς.
1: Αλλά δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε σπασμωδικές αντιδράσεις και πολύ περισσότερο θα πρέπει να κρατηθούν οι τόνοι στη Βουλή των Ελλήνων, διότι μετά τις τελευταίες αυτές εξελίξεις αναμένεται μακελιό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνο βέβαια που θα πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε είναι ότι αναφορικά με τους Patriot, ότι επρόκειτο στην ουσία για μια διάθεση παύλα δανεισμό ελληνικής πυροβολαρχίας, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μαζί με το προσωπικό που τη λειτουργεί, έτσι.
0: Ο δανεισμός παίζει ρόλο, έχει...
1: Ναι, βεβαίως, τεράστιο, και να διευκρινίσουμε γιατί. Η συμφωνία του 21, όπως περιγράφηκε, ήταν διάθεση, δηλαδή δανεισμός μιας ελληνικής πυροβολαρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Το σύστημα είναι ενταγμένο επιχειρησιακά στην τοπική άμυνα, αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει την κοινή εικόνα να αντιμετωπίζει απειλές και να συντονίζεται με την Σαουδική διοίκηση. Τώρα, είναι ήδη ενεργό. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια στατική εκπαιδευτική παρουσία. Το 2026 τότε υπέφα ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η ελληνική πυροβολαρχία αναχέτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς εγκαταστάσεις στην περιοχή. Έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για να κλείσει το πρώτο μέρος, η Αθήνα μετά την λήξη της συμφωνητής διαρκείας δεν ανακοίνωσε ανάκληση, αλλά γίνονται μηνιαίες επανεξετάσεις, όχι αιτήσιες.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ ανακύπτει μετά από τη συμφωνία αυτή, η οποία δεν έγινε χθες, αλλά προετοιμάστηκε πολύ καιρό πριν, ένα μείζον θέμα. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα? Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι αυτή η αμυντική συνδρομή δεν έχει ταυτοποιηθεί, Μιχάλη μου. Δηλαδή, τι σημαίνει επιτιθέμενο κράτος? Ποιο κράτος επιτίθεται σε αυτό? Δηλαδή, σε ένα μέλος της συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να πούμε το εξής. Αναφορικά με τους Patriot, το αν ήταν θετική ή αρνητική, ορθή ή λάθος η κίνηση αυτή του δανεισμού, είναι κάτι που θα φανεί σε φάσμα χρόνου. Μπορούμε να πούμε μετά 2-3 πράγματα γι' αυτό.
0: Okay.
1: Τώρα, γιατί έγινε η συμφωνία? Τα βαθύτερα αίτια, πέρα από την αστάθεια που επικρατεί γεωπολιτικά στην περιοχή και τον πόλεμο του Ιράν, ήταν πρώτον η αμφιβολία για την αμερικανική προστασία. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία δέχτηκε πλήθος πληγμάτων από το Ιράν και δεν θεωρεί πλέον αυτονόητο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται ή δύνανται να την προστατεύσουν άμεσα και ανεφόρον.
0: Βέβαια.
1: Η δεύτερη βαθύτερη αιτία ήταν η συμπληρωματικότητα ισχύως. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία προσφέρει χρήματα, ενέργεια και κύρος. Η Τουρκία είναι μια όντως μεγάλη συμβατική στρατιωτική δύναμη με πολεμική βιομηχανία και ντρόνς, αλλά και ναυτική παρουσία. Και φυσικά το Πακιστάν είναι ένα πολυάριθμο κράτος, πολυπληθυσμιακό, με έμπειρο στράτευμα, με βαλιστικές δυνατότητες και διαθέτει το κύρος μιας πυρηνικής δύναμης. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, για την Ελλάδα μέχρι στιγμής, εφόσον το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει κάποια αντιελληνική συμφωνία, έτσι.
0: Okay, το κρατάμε.
1: Τα προβλήματα που προέκυψαν, Μιχαλή, είναι μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή η Τουρκία αποκτά θεσμικούς δεσμούς ασφάλειας, οικονομικούς πόρους και την υποστήριξη παύλα συνδρομή δύο σημαντικών δυνάμεων.
0: Ναι, επίτρεψέ μου εδώ να σε κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί λίγο. Αυτή η συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, βεβαίως, σε τρίτο λόγο, δεν αντιτίθεται με την συμφωνία εντός εισαγωγικών Τουρκίας-Ιράν? Πώς η Τουρκία είναι δίπλα στη Σαουδική Αραβία σε μια συμμαχία ή συμφωνία εντυπώσεων, θα μου το πεις αυτό μετά, απέναντι στο Ιράν?
1: Και μάλιστα, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ανακύπτει και ένα ζήτημα σχετικά με το ΝΑΤΟ.
0: Βεβαίως. Αυτό δηλαδή, το άφησα για μετά εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή το άρθρο 8 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, πρόσεξε το να δεις τι γίνεται, επιτρέπει στα μέλη του ΝΑΤΟ να συνάπτουν άλλες διεθνείς συμφωνίες υπό τον απαράβατο όρο ότι αυτές δεν συγκρούνται με τις υποχρεώσεις της αντίστοιχης χώρας προς το ΝΑΤΟ.
0: Βέβαια.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σκοπίμως διατυπώθηκε έτσι αυτός ο περιορισμός για να δώσει στους ισχυρούς της συμμαχίας, του ΝΑΤΟ δηλαδή, τη δυνατότητα να επισυνάπτουν συμφωνίες κατά το δοκόν και οι οποίες συνάδουν με τα δικά τους συμφέροντα.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Αλλά πρόσεξε κάτι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει σε πολύ ανώτατο διπλωματικό επίπεδο με τη Σαουδική Αραβία, μέσω του κειμένου της συμφωνίας, τι ακριβώς νοείται με τον όρο επίθεση εναντίον ενός,
0: ναι,
1: από τους τρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αν η στρατιωτική συνδρομή είναι αυτόματη ή διαπραγματεύσιμη, εάν δημιουργείται κοινή διοίκηση και αν τυχόν διατίθενται συγκεκριμένες μονάδες στρατιωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα πρέπει να ξεκαθαριστούν από την πλευρά της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα επακολουθήσει στη Βουλή.
0: Το Ιράν, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί αυτού του θέματος της συμφωνίας δηλαδή.
1: Πρόσεξε, η αρχική του αντίδραση του Ιράν ήταν αρνητική.
0: Ε, βέβαια. Αλίμονο.
1: Από εκεί και πέρα όμως είναι τόσο πεπλεγμένα τα πράγματα και η γεωπολιτική κατάσταση που δεν μια τέτοια συμφωνία για το Ιράν δεν αποτελεί μόνο δυσμενή εξέλιξη αλλά και θετική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προβληματίζει ιδιαίτερα τον ΝΑΤΟ. Εδώ βέβαια θα θέλαμε αρκετό χρόνο να αναλύσουμε γιατί, αλλά εν συντομία να πούμε ότι υπάρχει προβληματισμός στο ΝΑΤΟ σχετικά με την διαρροή πληροφοριών που αφορούν την Βορειοατλαντική Συμμαχία, σχετικά με το τι, και αν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο για ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Δηλαδή εδώ πέρα τα πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Όταν λες δέχεται επίθεση ένα μέλος της συμφωνίας, υποτεθείστο ότι όμοι γέννητο έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στο αρχιπέλαγος.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα μετά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων, εφόσον βρεθεί σε θέση ισχύως, δεν πρόκειται να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Φαντάζομαι ότι επιτελικά έχουν γίνει συγκεκριμένα σχέδια για κλιμάκωση, ενδεχομένως για επιχειρήσεις κατά ύβρου τενεδού. Άρα λοιπόν ο όρος επίθεση είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι του κειμένου, ναι, το οποίο ακόμη δεν έγινε γνωστό.
0: Δεν έχει επισημοποιηθεί, δεν είναι επίσημο κάτι, ένα έγγραφο να βγει και να ξέρουμε πέντε πράγματα, έτσι.
1: Ναι, και βέβαια πρόσεξε, συνήθως σε αυτού του είδους τις συμφωνίες υπάρχουν έννοιες και όροι που έχουν διτή σημασία. Δεν μπορείς να το ξεκαθαρίσεις. Δεν βγαίνει άκρη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι συνήθως τα πάντα μεταφέρονται επί του πραγματικού. Δηλαδή δεν σημαίνει βεβαίως η συμφωνία ότι το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο θα πολεμήσουν στο πλευρό της Τουρκίας.
0: Ε, βέβαια.
1: Σε μια ελληνοτουρκική κρίση.
0: Άρα, επί της ουσίας θεωρείς ότι μιλάμε για μια ουσιαστική στρατιωτική συμμαχία ή συμφωνία εντυπώσεων?
1: Για μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει, πρώτον. Δεύτερον, να μην μας οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις,
0: ναι,
1: δηλαδή ανάκληση άμεση της πυροβολαρχίας,
0: ναι, okay,
1: των Patriots, γιατί αυτό σημαίνει πανικό και σύγχυση.
0: Ναι, οκ. Okay. Από τη στιγμή που δεν έχει επισημοποιηθεί κιόλας, έτσι.
1: Βεβαίως. Πρέπει να περιμένουμε.
0: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει αφανής συμμαχία. Δηλαδή συμμαχία με νεφελώδεις στόχους.
0: Ναι,
1: στον
0: ναι,
1: ΝΑΤΟ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Και η Τουρκία είναι εκ των ενόντων υποχρεωμένη να το πράξει αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, δεν θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ούτε φοβίες ούτε να παρασυρθεί σε ενέργειες οι οποίες να είναι αντισταθμιστικές με κύριο πυρήνα προοπτικής. Κύριε, στραφήκατε εσείς προς το Πακιστάν, αύριο το πρωί καλώ τον Ινδό πρέσβη,
0: ναι,
1: και η Ελλάδα προσεγγίζει όσο ποτέ άλλοτε την Ινδία.
0: Κύπρο, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Εντάξει, μιλάμε για τις ισχυρά στρατιωτικές, ναι, δυνάμεις.
0: Okay, okay.
1: Η Ινδία πλέον δεν είναι περιφερειακή, okay, είναι παγκόσμια δύναμη,
0: ναι,
1: στρατιωτική.
0: Ναι.
1: Ισχυρότερη από το Πακιστάν στρατιωτικά. Ναι.
0: Που δεν τα έχει καλά και με τους Τούρκους, υποθέτω.
1: Ειδικότερα με το Πακιστάν, όπου συχνά σημειώνονται εκεί και
0: ναι, ναι, σωστά, είχαμε κιόλας
1: επεισόδια,
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: με ανταλλαγή πυρών και λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, είχαμε κιόλας.
1: Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να επιδείξουμε σοβαρότητα και κυρίως να ζητήσουμε άμεσα εξηγήσεις στο ανώτατο δυνατό διπλωματικό επίπεδο. Πρώτον, πώς ορίζεται η ένοπλη επίθεση βάσει του κειμένου της συμφωνίας,
0: ναι,
1: ποιος αποφασίζει ποιο κράτος είναι εκείνο το οποίο επιτίθεται, εάν καλύπτονται ή όχι, εδώ είναι πολύ κρίσιμο, οι υφιστάμενες ελληνοτουρκικές διαφορές, εάν εφαρμόζεται η συμφωνία σε σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ και κυρίως αν θα μπορούσε η Σαουδική Αραβία να παρέχει εν καιρό κρίσης Τουρκίας Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Πληροφορίες, υποδομές, χρηματοδότηση πυρομαχικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν σοβαρότατα ερωτήματα για την Ελλάδα που ανακύπτουν.
0: Ναι.
1: Και τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στο ανώτατο δυνατό διπλωματικό επίπεδο, με ψυχραιμία, με ψυχραιμία και όχι με σπασμωδικές κινήσεις.
0: Είμαστε ικανοί, νομίζεις, για κάτι τέτοιο? Ψυχραιμία εννοώ.
1: Καταρχάς είμαι ιδιαίτερα απαισιόδοξος για το πώς θα αντιμετωπιστεί στη Βουλή των Ελλήνων ένα τόσο σοβαρό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, σε μια παρατεταμένη, Μιχάλη μου, προεκλογική περίοδο, τι θα υποθεί.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Σχετικά με την απόφαση της, του δανεισμού αυτής της
0: υπηρεσίας. Θα το εκμεταλλευτούν άπαντες απέναντι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, εδώ, για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, θα έλεγα το εξής, ότι υπάρχει κάποια πλευρά της δύο, αντιπολίτευση, κυβέρνηση, που έχει το απόλυτο δίκαιο. Όχι. Πιστεύω ότι αυτός ο δανεισμός ενήχε και θετικά και προβληματικά στοιχεία. Δηλαδή, η αρχική αποστολή δεν ήταν κατά ανάγκη λάθος. Η πολυετής όμως παραμονή, χωρίς σαφή και δημόσιο απολογισμό, είναι κάτι προβληματικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικά ενίσχυε την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, έδινε στο ελληνικό προσωπικό πραγματική επιχειρησιακή εμπειρία στην αντιπυραυλική άμυνα, αλλά υπήρχαν και σοβαρότατες ενστάσεις από την αντιπολίτευση, οι οποίες ήταν λογικές. Η Ελλάδα, Μιχάλη, έχει κάποιο πεπερασμένο αριθμό μέσων αντιεροπορικής άμυνας και στην περιοχή μας υφίσταται σοβαρότατη απειλή.
0: Αυτό το είδαμε και τελευταία, με αεροσκάφη των Τούρκων οπλισμένα να μπαίνουν μέσα στο χώρο μας.
1: Ναι, έγινε ένα μπαράζ από την παραβασία από την τουρκική αεροπορία και από οπλισμένα ντρόνς, τα οποία κατά την πάγια τακτική του ΓΕΘΑ, συνοδευόμενη βέβαια από την αντίστοιχη ανακοίνωση, αναχαιτίστηκαν. Αλλά η αντιπολίτευση τότε είχε υποβάλει κάποιες ενστάσεις οι οποίες ήταν βάσιμες.
0: Mm.
1: Δηλαδή, το δεν επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας ελάχιστος έπεισε ως ισχυρισμός, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια και με επαρκή σαφήνεια ποιος καλύπτει όλα τα κόστη και τα αναλώσιμα και ποια ακριβώς ανταλλάγματα έλαβε η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, όταν γίνεται μια τέτοια συμφωνία και παραχωρείται μια ολόκληρη πυροβολαρχία από ένα υπερσύγχρονο μέσο αντιεροπορικής άμυνας, νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να ήταν περισσότερο ξεκάθαρα και προς την αντιπολίτευση και προς τις επιτροπές οι οποίες συμμετείχαν στην τελική απόφαση και κυρίως προς την ελληνική κοινωνία. Ο Έλληνας προβληματίστηκε ιδιαίτερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποιες μονάδες κύριου οπλικού υλικού έφυγαν προς Σαουδική Αραβία. Κάποιες άλλες έφυγαν προς την Ουκρανία. Εδώ, μάγκες, τι γίνεται τελικά?
0: Ναι.
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα,
0: ναι,
1: σοβαρότατης απειλής.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις μας.
0: Ελπίζω τα άτομα στη Βουλή να γνωρίζουν όλοι το θέμα. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Βαθύτερα
1: μου,
0: εννοώ, έτσι.
1: Ξέρεις, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, χωρίς καμία διάθεση να ευτελίσω την φύση και τη συγκρότηση του ελληνικού κοινοβουλίου.
0: Ναι.
1: Σήμερα, ίσως στην Ελλάδα, κάποτε στην Ιταλία, αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες, έχει πάψει να αποτελεί όπλο για το πώς θα εκλεγείς βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι κομίζεις. έτσι μία πολύ όμορφη φατσούλα από μία ψουψούλα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ναζάκι από μία άλλη, ένας στομφώδης ας πούμε ομιλητής.
0: Κύριος.
1: Ναι. Ο οποίος μπορεί να διάγει νύχτες Μόσχα σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, σε σχέση, γι' αυτό πάντα πίστευα, παρένθεση αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Πίστευα ότι έπρεπε να υπήρχε στην Ελλάδα πανεπιστημιακή σχολή όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να έχουν συμμετοχή στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Πιστεύω οι μισοί δεν θα έμπαιναν ποτέ. Ποτέ.
1: Ναι, να γνωρίζουν βασικούς άξονες της πολιτικής, όπως είναι διεθνείς σχέσεις, όπως είναι διαχείριση κρίσεων, καταστροφών. Δηλαδή, να αντιμετωπιστεί κάποτε με σοβαρότητα το όλο ζήτημα και όχι μόνο με κριτήριο την κοινωνική αναγνωρισιμότητα,
0: ναι,
1: ή το πόσο όμορφη ή το πόσο όμορφος στο προσωπείο μπορεί να είναι κάποιος. Δηλαδή, εάν το κριτήριο ήταν η ομορφιά, εσύ ή εγώ θα ήμασταν υπουργοί τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνεις για να περάσουμε στο δεύτερο μισάωρο στα άλλα θέματα, κυρίως στο υποθαλάσσιο καλώδιο.
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Ναι, δεν ήταν θετική εξέλιξη για την Ελλάδα η συμφωνία της Μέκας, αλλά όσο σοβαρότερο είναι ένα θέμα, τόσο σοβαρότερα πρέπει να το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει, δεν πρέπει να σιωπήσει, αλλά πρέπει να αντιδράσει με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και ευστοχία. Χωρίς πανικό, να απαιτήσει ενημερώνοντας τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη από τη Σαουδική Αραβία περαιτέρω εξηγήσεις και γιατί όχι και από το Πακιστάν, να καλλιεργήσει μέσω πρόθεσμα τη σχέση της με την Ινδία, κάτι στο οποίο δεν θα ήταν αντίθετο τον ΝΑΤΟ. Η Ινδία αυτή τη στιγμή διατηρεί σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αμοιβές, οι οποίες είναι θετικές.
0: Μα έχουμε καλές σχέσεις με την Ινδία, έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς ήδη σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας,
0: μπράβο,
1: αλλά
0: θυμάμαι,
1: και των άλλων τομέων, έχουμε άριστη σχέση.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, το έχεις αναφέρει.
1: Βεβαίως. Και γιατί θέλει απεγνωσμένα, το θέλει εντός εισαγωγικών, όχι ερωτικός,
0: ναι,
1: η Ινδία τη συμμαχία και την προσέγγιση με την Ελλάδα για να βγει στη Μεσόγειο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο πόθος είναι διακαής για την Ινδία.
0: Μάλιστα. Μα συμφέρει
1: αυτά
0: αυτό.
1: Τα παιχνίδια παίζουν, Μιχάλη.
0: Μα συμφέρει, λέω αυτό.
1: Μιχάλη μου, οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι μπακλαβάς, ούτε οι αλήθειες απορρέουν από προσεγγίσεις τίτλων σε ιστοσελίδες αμυντικές.
0: Σαφώς.
1: Οι οποίες διαπράττουν και λάθη, θα μου πεις, αυτά δεν έχουν σημασία. Ακόμα και σε ημερομηνίες συμφωνιών, δηλαδή η συμφωνία για τα ήρεμα νερά σε κορυφές ιστοσελίδες παρουσιάζεται ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, αυτοί που γράφουν πρέπει λίγο έτσι να μελετούν πρωτογράψουν, εφόσον δεν θυμούνται. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Παρεπιπτόντως με το Πακιστάν, εμείς έχουμε πρόβλημα. Δεν είχε ποτέ διατυπωθεί κάτι τέτοιο, ούτε είχε βγει κάτι προς τα έξω.
1: Κοίταξε, με το Πακιστάν δεν θα έλεγα ότι είχαμε ιδιαίτερα θετικές
0: ναι,
1: σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, οι όποιες πληροφορίες, παύλα φήμες, ότι χρησιμοποιήθηκε αριθμός υπτάμενων χειριστών Πακιστανών μετά την πτώχευση εντός εισαγωγικών σε υπτάμενο προσωπικό στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία, δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, αλλά ούτε και διαψεύστηκε.
0: Οκ. Okay. Πάω στο διάλειμμα, στα σύντομα επιστρέφουμε, καθηγητά μου.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστικό.
2: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
10: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
11: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
12: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Σας έχω το σημερινό πρωτοσέλιδο. Εκεί σας έχω και το link του καθηγητή μας στο Facebook, ώστε να μπορέσετε εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί του. Λοιπόν, καθηγητά μου.
1: Πρωτού ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια επόμνηση. Το άρθρο το οποίο είχα υποσχεθεί στους ακροατές στο Μετρόπολη 95,5 αναρτάται σήμερα, διότι όπως θυμάσαι την Κυριακή είχα τετράωρη εκπομπή,
0: ναι,
1: και κάπου έτσι με πήγε πίσω,
0: ναι,
1: αλλά πιστεύω ότι αυτό το άρθρο έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτούς που ενδιαφέρονται. Βέβαια αναφέρεται στην τριλογία της, είναι μια τριλογία πάνω στην ελληνική αποτροπή με τα Ισραηλινά συστήματα.
0: Ωραία.
1: Και χωρίζονται σε τρία τμήματα. Το πρώτο άρθρο σε τι συμβασιοποιήθηκε και ήδη έχει αποκτηθεί.
0: Ωραία.
1: Τι αναμένεται άμεσα και έχει συμφωνηθεί οριστικά και τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε για την πλήρη αρχιτεκτονική της ασπίδας του Αχιλλέα. Σήμερα είναι το πρώτο μέρος αυτής της τριλογίας.
0: Όμορφα.
1: Και ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν είτε στο Google, μέσω Google, είτε μέσω του Metrosport.
0: Metrosport.gr. Δώσε μου ένα λεπτό να ενημερώσω τον κόσμο. Αν ψάχνετε, παιδιά, την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινή δίνει απάντηση με ένα απλό τηλεφώνημα. Στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς.
1: Ναι.
0: Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε? Αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα 18133 ή μπείτε στο axa.gr. Καθηγητά μου.
1: Θα αποτανθώ και εγώ εις τον συνονόματο.
0: Σύντομα όλοι μας. Ναι.
1: Διότι...
0: Δεν είναι από το ΣΟΗ, δεν το γνωρίζεις.
1: Όχι, όχι, απλή συνωνυμία. Θα έλεγα ότι προτίθεμαι να αποταθώ και εγώ στο συνωνόμα.
0: Μαζί.
1: Αλλά όταν είναι να προχωρήσω στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας ηλεκτρονικά,
0: ναι,
1: δίπλα μου θα έχω ένα 45, γιατί κάποια στιγμή θα αυτοπυροβοληθώ. Μιχάλη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Προέβησε ανανέωση του διπλώματος οδηγήσης.
0: Oh.
1: Έφτασα σε σημείο νευρικής κρίσης.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Και διορωτώ με, επειδή είμαι ένας καλός μέσος, πες μου όπως θέλεις,
0: ναι,
1: χρήστης του, των υπολογιστών,
0: ναι,
1: τι είναι δυνατόν να γίνει
0: να αντιμετωπίσω κοινή θνητή
1: με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο ο οποίος
0: ναι,
1: δεν έχει γνωρίσει αυτό τον ηλεκτρονικό κόσμο,
0: ναι,
1: είναι μια διαδικασία απίστευτα σύνθετη,
0: ναι,
1: όπου πρέπει να φεύγεις, να γυρίζεις, να ρωτάς, να συμπληρώνεις, να περιμένεις, να περιμένεις κωδικούς, να ξαναστέλνεις κωδικούς. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι το ζήτημα αυτό, διότι ο βαθμός πολυπλοκότητας είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Οι καμπάνες της εξέλιξης επιτάσσουν τέτοιες υποθέσεις, ωστόσο θα πρέπει να είναι έτοιμες και οι βάσεις από το κράτος, έτσι δηλαδή... Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Πριν από ένα μήνα, εγώ πήγα να ανανεώσω την ταυτότητά μου στο τμήμα της Θέρμης. Μου λένε, α, δεν υπάρχει τώρα. Α, σε κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Τρίμηνο, τετράμηνο. Και με στείλαν στα Βασιλικά τον Οκτώβριο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τώρα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται πλήρως, γιατί και εγώ προβληματίζομαι. Δεν έχω υποβάλει ακόμη αίτηση.
0: Θα πρέπει όμως.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, Μιχάλη. Κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Κάτσε. Θες να μιλήσουμε τώρα για τη χαρτούρα και τα ψηφιακά ή να τα αφήσουμε μετά το καλώδιο?
1: Φίλε μου, πέντε λέξεις να πω, ναι, γιατί θέλω να τις πω.
0: Ναι, okay.
1: Τώρα, αυτά περί χαρτούρας είναι μπούρδες, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα οποία εσύ πολύ καλά κάνεις και προβάλλεις αυτό που ισχυρίζεται η μία πλευρά, δεν ξέρω για ποια χαρτούρα, σε ποια χαρτούρα αναφέρεις, αλλά κάνεις και προβάλλεις αυτό που ισχυρίζεται η μία πλευρά.

0: καταναγκασμός να συνάδει με τη δημοκρατία.
1: Μπράβο.
0: Η οποία δημοκρατία προβλέπει σαφώς και προβλέπεται μέσω θεσμικών ευρωπαϊκών κειμένων ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η άποψη ομάδων της κοινωνίας μας που έχουν ενστάσεις λόγω θρησκευτικής συνείδησης, εντάξει.
1: Ναι.
0: Διότι εδώ πέρα ανακύπτει ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποιο τμήμα της κοινωνίας μας, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και δεν αναφέρομαι στους αμιγώς συνωμοσιολόγους, διατηρεί έντονο προβληματισμό. Εγώ τον όρο χαρτούρα δεν τον αποδέχομαι. Υπάρχουν μηχανήματα προσωπείου, ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής, στα αεροδρόμια, μπορούν να τοποθετηθούν και στους σταθμούς, αναφέρομαι στη διακίνηση.
1: Ναι.
0: Αλλά για ποια διακίνηση μιλάμε, όταν η λαθρομετανάστευση σήμερα έχει μετατρέψει χώρες σε ξέφρα γαμπέλια.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβαίνει με το GPS, δηλαδή μπορεί να ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω έρευνα και να δοθούν περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες σε μια δημοκρατία και κυρίως να μην αντιμετωπίζονται με δυσμένεια κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θρησκευτικές επιφυλάξεις.
1: Και όχι μόνο θρησκευτικές, καθηγητά μου. Υπάρχει και το συνωμοσιολογικό από πίσω, μην κρυβόμαστε. Πολλοί σου λένε, εμένα με βάζει σε ένα φάκελο, με φακελώνει μια και καλά και τελείωσε η υπόθεση.
0: Γι' αυτό είναι το κύριο σκέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, όταν λέω θρησκευτικές επιφυλάξεις, αναφέρομαι σε κάποια κείμενα στην Αποκάλυψη συγκεκριμένα, όπου υπάρχουν κάποιοι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι με αυξημένη πίστη, οι οποίοι διατηρούν επιφυλάξεις, και υπάρχει το σχετικό κείμενο στην Αποκάλυψη. Έχουν τον νου ψηφισάτων, είναι ο αριθμός του θηρίου, θα δοθεί προσωπικός αριθμός κλπ. Θα μου πεις, κύριε καθηγητά, νοσείς από θρησκοπληξία? Όχι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύω στον Χριστό και στο κάτω-κάτω να σου το πω αλλιώς, δεν κάνω κέφι.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Οι δημοκρατίες πρέπει να σέβονται τις απόψεις κάποιων κοινωνικών ομάδων και να μην μεταφέρουν στη δυσμένεια αποκαλώντας πυροβολημένους ή ψεκασμένους ή θρησκόπληκτους κάποιους ανθρώπους, πρόσεξέ με, που διατηρούν κάποιες λογικοφανείς επιφυλάξεις, και αυτές είναι οι επιφυλάξεις τους, έχουν βάση, δεν κατέβηκαν από τον ουρανό. Άρα λοιπόν αυτό στο οποίο καταλήξατε για μένα προσωπικά είναι έκφραση δημοκρατίας, ότι εγώ, κύριε, δεν θέλω να παραλάβω αυτές τις νέες ταυτότητες, διότι μου το απαγορεύει η θρησκευτική μου συνείδηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι απλά. Εάν τυχόν τα πράγματα πάλι πάνε σε καταναγκασμό και πάμε σε ατραπούς του είδους ότι δεν θα λαμβάνετε τη συντάξη σας ή δεν θα παίρνετε το μισθό σας, εάν δεν έχετε πιστοποίηση για εμβόλια συγκεκριμένου τύπου, και ξαναπάμε εκεί, Μιχάλη μου, θα έχουμε ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
1: Πρόσεξε λίγο. Μου λέει ο ξάδελφός μου, ο GPT's, ότι η αντικατάσταση της παλιάς ελληνικής ταυτότητας με τον νέο τύπο είναι υποχρεωτική. Όχι όμως η ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό. Δηλαδή, την παλιά μας αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να την αλλάξουμε οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Με τον νέο τύπο. Που είναι μια πλαστική κάρτα, εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο είναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είσαι υποχρεωμένος όμως να είναι στο κινητό σου, να έχεις το wallet σου στο κινητό, την ψηφιακή σου ταυτότητα. Μπορείς να κυκλοφορείς άνετα με την πλαστική ταυτότητα.
0: Ναι, σαφώς. Αυτό μπορείς να το κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και ενστάσεις οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες αναφέρονται στον προσωπικό αριθμό και στις νέες ταυτότητες. Δηλαδή αυτή η ταυτότητα

0: δεν ήταν επαρκής. Δηλαδή τόσα χρόνια τι κάναμε, δεν κατάλαβα.
1: Σου λέει δεν είναι γιατί εύκολα μπορεί να παραποιηθεί, αυτό λένε.
0: Μα έχεις τόσα μέσα σήμερα στη διάθεσή σου για να ελέγξεις αν είναι πλαστογραφημένη μια ταυτότητα ή όχι. Σοβαρά μιλάμε τώρα, εσύ Μιχάλη.
1: Εγώ σου παραθέτω αυτά που λένε, δεν σου λέω την άποψή μου.
0: Αυτά που λένε, ωραία. Αυτά που λένε, κάποια είναι λογικά και κάποια είναι ας πούμε ανοησίες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς στέκομαι στη μέση και λέω ότι πρέπει να αποδοθεί το απαραίτητο δημοκρατικό δικαίωμα σε κάποιον να δέχεται ή να μην δέχεται τέτοιου είδους, δεν ανοίγω εισαγωγικά, φακελώματα. Γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και πάλι το λέω, φακέλωμα είναι, Μιχάλη.
1: Αλίμονο, γιατί η νέα αστυνομική ταυτότητα, αυτή η πλαστική, έχει τσιπ μέσα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να σε κυνηγάνε από το κινητό σου αν τη βάλεις στο wallet. Ακόμα και η πλαστική έχει το τσιπάκι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και όταν μπαίνεις για ηλεκτρονικά αυτή τη στιγμή, προσθέτω και επαυξάνω σε αυτό που λες, όταν μπαίνεις για να κάνεις ανανέωση διπλώματος ηλεκτρονικά,
1: ναι,
0: πραγματικά είσαι. Πρέπει να κατεβάσεις στο κινητό σου αυτή την εφαρμογή, ναι, να την εγκαταστήσεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και μετά να προβείς τη σειρά ενεργειών που προβλέπονται. Αν φυσικά αντέξεις και δεν υποστείς κανένα εγκεφαλικό ας πούμε διάμεσα, γιατί σου λέω η διαδικασία είναι απίστευτη.
1: Ξέρω,
0: είναι απίστευτη.
1: Φυσικά και ξέρω. Εδώ για να βγάλεις διαρκείας ή μια απλή κάρτα φιλάθλου ή ένα εισιτήριο μεμονωμένο σε ένα παιχνίδι είναι μια διαδικασία.
0: Ακριβώς, δηλαδή.
1: Όσο να είναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, το επάγγελμά τους είναι προχωρημένης ηλικίας. Η ζωή τους δεν τους συνέδεσε με τον κόσμο των υπολογιστών.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν? Πες μου εσύ.
1: Έλατε. Εκεί τι βάψανε?
0: Δηλαδή πέρα από τα παράβολα που σε κάθε περίπτωση πληρώνεις.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: 100%.
0: Ανανέως διπλώματος ενώ εκρίθησης ικανός, να 105 ευρώ.
1: Ναι, ναι, και είναι και κάμποσα.
0: Παράβολο.
1: Ναι, και είναι και κάμποσα, δεν είναι λίγα.
0: Πας να κάνεις κάποια άλλη ενέργεια, παράβολο. Για σταθείτε ρε παιδιά. Δηλαδή ένας άνθρωπος αυτού του είδους που περιέγραψα, εκτός από το παράβολο, πρέπει να φέρει έναν άνθρωπο σχετικό με τους υπολογιστές, να του κάνει τη δουλειά έχοντας δίπλα τα χαρτιά, να του δώσει ένα πενιντάρικο και αυτού, την ώρα που ο άνθρωπος αυτός μπορεί να παίρνει μια σύνταξη 600 ευρώ ας πούμε το μήνα.
1: Ναι. Εδώ
0: δηλαδή
1: έχουμε...
0: όλα αυτά, δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο ασόβαρα και ενέργειες οι οποίες δεν σέβονται τον πολίτη. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, οπωσδήποτε δεν μπορώ να διαφωνήσω με κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να πει και εγώ δεν διατηρώ ουδέ μία θρησκευτική, δεν πιστεύω, είμαι άθεος.
1: Ναι.
0: Όχι, φίλε, έχεις δικαίωμα.
1: Φυσικά.
0: Εσύ να λάβεις και τον προσωπικό αριθμό και τις νέες ταυτότητες.
1: Φυσικά,
0: και
1: λίμον.
0: Σου και όπου
1: τι θα βγει εκτός τόπου και χρόνου θα είναι.
0: Μπράβο. Ο άλλος ο οποίος έχει αυτές τις επιφυλάξεις ή την άρνηση λόγω θρησκευτικής συνείδησης, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να υποπέσει σε δυσμένειας, να το τοποθετήσουμε σε αυτούς που πρέπει να πυροβολούνται? Όχι ρε παιδιά.
1: Θα πω λίγο αργότερα για να μην κουράσω τη συζήτηση τώρα τον καθηγητή. Θα πω λίγο αργότερα τα όσα μου έχει κατεβάσει εδώ το GPT και το κυριότερο είναι το τσιπάκι μέσα στην κάρτα. Στην ταυτότητα, καθηγητά μου. Δεν είναι GPS. Ναι. Δεν έχει δυνατότητα γεωτοπισμού. Αυτό είναι σημαντικό για κάποιους που με ρωτήσανε προχθές. Αλλά υπάρχουν άλλα.
0: Αναφέρεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεν είναι GPS, σου λέει.
0: Δεν είναι GPS. Okay.
1: Απλά συμβαίνουν άλλα πράγματα από πίσω. Θα ενημερώσω εγώ τον κόσμο λίγο αργότερα. Για να μην σε κουράζω.
0: Δεν θέλω να υπερβώ κόκκινες γράμμες. Κάποια στιγμή ίσως το κάνω. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ στη μέση λύση.
1: Okay.
0: Εάν συνεχίσω και ακούω από την άλλη πλευρά μπούρδες, θα αναγκαστώ να απαντήσω. Έτσι, κρατάω χαμηλούς τόνους γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι, για πάρα πολλούς. Αλλά εάν συνεχίσω και ακούω ανοησίες, κάποια στιγμή θα απαντήσω. Και θα πω με ποιους τρόπους μπορεί να διατηρηθεί η δυνατότητα αυτή αδρανής και πότε κατά το δοκούν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
1: Να ενεργοποιηθεί.
0: Έτσι, βγήκε, αυτό λοιπόν να σταθήσουμε στην άκρη.
1: Βγήκε ένας επί του θέματος εδώ, ένα τρομερό παιδί με γνώσεις επί του θέματος. Και μου είπε τα πάντα είναι πιθανά από τη στιγμή που έχεις GPS, έχεις κινητό και τα πάντα. Οπότε μου λέει δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην ξέρουν 5, 10, 15 σοβαρά πράγματα για σένα. Οπότε το κόβουμε κάπου εδώ γιατί συμφωνώ κάπου αυτό είναι και απόλυτα, λογικό έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα να το σταματώ εδώ.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, οκ, okay, αντιληπτό. Λοιπόν, υποθαλάσσιο καλώδιο. Mm-hmm. Λέγεται Great Sea Interconnector, αυτό που συνδέει εν πάση περιπτώσει αποστάσεις μέσα στη Μεγάλη Θάλασσα. Είναι μια συμφωνία κυρίως Ελλάδας-Γαλλίας που αφορά σε μια σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και μετέπειτα Ισραήλ μέσω Κύπρου. Mm-hmm. Αλλά γενικά είναι το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο που γιγαντώνεται μεταξύ αυτών των χωρών
0: ακριβώς,
1: και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
0: Όπως ακριβώς το είπες, πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Μπράβο.
0: Υψηλής τάσεως συνεχούς ρεύματος, έτσι.
1: Μπράβο. 1,9 δις.
0: Θα είναι από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα υποθαλάσσια συστήματα.
1: Σωστά.
0: Διασύνδεσης παγκοσμίως.
1: Σωστά. 1,9 δις το συνολικό έργο εκτιμάται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνεισφέρει 660 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά προχωράει και λέει περισσότερα εδώ. Ανέφερα εγώ τα στοιχεία στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά μένα με ενδιαφέρει περισσότερο εδώ το ότι η Τουρκία τσίμπησε δυνατά από αυτό το θέμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ θέλω να μπεις εσύ και να μου πεις αν είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα μας, σε ποιο βαθμό, σε ποιο βαθμό η Γαλλία επιμένει τόσο και γενικά η Ευρώπη. Άρα τους έχουμε συμμάχους εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση και το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να κάνει κάτι κόντρα ή όχι.
0: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα το ζήτημα είναι μείζον για την Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει το τελευταίο κράτος της Ευρώπης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Μάλιστα.
0: Με το ευρωπαϊκό δίκτυο.
1: Μάλιστα, άρα σημαντικό.
0: Ξέρω...
1: Γι' αυτό και επιμερίζεται 37% Έλληνας καταναλωτής και 63% ο Κύπριος.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Το καλώδιο θα μπορούσε να τερματίσει την ηλεκτρική απομόνωση αυτή της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Να επιτρέψει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους έλλειψης. Να αυξήσει τη συμμετοχή φωτοβολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ βέβαια είπαμε un grande casino.
1: Ναι.
0: Να περιορίσει την εξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο και να αυξήσει την ασφάλεια γενικότερα του κυπριακού συστήματος. Χωρίς διασύνδεση, Μιχάλη, το κυπριακό δίκτυο πρέπει συνεχώς να ισορροπεί μόνο του παραγωγή και κατανάλωση. Και αυτό επηρεάζει, περιορίζει μάλλον τεχνικά την ποσότητα μεταβλητών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν που μπορεί να δεχθεί.
1: Υποθετικά δεν ωφελεί την Τουρκία που έχει το 1/3, κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Υποθετικά,
0: η
1: λέω.
0: Τουρκία ενεργεί στην εξωτερική πολιτική με βάση το γεωπολιτικό κριτήριο. Πού εμφανίζεται λοιπόν η Τουρκία? Το κρισιμότερο γεωπολιτικό σημείο, Μιχάλη, βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κρήτης, κοντά στην Κάσο και την Κάρπαθο. Εκεί η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ορισμένα τμήματα της διαδρομής περνούν από περιοχές τουρκικής υπαλλοκρηπίδας ή από θαλάσσιες ζώνες που επικαλύπτονται από άνομες, αλλά αυτό δεν την ενδιαφέρει, τουρκικές διεκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Και οι θέσεις αυτές συνδέονται και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή η Τουρκία δηλώνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα ή έργο χωρίς τη συγκατάθεσή της σε περιοχές που θεωρεί έτσι επειδή γουστάρει δικής της δικαιοδοσίας.
1: Ισχύει αυτό όμως?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Με
1: άρα...
0: βάση το διεθνές δίκαιο και μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι σε συντομία, δεν ισχύει.
1: Έχεις 7 λεπτά να τελειώσει το θέμα, άρα...
0: Ωραία. Το έργο λοιπόν αγνοεί, ισχυρίζεται η Τουρκία, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δεν ξέρω από πού το κατέβασε αυτό.
1: Ναι.
0: Ελλάδα και Κύπρος επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, να το γεωπολιτικό κριτήριο. Και ενεργειακά έργα γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να περιλαμβάνουν και την Τουρκία.
1: Άρα,
0: άλλοι έτσι επειδή γουστάρουμε.
1: Άρα, τους ενοχλεί κυρίως ότι θα εμπλακεί και το Ισραήλ. Θα πάει ως το Ισραήλ αυτό μετά, έτσι.
0: Ναι, η βαθύτερη φυσικά ανησυχία είναι αυτή.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Τώρα, σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας, εν προκειμένου, η Ελλάδα στηρίζεται στα άρθρα 58 και 79 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Το άρθρο 79 ορίζει ρητά ότι όλα τα κράτη δικαιούνται να τοποθετούν υποθαλάσσια καλώδια, ναι, στη μαλλοκρηπίδα τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον, το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να εμποδίζει την πόντιση ή τη συντήρησή τους. Και τρίτον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενα καλώδια, πόροι και εύλογα μέτρα προστασίας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εδώ υπάρχει σημαντική διάκριση μεταξύ αγωγού και καλωδίου.
1: Αχα.
0: Η διαδρομή ενός αγωγού υπόκειται περισσότερο στη συνένεση του παράκτιου κράτους. Ενώ για απλό διερχόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο δεν υπάρχει γενικός κανόνας προηγούμενης άδειας υφαλοκρηπίδας. Και αυτά είναι επίσημα κείμενα.
1: Άρα είναι, είναι το εμείς με το θαλάσσιο δεν έχουμε πρόβλημα. Σε σχέση με δάφτους.
0: Βάσει το διεθνές δίκαιο,
1: μάλιστα,
0: αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορούσε να ισχυριστεί τίποτα απολύτως.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Αλλά αν έχει καθυστερήσει το έργο, είναι γιατί η Τουρκία θέτει συνεχώς παρανοϊκές κόκκινες γραμμές και λέμε, μας απασχολεί το εξής κρίσιμο ερώτημα. Πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ένα θερμό επεισόδιο λόγω του καλωδίου? Είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος, γιατί με ρώτησες. Αλλά δεν θεωρώ πιθανό ότι κάποια από τις δύο πλευρές θα επιδιώξει συνειδητά ολοκληρωτική ρήξη για το καλώδιο.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο επικίνδυνο όμως, τα πιο επικίνδυνα σενάρια που αφορούν ακούσια κλιμάκωση είναι η έκδοση ανταγωνιστικών ναύτεξ, η παρουσία πολεμικών πλοίων, η μεγάλη συγκέντρωση σε μικρό χώρο, η παρενοχλήση σε ερευνητικό σκαφών, φαντάσου πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί,
1: ναι,
0: ένα επεισόδιο,
1: ναι,
0: υπερπτήσεις, απέτηση κατάθεση σχεδίων από την Τουρκία, αυτό να το περιμένει σίγουρα,
1: ναι, 100%.
0: Και προσωρινή διακοπή εργασιών μέσω εμπορικού ή ασφαλιστικού κινδύνου. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κόψει το καλώδιο ή να ανοίξει πυρ,
1: ναι,
0: αρκεί να αυξήσει τον κίνδυνο,
1: ναι, ναι,
0: τόσο πολύ ώστε ο εργολάβος, οι ασφαλιστές και οι χρηματοδότες να μην θέλουν να συνεχίσουν.
1: Ναι, αλλά με τους Γάλλους κοντά δεν θα είναι και τόσο εύκολο για δάφτους. Ή μάλλον θα είναι πιο εύκολο για μας να συνεχίσουμε το έργο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πάρα πολλές φορές παρενοχλήθηκαν ερευνητικά πλοία μεγάλων χωρών.
1: Σωστά.
0: Γαλλίας,
1: σωστά, σωστά.
0: Νορβηγίας κλπ. Δεν κατέβασαν στρατιωτικό στόλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε μια τέτοια περιοχή, όπως είναι το Αιγαίο ή είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος, εάν στηριχθείς σε συμμαχίες, σε παροτρύσεις και σε φιλικές σχέσεις, θα βρεθείς πολύ δυσάρεστον εκπλήξεων ενδεχομένως.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, εξαιρουμένων των δύο υπερδυνάμεων, όπου εκεί βέβαια δεν θα αποτολμούσε η Τουρκία να προβεί σε προκλητική στρατιωτική ενέργεια, να περιμένεις οπωσδήποτε παρενόχληση μέσω μονάδων επιφανείας στρατιωτικών, είτε πρόκειται για Γαλλία, είτε για Σουηδία, είτε για Νορβηγία.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Το ζήτημα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Και πάντοτε
1: σωστά,
0: θα πρέπει σωστά να ξεκινάμε, και αυτό δεν αποτελεί έτσι ένα σύνηθες δόγμα, το πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε, ναι, στις απαιτήσεις των στιγμών.
1: Έτοιμοι είμαστε, οι απαντήσεις των δικών μας δεν είναι έτοιμες.
0: Ναι, εκεί γίνεται λίγο...
1: Ναι, εκεί εμπλέκεται και η επιθυμία κάποιον, εν πάση περιπτώσει, η απροθυμία.
0: Ήδη έχουν διατυπωθεί ρητός απειλές τύπου Κάσου.
1: Ναι.
0: Εκείνο το οποίο με καθησυχάζει είναι ότι παρουσιάζονται διωγγωμένες στο διαδίκτυο, δηλαδή παροτρύσεις τουρκικών αμυντικών ιστοσελίδων προβάλλονται με κεφαλαία γράμματα, θα ρίσκει, αποτελούν δηλώσεις κυβερνητικής παράταξης Τουρκίας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μας απειλεί η Τουρκία με νέο επεισόδιο Κάσου Καρπάθου. Ωραία. Αυτό ανεγράφει σε μια αμυντική ιστοσελίδα, αναπαράγεται συνεχώς στο τουρκικό διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: δεν αποτελεί δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Άρα, περιορίζεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
0: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το πρώτο σημαντικό, μπαίνουμε εμείς ως μια χώρα που θα αποτελέσει κέντρο για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή βοήθεια κτλ. Και μετά
0: τεράστιο
1: πάμε και για το Ισραήλ.
0: Για την Ελλάδα.
1: Ναι, είναι πολύ καλό θέμα. Okay.
0: Τεράστιο κεφάλαιο.
1: Ωραία. Περισσότερα Σαββατοκύριακο υγεία να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, καθηγητά μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δύο λογάκια πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί είχαμε μία διπλή ελληνική πρόκριση σήμερα σε ό,τι αφορά στο ύψος, μάλιστα, και οι δύο αθλητές μας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκεί στο Μπέρμιγχαμ, στο Alexander Stadium, παρακαλώ, στο στάδιο του Αλεξάνδρου. Τόσο ο Αντώνης ο Μέρλος, παιδιά, όσο και ο Ανδρέα Μίτα εξασφάλισαν μία θέση στον τελικό του ύψους. Τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή με άλλους 11 άλτες. Πολύ ωραίο αυτό. Να σας πω την αλήθεια, περιμέναμε έναν το πολύ να προκριθεί στον τελικό. Προκρίθηκαν δύο παιδιά, οπότε είμαστε μια χαρά. Και σήμερα αυτό που μου είπαν από την Αθήνα, ότι ο τελικός του Τεντόγλου το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ στο Μήκος είναι 10 και 15 ώρα Ελλάδος το βράδυ. Η Ερτένα θα μεταδώσει όλο το άθλημα στην εντέλειά του. Δηλαδή έχει αγοράσει εντός εισαγωγικών όλο το άθλημα, θα το δείξει χωρίς καμία διακοπή, γιατί καμιά φορά η ΕΡΤ είχε κάνει καμιά δυο έτσι πατάτες με αθλητές μας που είχαν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες και δεν τις είχαμε δείξει. Οπότε έχουμε πάρει εμείς ως ΕΡΤ1 τα δικαιώματα του Άλμα Ισμίκος, οπότε το Άλμα του Ισμίκος, οπότε το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το, ελπίζουμε, χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου. Διάλειμμα σιγά σιγά, θέλει εδώ ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, του το δίνουμε εντελώς δωρεάν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never...

0: Come inside, see my mind in kaleidoscope.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Για την κάλυψη μιας θέσης μόνιμου γιατρού στο ΕΣΥ, ενώ προωθείται και η πρόσληψη επιπλέον επικουρικών γιατρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις ελιές Ζακύνθου, κατακαίγοντας σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε θάνατον καταδικάστηκαν ερήμητους από το Συριακό Δικαστήριο έκπτωτος ηγέτης Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο αδερφός και ο ξάδερφός του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της Συριακής σύγκρουσης. Τέλος, έθριος με υψηλές θερμοκρασίες διαμορφώνεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αγγίζει αυτήν την ώρα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Σε συζητάν δικό.
12: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files, παιδιά. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Προσέξτε λίγο. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο. Μάγκες εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα. Και εγώ ανοίγω γραμμές για 20 λεπτά από τώρα, μόνο για αυτά τα 20 λεπτά, γιατί μετά 4.30 ως τις 5 θα έχουμε ενημέρωση για αρκετά θέματα από τον ένα και μοναδικό Αχίλλειο Έξαρχο, ο οποίος επιστρέφει. Οπότε, 90-90-90 για τα δύο παιχνίδια των ομάδων μας σήμερα, πολύ σημαντικά. Δυστυχώς έβαλαν και τα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα. Τώρα, έλεγα τους δικούς μας ότι ήταν, αλλά και αυτοί οι Ευρωπαίοι εκεί μάλλον δεν ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί να βάλουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι του Ολυμπιακού την ίδια ώρα? Δεν μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός στις 6 ώρα στην Βουλγαρία και στις 8-9 ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία? Εμίλε, δηλαδή τώρα δεν θα θέλαμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια των ομάδων μας? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Πάση περιπτώσει, 90-90-90 για όλους εσάς, παιδιά.

Για τον φίλο τον Κώστα, οτιδήποτε αφορά στον ΠΑΟΚ, φίλε, λίγο αργότερα. Τα παιδιά μπαίνουν εδώ, μπάσμπα και όχι μόνο. Θα σας ενημερώσουν από τις 5 έως τις 7. 90-90-90 για όλους εσάς. Είπε τόσα πράγματα ο καθηγητής, περιμένω τοποθέτηση δική σας. Φαγωθήκατε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, είπατε αρκετά ωραία πράγματα. Άντε τώρα, σας θέλω, μιας και τοποθετήθηκε ο καθηγητή μας. Αυτό το ξαδερφάκι με το GPT, ρε παιδιά μου, έχει κατεβάσει 3-4 σελίδες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή ταυτότητα και την πλαστική ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα δηλαδή. Αλλά τώρα δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί πρέπει να τα βάλω και σε μια σειρά όλα τώρα αυτά, και είναι μεγάλο θέμα βέβαια, μεγάλο θέμα, αλλά εμείς οι κοινοί ηθνητοί τι μπορούμε να κάνουμε, είναι ένα θέμα και αυτό.

0: Σε τίτλους ειδήσεων θα σας δώσω και κάποια θέματα, γιατί μάλλον κοιμάστε, ροχαλίζετε τέτοια ώρα, ή τρώτε, ή πίνετε καφέ, ή είστε στις παραλίες, ή κάντε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Στη Βενεζουέλα, παιδιά, δυστυχώς ξεπεράσαμε τους 6.300 νεκρούς από εκείνο το μεγάλο σεισμό τον Ιούνιο. 7,2-7,5 βαθμών. Και δυστυχώς πάνω από 113 είναι οι νεκροί και από χθες στην Κολομβία στο μεγάλο σεισμό. Στρελής γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, το καθηγητή πότε θα τον έχεις τώρα?
0: Το Σάββατο. Πέμπτη θα είμαι εδώ πάνω στον ΠΑΟΚ, Σάββατο Κυριακή κανονικά πάλι.
1: Όχι, Σάββατο Κυριακή εμείς δεν ακούμε από το Λεμπαϊδά. Μας το δίνει.
0: Θα το...
1: Μετά από Δευτέρα...
0: Θα τον ακούσεις από Δευτέρα στο αρχείο μας. Θα κατεβάσεις το αρχείο από το σταθμό μας και θα τον ακούσεις.
1: Από Δευτέρα θα κάνεις εκπομπή με τον καθηγητή.
0: Θα σου πω σε λίγο Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα πότε θα είμαι, θα σου πω σε λίγο. Πρέπει να δω το πρόγραμμα.
1: Ξέρεις τι θέλω να το ρωτήσεις?
0: Παρακαλώ.
1: Για την ενέργεια. Στην Πτολεμαίδα που κλείσαν τα ορυχεία.
0: Ναι.
1: Καλός ή κακός?
0: Ναι.
1: Γιατί με το ορυχείο, με τα κάρβουνα, δουλεύαν τόσα άτομα, ζούσαν οικογένειες, 6.000, και πληρώναν και φόρο. Το κράτος έσπρατε.
0: Μάλιστα.
1: Και το ρεύμα ήταν πιο φθηνό από το που λένε με τη φορολογικά, με τζάμπα, ο ήλιος τζάμπα είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί πιο ακριβώς το ρεύμα είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Να μην απαντήσω τώρα εγώ στα βιαστικά, μπορώ να κάνω και λάθος. Θα το θέσω στον καθηγητή. Το Σάββατο σίγουρα θα απαντήσει, θα τον ακούσει οπωσδήποτε Δευτέρα. Εσύ ναι. από το αρχείο μας. Τώρα, την άλλη εβδομάδα είναι και 15 Αύγουστος, φίλε. Σάββατο είναι 15 Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Κυριακή, Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα, κατά ναι. πάσα πιθανότητα θα βγούμε,
1: ναι.
0: γιατί θα είμαι το βράδυ.
1: Έτσι και λέω, σε παρακολουθώ.
0: Οκ. Το βραδάκι ναι. θα είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Οπότε είσαι μια χαρά.
1: Τι θα έλεγα, για πες μου για τον ΠΑΟΚ τίποτα.
0: Δεν έχουμε γενναιότερο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που σας έλεγα εγώ πριν από δύο εβδομάδες, ότι θα ήθελα δύο επιθετικούς και να φύγει ο μικρός για δανεικός. Ίσως πάρθουν δύο επιθετικοί, αλλά δεν ξέρω αν θα φύγει ο μικρός ή αν θα φύγει ο Γερεμέγεφ. Θα δείξει αυτό.
1: Ναι. Ο Κουλούρης είναι συζήτηση για γι' αυτό.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Κουλούρης, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω ως δεύτερος να έρθει μετά από τον καλό. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα με τον ΠΑΟΚ.
1: Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε.
0: Θα γίνουν τρεις-τέσσερις καλές. Θα γίνουν 3-4 καλές κινήσεις σε όλες τις γραμμές. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Ο Ζαφίρης με τον Πιτσιρικά το Γάλλο.
0: Ο Γάλλος δεν ξέρω αν θα βγει βασικός. Μπορεί να βγει ο Σανταμάρια, αλλά. Δεν αποκλείεται να δεις και το Λουσέκι αριστερό έξτρεμ ή στο κέντρο. Ο Λύση δεν είναι Λουτσέσκου να βαδίζει πάνω σε ένα διατυπωμένο, εν πάση περιπτώσει, πρόγραμμα. Κατάλαβες τον να πω. Μπορεί να κάνει αλλαγές πάλι.
1: Σωστό.
0: Τις έχει τις αλλαγές και τις έχει. Το έχει αποδείξει αυτό.
1: Κάνε εσύ τη συζήτηση με τον καθηγητή και μας τα λες πάλι.
0: Να σε καλά, να σε καλά, τα φιλιά μου. Να σε καλά. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Κύριε Βασίλη μου, τι μου κάνετε?
2: Δόξα τον Παναγάπα, το ίδιο εύχομαι για σένα, την οικογένειά σου, τους συνεργάτες και κυρίως για το όμορφο ακροτήριό σου.
0: Για όλους μας κύριε Βασίλη.
2: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος καθηγητής.
0: Μάλιστα.
2: Για πρόκειται δεν πήρε άλλος, ο οποίος δεν εστερνίζεται αυτές τις απόψεις. Απλά θα σου πω ορισμένα τεχνικά θέματα.
0: Ναι. Πριν πάτε σε αυτά, για την Πτολεμαϊδα που ρώτησε ο φίλος λίγο πριν. Που έχουν κλείσει τα ορυχεία και κλείσαν
2: έγκλημα.
0: Και αρκετές οικογένειες εντός εισαγωγικών. Τι άποψη έχετε?
2: Έγκλημα.
0: Έγκλημα, μάλιστα.
2: Καταρχήν εργάστε σε ένα από τους μεγαλύτερους σταθμούς που έγινε με διακόπτη που δεν υπήρχε σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Σειρωμένο φορτίο.
0: Μάλιστα.
2: Στον ΑΗΣ 5.
0: Μάλιστα.
2: Δούλεψε στην εγκατάσταση εκεί, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Και ξέρετε ότι η Φαβλότης για να ξεκινήσω τεχνικά εδώ, το ότι δήθεν έκαιγε το κάρβουνο και έπεφτε η τύρφη.
0: Ναι.
2: Πρώτον και κύριον, υπάρχουν ειδικά φίλτρα. Τα αντιπαρερχόμεθα αυτά. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ένα μείγμα. Είχαμε ένα μείγμα. Κάνανε το κάρβουνο σκόνη, πούδρα και το εμποτίζανε με αέριο. Η θερμογόνος δύναμης ήταν μεγαλύτερη, άρα μεγαλύτερη απόδοση και δεν εξέπεμπε αυτά τα καυσαέρια. Τέλος πάντων, τώρα ορισμένοι εργολάβοι που παίρνουν το κάρβουνο το δίνουν στους Σκοπιανούς δίπλα και εμείς πληρώνουμε πανάκριβο το ρεύμα που παράγουν οι Σκοπιανοί.
0: Μάλιστα.
2: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τώρα για τους υπολογιστές. Καταρχήν, δεν λέει κανένας την αλήθεια. Για αν δεν ψάξεις από μόνος σου και να έχεις την ικανότητα να καταλάβεις ορισμένα πράγματα, σας πληροφορώ ότι αυτό που ακούτε optic fiber ή οπτική ίνα δεν είναι ένα απλό καλώδιο όπως ήταν παλαιά πριν 30-40 χρόνια όταν ερχόταν ο τέσσερα σπίτια σας και έλεγε ενός ή δύο ζευγών καλώδιο ούτως ώστε να έχεις και ίντερνετ, να έχεις και τηλεφωνική γραμμή, γιατί θα θυμίσεις στην αρχή εάν δεν υπήρχε τετραπολικό καλώδιο, δηλαδή δύο ζευγών, ή θα είχες τηλέφωνο ή θα είχες ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γινόταν να τα έχεις και τα δύο.
0: Μάλιστα.
2: Η οπτική είναι, μπορεί να λειτουργήσει και σαν συσκευή, αλλά δεν χρειάζεται εσύ που έχεις το κινητό στη τσέπη ή ένα νομεράκι κάπου περασμένο με τα βιομετρικά σου να θέλει κάποιος να σε παρακολουθήσει γιατί αυτό παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, είναι πλέον η καινούργια γενεά, η γβαντική.
0: Ναι.
2: Τα γβάντα,
0: ναι.
2: Οι κουάρτζ, είναι τα σωμάτια που κυκλοφορεί μέσα του το φως. Το φως, για να καταλάβετε αυτό που βλέπετε τώρα έξω, δεν είναι μία εκτίνα όπως βλέπετε στον κινηματογράφο λέζερ. Είναι ένα καλαμάκι σαν και αυτό το οποίο πίνετε το φραπέ σας και μέσα βρίσκονται όλα αυτά τα σωμάτια όπως θα έχει σήμερα αρκετά ταξινομήσει επιστήμη όπως το μπουζόνιο του Higgs ή το σωμάτιο του Θεού. Θα το θυμάστε. Το δεύτερο το νετρίνο. Το άλλο το ποζιτρόνιο και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τεχνολογικά, προσέξτε τι θα σας πω.
0: Ναι.
2: Απομονώσει αυτό το σωμάτιο το οποίο δεν έχει ούτε μάζα ούτε δεν φαίνεται.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μπομπό και σαν δέκτη.
0: Άειλο είναι.
2: Δηλαδή ακριβώς.
0: Ναι.
2: Μα ανέφερα το νητρίνο,
0: ναι.
2: Διότι επί 30 έτη ένας μεγάλος καθηγητής που συγχωρέθηκε, ο Γιώργης ο Γραμματικάκης, ο αστροφυσικός φιλόσοφος, έτσι τον αποκαλούσαν, είχε πάρει άδεια από το ελληνικό κράτος και ανοιχτά τις πύλους στο πιο βαθύ σημείο πόντισε ένα καράβι με τα κάτωπτρα για να συλλάβει τον αέναο.
0: Μάλιστα.
2: Τον αέναο, επαναλαμβάνω, ταξιδευτή της δημιουργίας, τον νητρίνο. Το νητρίνο ήταν εκεί στο πρώτο Big Bang. Έχει την ιδιαιτερότητα τώρα εκεί που κάθεσαι χωρίς να σε ενοχλεί δισεκατομμύρια να ταξιδεύουν μέσα από το σώμα σου από τη γη να ανεβαίνει στον ήλιο και να κάνει το γύρο.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελε να συλλάβει ένα. Μπες στο πρόγραμμα Νέστορ, επειδή εκεί ο ομηρικός βασιλιάς Νέστορας ο σοφός, έτσι το ενόμεσε ο συγχωρεμένος ο καθηγητής, δυστυχώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει το πείραμά του. Και το τελευταίο, το οποίο είναι στο ΣΕΡΝ, γι' αυτό σας είπε ο κύριος καθηγητής να μην με άντε να μην μιλήσω, έτσι
0: ναι,
2: σου είπε.
0: Ναι.
2: Σας πληροφορώ ότι υπάρχει dark power, έχει τρομοκρατήσει τους επιστήμονες, δηλαδή σκοτεινή ενέργεια, που δεν τη βλέπουν και κάτω μόνο από ειδικές καταγραφές που κάνουν στα κομπιούτερ τους. Καταλαβαίνουν ότι κάτι περνάει και δεν ήταν, ξέρετε, η ικανότητα των μαγνητών να σταματήσει το μεγάλο πείραμα που είχε ξεκινήσει στο ΣΕΡΝ με δύο αντίθετα κινούμενα πρωτόνια,
0: ναι.
2: Για να γίνει σύγκρουση και ανέβασε θερμοκρασία και σταματήσανε. Άλλα πράγματα φοβούνται. Γιατί, διότι είμαστε άνθρωποι.
0: Αυτά κύριε Βασίλη. Αυτοί τα φοβούνται γιατί είναι ειδικοί. Όταν μας λέτε όμως εσείς να το ψάξουμε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου ειδική.
0: Όχι, άλλο λέω.
2: Είναι τυφλή.
0: Άλλο λέω. Αυτό που είπατε λίγο πριν, στην αρχή της συζήτησης. Ότι αν μπούμε και το ψάξουμε, θα βρούμε πράγματα τα οποία δεν θα μας αρέσουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εμείς, οι κοινοί θνητοί, πώς θα μπούμε να τα ψάξουμε αυτά. Δεν υπάρχει χρόνος με όλα όσα έχουν να αποθέσει σε εμάς να κάνουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε λογαριασμούς, κύριε Βασίλη. Δεν έχουμε και τη γνώση, άλλωστε.
2: Πάντα υπάρχει, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
2: Και όταν παλαιά, να σας πω, δεν μπορούσε. Καταρχήν, έχουμε τη λύση ως Έλληνες. Τι νομίζετε κάνανε οι τραγικοί με τις τραγωδίες και τις κωμωδίες? Ξέρετε ότι ήταν υποχρεωτικά να τις παρακολουθήσει όλη η Αθήνα.
0: Υποχρεωτικά.
2: Ήταν νόμο, φυσικά ήταν μάθημα.
0: Ναι.
2: Όταν υπήρχαν καινούργια όπλα, καινούργιοι μέθοδοι, καινούργιες αποικίες, τότε αποφάσιζε ο Δήμος την πνίκα.
0: Ας τα βάλουμε και εμείς τα μαθήματα των παιδιών. Οποιαδήποτε ηλικία και αν πρέπει να αρχίσει αυτό το μάθημα, το νέο εμπάσχετο.
2: Τότε δεν θα είχε Ούρσουλα και Τραμπ.
0: Μα γι' αυτό σα λέω.
2: Νετανιάχου και Μακρόν.
0: Μα έχετε δίκιο εδώ. Αλλά
2: αυτή είναι η διαφορά.
0: Μα εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε?
2: Πάντως τα πράγματα είναι άσχημα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι άσχημα να σας πω γιατί. Την Κυριακή όταν διαμαρτυρήθηκα και κλείνω οι μαθητές γιατί εμείς δεν θεραπεύσαμε το παιδί και μάλιστα με στυλ,
0: ναι.
2: Ο κύριος τους είπε απλά ότι αν πει στην κόκκου συνάπιος είχατε, το συνάπι είναι πιο μικρό από το σουσάμι, τότε θα μετακινούσατε ακόμη και το βουνό απέναντι.
0: Εντάξει.
2: Όχι μόνο να θεραπεύετε το παιδί. Αυτό που σου ανέφερε πολύ ορθά ο καθηγητής και τα δίνω συγχαρητήρια δημόσια, δεν είναι θέμα θρησκοληψίας. Είναι, αγαπητέ μου, ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μίλησε στον Ιωάννη για το 666 και το όνομα του Θεριού, λέγοντας ότι ομοί έχουν το χάραγμα ού δύναται πωλήσει ή αγοράσει τι.
0: Αφήστε
2: αυτό
0: το
2: θέμα θα κάνουν.
0: Αφήστε το 666 για αύριο ή το Σάββατο να μας ενημερώσετε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχω...
2: Δεν θέμα, επειδή βγαίνουν πολλοί ακροτές και αυτά. Εγώ είμαι ένας απλός φίλος του Μητρόπολης, ένας φίλος του Βραζιλιάνου, του Καμόρα.
0: Απλός δεν είστε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
2: Ένα τελείως απλός.
0: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει αυτός που ακούει και στερνίζεται μία πληροφορία να ψάξει από μόνος του να τη βρει.
0: Ναι. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκαιο. Ο εστερνισμός πάνω σε οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να έχει βάσεις, πρέπει να έχει γνώση. Δεν είναι έτσι απλό. Okay. Αλλά δεν είναι και εύκολο για εμάς που δεν έχουμε γνώση ή χρόνο να ψάχνουμε όλα όσα θέλουν να μας περάσουν οι άλλοι.
2: Θέληση, αγαπητέ Μιχαήλ, θέληση δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Μακάρι.
2: Να το θυμάστε αυτή τη λέξη.
0: Μακάρι, okay.
2: Θέληση.
0: Okay. Είναι δυνατή η έννοια αυτή η θέληση. Αλλά...
2: και βουνά κουνάει, να ξέρετε.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη για μια ακόμη φορά.
2: Να έχετε καλή και προηγημένη συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλησπέρα.
3: Μιχάλη.
0: Ορίστε, καλώς τον.
3: Έλα, τι γίνεται, ρε Γιώργος, πάω από Ολλανδία.
0: Καλώς στην Ολλανδία μου.
3: Σε παίρνω για μια διευκρίνηση, γιατί προχθές πραγματικά έχασα πάσα ιδέα. Δηλαδή, αποθεώνουμε το λύση και άλλος μας ρωτά αν είμαστε Λουτσέσκου ή ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, μωρέ, άστο. Το έθεσα, το τελείωσα εγώ το θέμα.
3: Εμείς ξεκολλήσαμε, ξεκολλήστε, πάντε την άλλη μέρα.
0: Εντάξει.
3: Έχετε μείνει πίσω, έχετε χάσει επεισόδια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, τι να πω.
0: Ναι.
3: Για τον Κουλούρη τώρα που βγήκε το θέμα, τώρα πάω σε άλλα θέματα. Εγώ εντάξει, είναι ποικίλης η εκπομπή.
0: Καλά κάνεις, βεβαίως.
3: Δεν ενθουσιάζουμε, ρε εσύ, Μιχάλη.
0: Ούτε εγώ, αλίμονο.
3: Πιστεύω ότι αν είναι να πάρουμε τον Κουλούρη, δεν έχω τίποτα με το παλικάρι. Τώρα εντάξει, είναι και 30 χρονών, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί να μην στηριχθούμε πάνω στο μύθο, δηλαδή δεν κατάλαβα, ας πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν χρειάζεται ξαναζεσταμένα φαγητά.
0: Κοίτα, αν είναι ξαναζεσταμένο, δεν έχω πρόβλημα αν μπορεί να έχει θέση στην ομάδα μου. Δεν με πειράζει το αν είναι ξαναζεσταμένο. Ναι. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη σεζόν ούτε ο Μύθου που θα έπρεπε να δοθεί δανεικός, ούτε ο Κουλούρης που δεν θα έπρεπε να έρθει στην Τούμπα δεν κάνουν για μένα. Απλά το λέω, γνώμη μου, απλά και μόνο.
3: Ναι.
0: Πρέπει να πάρθουν άλλοι δύο, όπως έχω πει εδώ και 2-3 εβδομάδες.
3: Αυτό είμαι μαζί σου, ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ του πρωταθλητισμού δεν είναι, ας πούμε, κέντρο παιδικής μέρημνας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν γίνεται, ας πούμε, να καλύπτεις τα πάντα, ας πούμε, για να είσαι ο καλός της υπόθεσης.
0: Έτσι είναι.
3: Και πρέπει να κάνεις, ας πούμε, κινήσεις οι οποίες να δείχνουν στιβαρά ότι πάει για πρωτάθλημα.
0: Έτσι τελείωσε. Είναι. Όπως έχει γίνει έως τώρα, φέτος, οι κινήσεις φέτος δείχνουν αυτό. Ας τελειώσουν οι κινήσεις.
3: Ναι.
0: Γιατί έχουμε ακόμα 3-4 τουλάχιστον κινήσεις που θα γίνουν.
3: Απλώς η σύγκρισή μου είναι μόνο αυτή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί, το χρειαζόμαστε παίκτες σε κλάσεις. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε, ας πούμε, στο Γερεμέγευτο. Ας πούμε, εντάξει, όσο και φιλότιμος να είναι, το λέμε από μόνοι μας. Το φιλότιμο δεν φτάνει μόνο για το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι.
3: Πρέπει να είσαι κλάση, πρέπει να είσαι άρχοντας στο γήπεδο.
0: Έτσι είναι, έτσι λοιπόν, είναι. Ακόμα και ο αναπληρωματικός σου πρέπει να έχει στοιχεία δυνατά.
3: Έτσι. Απλώς η σύγκριση, αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή, προτιμώ το μύθο παρά να μου φέρει το κουλούρι.
0: Ναι.
3: Τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου εστικτοδός τώρα. Όχι, εγώ ότι μπορεί το παιδί να έρθει και να κάνει παπάδες. Δεν τα ξέρουμε αυτά για κανέναν.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γνώμη, απλά άποψη και τελείως.
3: Εστικτοδός δηλαδή, από θέμα εστίκτου, λέω ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε το άλλο τον παλίκαρο τώρα 1,5-2 μέτρα σχεδόν, ας πούμε, γιατί να τον πάμε ένα βήμα πίσω? Στο κάτω-κάτω δεν φωνάζουμε τόσα χρόνια τα παιδιά της Ακαδημίας, τα παιδιά της Ακαδημίας. Ας το στηρίξουμε κάποια στιγμή.
0: Ούτε ο Κουλούρης θα έρχονταν για βασικός.
3: Και ας φέρουμε δίπλα στο μύθο έναν παιχτάρα, να τον κάνει καλύτερο. Πώς έκανε ο Κοντρέρας κάποτε παιχταρά το Μαλεζά. Έτσι γίνονται αυτά. Ναι. Ένας έμπειρος της center forward παιχταράς να κάνει καλύτερο τον πιτσιρικά που θα είναι δίπλα του.
0: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Τα φιλιά μου στην Ολλανδία. Καλησπέρα, τελευταίος πριν το διάλειμμα. Θα πάμε μετά με Αχίλιο Έξαρχο, οπότε μην παίρνετε άλλη. Καλησπέρα.
4: Τα δεύτερα είναι τον Γιώργο Κολοά από την Ολλανδία, τα γεια μας.
0: Πώς έχασες την πρωτιά εσύ σήμερα? Περίεργο πράγμα.
4: Έχω ένα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
4: Ο κ. Βασίλης, μπορεί να το βγάλει να κάνει μια εκπομπή, ρε Μιχάλη. Περιμένουμε 20 λεπτά για να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Τα άλλα εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα ξέρουμε αυτά που
0: λέει. Εδώ δεν είναι ΠΑΟΚ, φίλε, η εκπομπή. Λάθος κάνεις.
4: Δηλαδή 20 λεπτά να περιμένουμε είναι εκπομπή του Βασίλη.
0: Αδελφοί μου, αδελφέ μου, κλείστον βασικά. Εντάξει. Πρωτίστως δεν μιλάμε για άλλους. Δευτερευόντως αυτή δεν είναι εκπομπή για ΠΑΟΚ. Τριτευόντως, ακροατές δεν έχουν τίτλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Σοβαρευτείτε λίγο. Δηλαδή, επειδή η εκπομπή αυτή δεν σου αρέσει εσένα, ένα θέμα κοινωνικοπολιτικό ή γεωπολιτικό, εμείς δεν πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί εσύ δεν σου γουστάρει, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά, ρε μεγάλε. Εδώ είναι επί παντός επιστητού. Εδώ μιλάμε για τα πάντα. Το έχουμε αναφέρει πάμπολες φορές. Και τα θέματα που πιάνουμε τον καθηγητή μας αρχίζουν από το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πάνε μέχρι τη Γάζα. Δηλαδή. Έλεος ρε παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε και τι ακούμε κιόλας, έτσι. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για τον Ιβάν Μαρτίν, Εμίλια Γαβριλίδη. Αυτός ο Ιβάν Μαρτίν έχει κάνει πρόταση, επαναλαμβάνω, δεν πάει να πει ότι έχει συμφωνήσει. Είναι μέσος της Χιρόνα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί να βγαίνει αυτό ακριβώς την ημέρα του αγώνα, ρε φίλε. Κρίσιμο αγώνα με τους Βούλγαρους της ΤΣΕΣΚΑ 1967, ξέρω εγώ. Είναι περίεργο πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει δύο προσφορές. Η μία είναι από την Τουρκία, δεν αποκλείεται να παίζει πάλι Τραμζοσπορ, πήρε φορά. Και η άλλη από τον Παναθηναϊκό. Τώρα που είπα Τραμζοσπορ, βγήκε χθες ένα άρθρο Τούρκων που έλεγε ότι με τα διαρκείας των φιλάθρων της Τραμζοσπορ έχει καλυφθεί το έξοδο της μεταγραφής του Σαλάχ. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό? Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος και λέει: βγάλαμε σε τρεις μέρες, λέει 18.000 διαρκείας. 18.000 διαρκείας θα καλύψουν 34 και 10-44 εκατομμύρια. Ρε, πάτε καλά, ρε. Καλά, εντάξει, μας δουλεύουν λίγο πολύ κάποιοι. Εσάς τους Τούρκους, σας δουλεύουν ψηλό γαζί, ρε παιδιά. Ακού εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, το προσπερνάμε αυτό. Ευχαριστώ τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Έτσι είναι, Κωνσταντίνο, και εγώ αυτή την άποψη έχω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν είναι για τον αέρα. Οκ, τα προσπερνάμε. Να δω αν έχουμε κάτι τελευταίο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από ό,τι φαίνεται δεν έχω, οπότε είμαστε μια χαρά. Τελευταία εξέλιξη ήταν ότι ο παδί της Ναϊμέγεν, κλασικά Ελληνόπουλα και αυτά, ξύπνησαν, λέει, τα χαράματα τους οπαδούς του Ολυμπιακού, λέει, Εμίλη, στο ξενοδοχείο. Αυτοί από εμάς το πήραν αυτό. Copy-paste. Άντε ρε, φυγέτε από εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα θέλει ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Θα του το δώσουμε εντελώς δωρεάν. Επιστρέφω, επαναλαμβάνω, με Αχίλιο Έξαρχο. Ακόμη μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά όχι το ποδόσφαιρο, αδελφέ, αλλά κοινωνικοπολιτικά θέματα και όχι μόνο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Αχίλιο.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Builder της B365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Για τα επόμενα 25 λεπτά θα είμαστε παρέα μαζί εδώ με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Κούκλα μας την Ελένη Παπά στη γραμματεία. Θα έχουμε Αχίλλειο Έξαρχο σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο για να σας δώσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να σας ενημερώσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Απλά να σας πω ότι λίγο πριν ο Πρωθυπουργός μας είχε ένα ατύχημα με ποδήλατο. Οι Πρωθυπουργοί μας γιατί συνέχεια έχουν προβλήματα με ποδήλατο. Είχε ένα ατύχημα, πήγε στο νοσοκομείο των Χανίων. Και ο Παπανδρέου δεν ήταν αυτός πριν από 4-5 χρόνια, όχι ο... πιο παλιά. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν. Τι εννοεί? Το ποδήλατο είναι ένα θέμα. Καλά λέει ο Εμίλιος. Πολύ εύστοχα. Το ποδήλατο είναι καλά. Πολύ ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίο. Σε λίγο θα είναι ο Αχίλλειος Έξαρχος εδώ. Να δω αν έχουμε κανένα νέο, καυτό νέο. Οπότε, επειδή μας κάνει λίγο και τα δικά του εδώ, το δικό μας εδώ το θέμα, αλλά δεν πιστεύω. Όχι, δεν έχει κάτι το πολύ δυνατό. Απλά έχουμε ένα καμπανάκι σε ό,τι αφορά στον καιρό. Θα έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας και βοριάδες έως 9 μποφόρ. Και με 10 μποφόρ μπήκε ο Αχίλλειος ο Έξαρχος εδώ στο στούντιο για να μας ενημερώσει. Και όλα αυτά που σας είπα αφορούν στην πρόγνωση για το 15 Αύγουστο, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα να πέσει Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστο για τα παιδιά που δουλεύουν είναι ένα θεματάκι. Αχίλλειε, Έξαρχε, καλησπέρα.
1: Μιχαλή και στους φίλους ακροατές. Ωραία, ωραία.
0: Μαυρούκος.
1: Έτσι.
0: Μπήκε για τα καλά κουβαδάκια, είχε και βατραχοπέδιλα, όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά.
0: Τώρα
1: τα καλά.
0: Βέβαια, πλέον μπαίνει στα τσιμέντα.
1: Φωτιές, αφήσαμε φωτιές, βρίσκουμε.
0: Επιστρέφοντας. Αυτό είναι θέμα.
1: Και μάλιστα με μια τραγωδία η οποία, όπως φαίνεται, οφείλεται στην φωτιά. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί μια και. Πρόκειται για είδηση της τελευταίας στιγμής για επικαιρότητα. Μια φωτιά στην Αττική, στην περιοχή των Σπάτων, εκεί στα Μεσόγεια. Μια δύσκολη φωτιά, όπως λένε και οι πληροφορίες, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, με νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, μια σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα, πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μία ώρα στην περιοχή εκεί, στην Αττική, οι πυροσβεστικοί εξετάζονται ενδεχόμενο ότι η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητό του,
0: ναι,
1: στο οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός. Ένας ακόμη άνθρωπος προστίθεται στη λίστα των νεκρών, καθώς μιλάμε για ένα μαύρο καλοκαίρι από πλευράς. Μία ακόμη θλιβερή, ένας ακόμη άνθρωπος προστίθεται στη λίστα

0: ότι για αύριο Τετάρτη πολύ ψηλό κίνδυνο, 4 βαθμό παρακαλώ. Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια και Σκύρο. Επίσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Καβάλα, Ροδόπη και Εύρο, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και Κυκλάδες και περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Ξάνθης, μισή Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Φοβερό,
1: εντάξει. Το είδαμε, το βλέπουμε δυστυχώς. Είναι όταν υπάρχουν αυτό το κοκτέιλ των ισχυρών ανέμων με τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλότατος και το έχουμε δει. Και είναι, αρκεί βεβαίως καλές αυτές τις συστάσεις, καλές ανακοινώσεις, αλλά να υπάρχει και η απαραίτητη προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό για να αποφεύγονται αυτές οι τραγωδίες.
0: Η πρόληψη μαζί με την ελληνική κυβέρνηση δεν πάνε και πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά όποια και αν είναι η κυβέρνηση, βέβαια. Έτσι,
1: το... Το αποδεικνύει αυτό, δεν το λέμε εμείς. Το αποδεικνύουν οι πράξεις. Η πραγματικότητα το αποδεικνύει αυτό. Δεν είμαστε εμείς ούτε κακεντρεχείς, ούτε οι κακοήθεις να κάνουμε αλόγιστη, να κάνουμε κριτική, μάλλον χωρίς κάποια βάση. Τα γεγονότα και αυτός ο τραγικός απολογισμός των καμένων, των χιλιάδων καμένων στριμμάτων, αλλά και των νεκρών ανθρώπων, ειδικά φέτος, το αποτυπώνει του λόγου του αληθές. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, είχαμε σήμερα την απολογία της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν. Πρόκειται για τη γυναίκα η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων στις 5 Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Συσταδίου στην Αθήνα, τριών ανθρώπων μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας, 46χρονη, η οποία κατοικούσε τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, κατέθεσε την απολογία της, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ωστόσο παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η στάση της, η δικαιοσύνη αποφάσισε την προφυλάκησή της, και αυτή λοιπόν η κατηγορούμενη για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη φυλακή. Θυμίζω πως στη φυλακή βρίσκονται και οι δύο άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί, οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση. Είναι και αυτοί εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετές εβδομάδες στη φυλακή για την ίδια υπόθεση. Ο ένας στη φυλακή, στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου. Από εκεί και πέρα, να αναφέρω έτσι ένα απρόοπτο το οποίο είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα.
0: Ναι, μόλις το ανέφερα λίγο πριν και ο Μίλος Γαβρινίδης με ρώτησε αν το ποδήλατο είναι καλά, λέει.
1: Α, ναι.
0: Φοβερή ατάκα.
1: Λοιπόν, στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, στην ιδιαίτερη πατρίδα του ιδίου βέβαια και της οικογένειάς του, και την ώρα που έκανε ποδήλατο είχε ατύχημα. Έπεσε από το ποδήλατο ο Πρωθυπουργός, μεταφέρθηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο νοσοκομείο των Χανίων, στα εξωτερικά ιατρία, τραυματίστηκε στο χέρι, μικρές εκδορές λέει το ρεπορτάζ και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία του σώματός του από την τριβή κατά την πτώση. Ναι, δεν είναι κάτι
0: το... Πας νοσοκομείο γι' αυτό εσύ... Ή επειδή είναι πρωθυπουργός, ανησυχείς κάτι παραπάνω, κάπως περισσότερο.
1: Δεν νομίζω ότι επειδή είναι πρωθυπουργός. Προφανώς ανησύχησαν και οι άνθρωποι με την πτώση. Για κάτι, ανησύχησαν για κάτι, για κάτι χειρότερο. Όχι τώρα γι' αυτό.
0: Φοβήθηκαν,
1: φοβήθηκαν μήπως έχει κάποιο σπάσιμο ή κάποια άλλη κάκωση τέλος πάντων στο σώμα του και γι' αυτό πήγε στο νοσοκομείο. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Σε δημόσιο νοσοκομείο, να το πούμε και αυτό. Πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο.
0: Σε παρακαλώ. Πήγε κανένα. Μετά κανένα και έχουμε άλλα.
1: Σωστό. Από εκεί και μετά, σε κάποιο άλλο θέμα, είχαμε σήμερα αυτή την είδηση με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός σε συμβατικό όχημα της αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας και πρώην εραστέχνης ποδοσφαιριστής, ο 38χρονος αστυνομικός. Δείχνει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τα αίτια του θανάτου του. Αρχικά υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, μήπως, μάλλον υπήρχαν κάποια ερωτηματικά, μήπως ενδεχομένως να υπήρχε και κάποια εγκληματική ενέργεια από πίσω. Ωστόσο, μάλλον όπως φαίνεται, είναι παθολογικά τα αίτια του θανάτου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Βρέθηκε και ένα μπουλκά αλκοόλ στο όχημα. Το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσει, και μάλιστα έχει καταναλωθεί και μια μεγάλη ποσότητα σύμφωνα με τουλάχιστον όσα μεταδίδονται, το μόνο που μένει να δούμε για να οριστικοποιηθεί τέλος πάντων η αιτία θανάτου είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην σώρο του 38χρονου αστυνομικού και από εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Πάντως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει

0: πιθανή εγκληματική ενέργεια. Αγωνιζόταν, όπως είπαμε και πριν, ήταν ποδοσφαιριστής, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας μάλιστα. Αγωνιζόταν στην ομάδα του Χολαργού, εκεί στην Αθήνα, η οποία εξέδωσε και ανακοίνωση μάλιστα για τον χάμο του. Από εκεί και πέρα, στα πολιτικά περνώντας, το τελευταίο 48ωρο έχουμε έτσι μια μεγάλη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, η οποία έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από πλευράς κυβέρνησης αλλά και ΠΑΣΟΚ. Είχαμε έτσι κάποιες ανακοινώσεις, αν και όπως λέμε συνήθως τον Αύγουστο, οι ειδήσεις πολιτικές μάλλον εκλείπουν.
1: Ναι.
0: Αυτή η συνέντευξη αποτέλεσε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που κρατάμε περισσότερο από τη συνέντευξή του είναι μια τάκα του. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται αύριο, διότι ήταν σε τρία μέρη συνέντευξή του. Τα δύο από τα τρία μέρα παίχτηκαν χθες και σήμερα. Περιμένουμε το τρίτο και το τελευταίο μέρος αύριο. Εντάξει, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Έκανε κάποια αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ. Και το πιο ουσιαστικά ενδιαφέρον ήταν, θέλοντας να συνδέσει και με το παρελθόν ο ίδιος ο Τσίπρας, ότι πλέον μπορώ να τα κάνω καλύτερα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το συμπίκνωμά του.
1: Δηλαδή, ή όχι.
0: Όχι, εντάξει, όχι εμέσως συγγνώμη.
1: Απλά τα έκανα καλά, απλά θα τα έκανα καλύτερα.
0: Μπορώ να τα κάνω καλύτερα. Στο στυλ ότι πλέον όσοι με ότι πλέον έχει την εμπειρία.
1: Μάλιστα,
0: ότι έχει την εμπειρία, η πρώτη του διακυβέρνηση του έδωσε την εμπειρία στο να. Ότι ήθελα να παρουσιάσω ήδη στον εαυτό του ως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κυβερνήσει ξανά.
1: Ωραίο σλόγγαν αυτό.
0: Διότι, ναι, και ήταν και η συγκεκριμένη του φράση, την παρουσίασα περιγραφικά, προσπαθώ εδώ να βρω το ακριβώς, αλλά είναι μεγάλη συνέντευξη, προσπαθώ να βρω αναλυτικά ακριβώς πώς το είπε. Πάνω σε αυτό πάτησε και η Νέα Δημοκρατία.
1: Είχαμε απάντηση από λέω και εγώ μόνο ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, είπα και η Νέα Δημοκρατία, είπα και η κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Πάνω σε αυτό απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά μια απάντηση διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι το ύφος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ουσιαστικά το ότι σε κυβέρνησαν οι επιλογές σου, σε γνωρίζουμε από το παρελθόν, μην παρουσιάζεσαι ως καινούριος. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και παλιότερα.
1: Αυτή η έξυπνη απάντηση.
0: Ναι, το έχουμε δει και παλιότερα αυτό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να στρέψει την κουβέντα
1: περισσότερο στο παρελθόν για να του δείξει
0: στην περίοδο της κυβέρνησης του 2015-19. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τον ενοχλεί αυτό ιδιαίτερα. Όχι, δεν τον ενοχλεί.
1: Σαν αρνητικό στοιχείο δηλαδή.
0: Ναι, δεν τον ενοχλεί. Σου θυμίζω μια δήλωση που είχε κάνει πριν καιρό, πριν μερικές εβδομάδες, Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, την περίοδο που είχαν με ένα έντονο Brand Affair αντιπαραθέσεων με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που του είχε πει ότι κάθε φορά που μιλάς για μένα ή και για το κόμμα ανεβαίνουμε μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δείχνει αυτό να μην τον ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι θέλει να είναι στο επίκεντρο.
1: Όχι, και είναι έξυπνο από πλευρά του ότι ήμουν καλά, αλλά θα είμαι καλύτερο λόγω εμπειρία και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Έξυπνη η καμπάνια.
0: Ναι.
1: Εντός έργων καμπάνια.
0: Από εκεί και πέρα, μετά, πολύ ενδιαφέρον επίσης και το γεγονός πώς αντιμετώπισε το ενδεχόμενο συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ. Δεν αναφέρθηκε καν στο ενδεχόμενο συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε ήταν ότι εμένα με ενδιαφέρει να είμαι πρώτο κόμμα. Μετά τις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Πρώτα να κερδίσουμε τις εκλογές και μετά θα δούμε τις συνεργασίες. Δεν το απέκλεισε, αλλά δεν το φέρνει στο κέντρο της συζήτησης, διότι γνωρίζει πολύ καλά. Θυμάσαι πώς εξελίχθηκε η συζήτηση γύρω από το ΠΑΣΟΚ όταν υπήρξε η απόφαση στο συνέδριο του κόμματος ότι αποκλείουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γύρισε αυτό μπούμεραγκ και πώς το πήρε η Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να δείξει το ΠΑΣΟΚ ότι πιθανώς, αν αυτή τη στάση την εφαρμόσει και στην πράξη, θα προκαλέσει μια ενδεχόμενη κυβερνησία.
1: Βέβαια, Αχίλη, εδώ κατά τη γνώμη σου, για την εμπειρία σου, αυτό που είπε τώρα ο Τσίπρας, θέλω να είμαι το πρώτο κόμμα, στοχεύει στην πρώτη εκλογή.
0: Το είπε για τις δεύτερες εκλογές.
1: Α, μπράβο.
0: Το είπε για τις δεύτερες εκλογές.
1: Να μην είναι πρώτος στην πρώτη.
0: Θεωρώ ότι αυτό το στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στις πρώτες εκλογές να είναι η πρώτη δύναμη στην κεντροαριστερά.
1: Ναι.
0: Να είναι σίγουρα πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά πρώτο κόμμα και στις δεύτερες εκλογές πάνε πει εκεί ότι δέχεται εν πάση περιπτώσει συνεργασίες. Γι' αυτό και δεν το αποκλεί.
0: Μα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό,
1: είναι πολύ δύσκολο
0: να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε οι συνεργασίες είναι κάτι αναγκαίο για να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Σωστά.
0: Τώρα. Όλοι ξορκίζουν το ενδεχόμενο συνεργασιών για να μην θεωρηθεί ότι ταυτίζονται με κάποιο άλλο κόμμα.
1: Είναι λογικό αυτό το πράγμα.
0: Κανείς δεν πρόκειται να πει ότι αν ξέρετε κάτι, αν βγω πρώτος, θα συγκυβερνήσω με αυτόν.
1: Θα χάσει
0: ψήφους. Γιατί θα προσπαθήσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, του κόμματος αυτού που θα το πει, να τον ταυτίσουν με το κόμμα το οποίο θα υποδείξει
1: τον
0: ο δεύτερος. Οπότε κανείς δεν μιλάει, δεν ανοίγει τα χαρτιά του.
1: Από εκεί
0: και πέρα, η ιστορία πολιτική στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορούμε πολύ εύκολα. Έχει αποδείξει ιστορία στην Ελλάδα ότι πολύ εύκολα χώματα τα οποία θεωρούσαμε αδιανόητο πριν από εκλογές να κυβερνήσουν, μετά τις εκλογές να κυβερνήσουν, με αποκορύφωμα βεβαίως την συνεργασία και τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το οποίο το 2012, αν πέντε χρόνια νωρίτερα, όχι πέντε, τρία χρόνια νωρίτερα το έλεγε σαν ενδεχόμενο, θα σε περνούσαν για τρελό. Έτσι, το 2009 και φτάσαμε το 2012 να συγκυβερνήσουν τότε η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Είπαμε για την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στον Τσίπρα και αμφισβητώντας τη δυνατότητα του να εμφανίζεται ως αντίπαλος των συμφερόντων και υποστήριξε ότι και ο ίδιος και ο Μητσοτάκης έχουν δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Από εκεί και πέρα, και άλλη μια σημαντική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ή θα το χαρακτήρισε ότι δεν είναι εχθρός, είναι απλά ανταγωνιστής. Η πολιτική μάχη, λέει, πραγματική είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Πριν φύγεις, δώσε μια εικόνα για το Τρίκαλα ΑΕΛ.
0: Κοίτα, είναι εντάξει, θολό τοπίο. Εντάξει, είναι φαβορία, αλλά δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δεδομένου τη διαφορά κατηγορία, είναι και στην έδρα τη το παιχνίδι.
1: Σωστά, είναι στο ΑΕΛ.
0: Τυπικά φιλοξενούμενη, αλλά αυτό το μάτς θα γίνει στην ΑΕΛΦΣ Αρίνα, αλλά είναι μια νέα ομάδα. Έτσι, η ΑΕΛ μπαίνει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στη διαδικασία να χτίσει μια ομάδα από την αρχή.
1: Σωστά. Ακόμα και σήμερα ανακοίνωσε μεταγραφή.
0: Ναι, εντάξει, αρκετές από αυτές τις ανακοινώσεις είναι απλά επισημοποιήσεις.
1: Ναι,
0: γιατί πολλοί εξ αυτών ήταν και στην πρώτη προπόνηση
1: αρχές Ιουλίου.
0: Αλλά δηλαδή, ο Πινακάς, για παράδειγμα, ήταν γνωστό, δεν προέκυψε σήμερα. Εν αντιθέσει με την περίπτωση του Σάκητς, του πρώην παίκτη του Άρη, ο οποίος λογικά θα είναι η επόμενη κίνηση, καθώς ο παίκτης είναι στη Λάρισα και αναμένεται να υπογράψει. Είναι το φαβορί. Τώρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε την εικόνα της ομάδας και κατά πόσον έχει επιτευχθεί ο Μειογένεια. Γιατί μιλάμε, είναι μια ομάδα με τέσσερις παίκτες από την περσινή χρονιά μόνο. Μόνο τέσσερις είναι, εκ των οποίων είναι δύο τερματοφύλακες. Έτσι, ο Μελίσσας, ο Βενιτικίδης και άλλοι δύο νεαροί.
1: Ναι.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέοι. Είναι καινούργιοι παίκτες.
1: Θα έχει κόσμο, λες? Γιατί
0: πιστεύω αυτό... θα έχει κάποιο κόσμο. Η τρίτη είναι η μέρα που είναι κλειστή. Τα μαγαζιά ισχύει κάτι διαφορετικό καθεστώς στη Λάρισα. Την τρίτη είναι κλειστά τα μαγαζιά το απόγευμα. Οπότε ναι, δεν ισχύει αυτό το Δευτέρα Τετάρτη. Στη Λάρισα είναι τρίτη πέμπτη τα μαγαζιά κλειστά. Είναι διαφορετικό.
1: Γιατί αυτό?
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν τους το έπανε. Φοβερό. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Όχι, όντως έτσι είναι.
1: Χρόνια.
0: Είμαστε κι εμείς λίγο.
1: Και πήγαινα εγώ τώρα στη Λάρισα Δευτέρα, την Τρίτη, και θα μου λέει κλειστά. Τι κλειστά, ρε φίλε.
0: Ξέρεις, εμένα προσωπικά τώρα με έκανε εντύπωση όταν πρώτο ήρθα στη Θεσσαλονίκη που ήταν κλειστά Δευτέρα Τετάρτη μαγαζί.
1: Γιατί
0: εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι όπως οι Άγγλοι με την οδήγηση. Όλοι οι άλλοι ήταν ανάποδα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, οπότε εντάξει, από τη στιγμή που είναι κλειστά τα μαγαζιά την Τρίτη, το οποίο μπορεί να έχει λίγο κόσμο τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα κινητοποιήσει αυτό το ματς. Είναι και το γεγονός ότι είναι το πρώτο επίσημο. Θα θέλει ο κόσμος να δει για πρώτη φορά την καινούργια ομάδα που χτίζεται.
1: Είναι σημαντικό ματς. Περνάς γύρω.
0: Αν και το πρωτάθλημα είναι βασικά ο στόχος.
1: Φυσικά.
0: Όσο προχωράει και στο κύπελλο, νομίζω ότι βοηθάει το γεγονός ότι θα του δοθεί δυνατότητα για ακόμη ένα ματς. Αν περάσει. Οπότε θα έχει την ευκαιρία και ο Σωκράτης ο Θεοδόπουλος με ένα ακόμη παιχνίδι να.
1: Παίρνουν και τα πάνω τους οι παίκτες, προπονητές, τίμο γενικά.
0: Παίζοντας ένα επίσημο παιχνίδι, είναι διαφορετικές οι συνθήκες από ότι ένα απλό φιλικό, έτσι, για να μοντάρει την ομάδα μας και βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας.
1: Ευχαριστώ, ρε Γιγαντά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν και από Αχίλιο Έξαρχο. Θα σας πούν τα παιδιά μετά ο Μπασμπαρέλας για τη συμφωνία που υπεγράφει για έναν χρόνο μεταξύ Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα σας τα πει αυτά σε λίγο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Να ψάξω εγώ να δω. Για τον φίλο μου στην Ολλανδία θα το ξέρει βέβαια. αλλά και για τους παοξίδες δεξιά και αριστερά. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο από τις στιγμές του Τάχα Άλλη σήμερα με την επιστροφή του στη δράση με ατομικό πρόγραμμα. Όπερ πάει να πει ότι δεν θα χρειαστεί όλη εκείνη η περίοδο στο διάστημα που λέγαμε εμείς 2-3 μήνες, που λέγαμε εμείς. Που έλεγε σωστά η δισογραφία, έτσι, μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άρα ο Τάχα Άλλη με το τρέξιμο που κάνει στο γήπεδο πολύ σύντομα θα μπει και σε πρόγραμμα προπόνησης, θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ. Οπότε είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή. Επέστρεψε κανονικά λοιπόν ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Σουηδός, και πραγματοποίησε ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή της ομάδος. Έβγαλε βίντεο και πάει με το τρέξιμο που έκανε στο γήπεδο εκεί. Οπότε και αυτή είναι μια σημαντική προσφορία, είδηση από τα παιδιά του ΠΑΟΚ εκεί. Είπαμε για την ΚΑΕ, για τον Ερασιτέχνη, για τον Τάχα Άλλη. Άλλη είδηση από πλευράς ΠΑΟΚ, για τον φίλο μου τον Κώστα που ρώτησε, δεν υπάρχει. Οπότε είμαστε μια χαρά και από πλευράς ΠΑΟΚ. Σας έλεγα λίγο πριν για τον Εμίλο Γαβριλίδη με την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον μέσο της Χιρόνα, τον Ιβάν Μαρτίν. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει αυτό. Και καλά κάνει. Δεν μπορεί να βγει η μέρα αγώνα και να πει, βέβαια θα μπορούσε να κάνει την πάπια. Να πει, δεν έχουμε ακόμα από την ΠΑΕ ενημέρωση. Αλλά για να το διαψεύδει, πάει να πει ότι όντως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για Ιβάν Μάρτιν. Αλλά εκεί στο κέντρο δεν έχεις μαζέψει πολλούς, ρε Εμίλιο. Χρειάζεσαι κι άλλον. Περίεργος, ο Παναθηναϊκός μαζεύει και στο τέλος δεν ξέρει πού να τους βάλει. Και μετά είναι δύσκολο να τους στείλει. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αλλά πριν πάω στο κομμάτι που έχει επιλέξει ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης για να κλείσουμε για τα δικό χαμένα παιδιά, θέλω να μου πει ο Εμίλιος με ένα ναι ή με ένα όχι, αν είναι εντάξει ως τώρα με τα όσα έχει δει από τον προπονητή των Ίστρου, Εμίλιο Γαβριλίδη. Έτσι και έτσι λέει. Βέβαια, όλοι έτσι και έτσι είναι στην Αθήνα. Όλοι έτσι και έτσι είναι στην Αθήνα. Γιατί θα έπρεπε να έχει μια βάση, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Και μάλιστα το περίεργο, το παράδοξο είναι ότι έκανε δύο καλά παιχνίδια με την Πάξη. Θα έπρεπε να νικήσει και τα δύο και μάλιστα με διαφορά τερμάτων και στα δύο. Αλλά μετά ήρθε αυτό με τους Βούλγαρους που μπήκε δυνατά, προηγήθηκε και μετά μη τον Παναθηναϊκό είδατε. Ένα περίεργο πράγμα με τον Παναθηναϊκό. Και έχει παίκτες τώρα αξίας μέσα, δεν είναι παίξε γέλασε. Τέλος πάντων. Οκ. Ο Τσιριβέγια θα παίξει σήμερα, λένε όχι. Όχι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή το είπα αυτό εδώ και έχω και 2-3 Παναθηναϊκούς που θέλανε νέα, εγώ τι να τους πω, από την Αθήνα βγαίνουν αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα με Καμαρά και Τσέριν θα βγει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο Εμίλια και θα έχει μπροστά το Γιάνκουτς ως δεκάρι, δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία και αριστερά τον Σαντίνο. Τον οποίο Σαντίνο εγώ ακόμα δεν μπόρεσα, γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσα εκατομμύρια στους Αργεντίνους για αυτόν τον παίχτη. Εγώ ακόμα δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Πάση περιπτώσει. Και μπροστά θα είναι ο Ραστόντερ, δεν θα βγει ο Λιβάη Γκαρσία ως επιθετικός, ως εννιάρη, θα πάει δεξιά, ο Ραστόντερ θα συνεχίσει στην επίθεση. Δεξιά ο Κάτρης, αριστερά ο Κυριακόπουλος, Ντεβρί και Ντρόγγελεν, τα δύο Ολλανδάκια θα είναι στο κέντρο της άμυνας, κανονικά ο Νιάκη Πένια θα είναι στο κάτω από τα δοκάρια. Οπότε κλείσαμε και τον Παναθηναϊκό, κλείσαμε γενικότερα δηλαδή το μαγαζί, φεύγουμε εμείς, θα ανοίξουν τα παιδιά το μαγαζί τώρα. Ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας με όλο το επιτελείο εδώ θα σε ενημερώσει έως και τις 7 για όλα τα θέματα. Εμείς θα τα πούμε Πέμπτη βράδυ με ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εδώ πάνω στον ΠΑΟΚ με τον Γιώργο τον Ζαΐρη στις Βρυξέλλες. Να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Την αγάπη μου από εμένα. Ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Το 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: να μπούμε και γρήγορα γρήγορα, εδώ ήμασταν, απλά γράφαμε κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι σε μία ακόμα εκπομπή εδώ το Μετρόπολη 95 και 5 από τις 9 μέχρι και τις 12. Μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Λελίδης στο μεγάλο Σέντερφορ που είχαμε και χθες. Και η Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Σε μία μέρα που έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα τα βλέπουμε και θα τα αναλύουμε, θα τα συζητάμε. Παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ και το επόμενο παιχνίδι που είναι για σήμερα είναι ο Ολυμπιακός, νομίζω. Για να το δω κιόλας το πρόγραμμα αν παίζει σήμερα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά, θετικά. Το σκορ παραμένει βέβαια 0-0. Βλέπει να ελέγχει το παιχνίδι και δεν μπορούσε άλλωστε να μην το ελέγξει με αρκετό κόσμο στις κερκίδες, φίλους του Παναθηναϊκού. Μια δεκάδα του Νίστρου που λίγο πολύ αυτήν περίμενε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, με την έννοια ότι βλέπουμε γρήγορα και άμεσα τον Λιβάη Γκαρσία στο αγωνιστικό χώρο, στην θέση νούμερο 9, εκεί που ξέρει να παίζει και είναι ο φωνιάς των δικτυών, των εστιών, ένας πάρα πολύ καλός center for. Εμείς να εκφράσουμε την ευχή μας, να ευχηθούμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, να τελειώνει με αυτό το μαρτύριο μέσα στην ΤΣΕΣΚΑ. Δείχνει πάντως ότι έχει το κοντρόλ του παιχνιδιού και πως αργά ή γρήγορα θα μπει και το πολυπόθετο γκολ. Θα δούμε στη συνέχεια πως θα εξελιχθεί. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12 το βράδυ, θα είμαστε δηλαδή εδώ παρόν σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών των ευρωπαϊκών. Να δούμε, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Πέρασε όμως η μπάλα. Λοιπόν, και φυσικά πέραν των δικών μας απόψεων, θα έχουμε ενδεχομένως στη συνέχεια και ανοιχτές γραμμές για να δούμε κάποια πράγματα παρεούλα, να συζητήσουμε παρεούλα ό,τι θέλετε. Έχω φυσικά και τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, το μακρινό Ανόβερο της Γερμανίας. Γεια σου Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους της Μητρόπολης.
0: Τι λέει?
1: Τι να πει, μπάλα σήμερα, να το παίζουμε ρολόι, λίγο Ολυμπιακό, λίγο Παναθηναϊκό γυρίζουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε δύο οθόνες όπως είσαι στο Μετρόπολης για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Αυτό είναι το
0: κακό. Άρχισε και ο Ολυμπιακός.
1: Στο 35 είναι, 0-0 φυσικά.
0: Έγραφα εγώ μέσα, έγραφα πράγματα και δεν έβλεπα, έκανα δουλειά για το άλλο κομμάτι. Πάση περιπτώσει θα το δούμε. Στο Μέγκα είναι. Στο Μέγκα δεν είναι.
1: Στο Μέγκα, ναι.
0: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός εδώ, εντάξει, δείχνει ότι ελέγχει το παιχνίδι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μου δείχνει ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται με τον Λιβάη Γκαρσία, έτσι, στην κορυφή.
1: Του έχει δώσει ψυχολογία ο Λιβάη Γκαρσία, Κυριάκο. Ένας παίκτης μπορεί να σου αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι αυτό το πράγμα, ότι όταν ξέρουν ότι έχουν το Mr. Goal οι άλλοι μπροστά, εκεί δηλαδή που έχουν πρόβλημα, τους φαίνεται πιο εύκολο μετά να τους φέρουν. Γιατί να φέρουν την μπάλα μπροστά? Γιατί λες, μια φάση κάπου θα την βρω, θα την φέρω μπροστά, θα το κάτσει τον goal.
0: Ναι. Εγώ τώρα προσπαθώ να προσαρμοστώ στο στούντιο μέσα για να μπορώ να βλέπω και τις δύο οθόνες, γιατί είναι η μία δίπλα στην άλλη. Ναι, στο 37 είναι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το είδες περισσότερο. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω για.
1: Γυρίζω και τα δύο, γιατί θέλω να έχω άποψη και στα δύο. Τώρα το γύρισα τον Παναθηναϊκό πάλι. Το Ολυμπιακό σφιχτό παιχνίδι. Δηλαδή για χι πάει. Μυρίζει το χι, μιλάει από μακριά για χι.
0: Λες, Δεν θα δούμε και παράταση.
1: Ναι, μεγάλα ρίσκα, δεν μπαίνει καμία ομάδα. Βγαίνει μπροστά με 2-3 παίκτες, σιγά-σιγά. Όταν θα βγει η ομάδα, θα πάρει μέτρα σιγά-σιγά στο γήπεδο, γύρω-γύρω η μπάλα. Πώς έβλεπες Πάο και Πιλουτσέσκου στα χάλια του, κάπως έτσι θυμίζουν οι ομάδες και οι δύο. Δηλαδή πολύ προσεκτικά και σιγά σιγά παίρνει ο χαφ, πλάγια την μπάλα, πιο πλάγια και σόι πάει το Βασίλειο.
0: Είναι αυτό που είπαμε, ότι Τελικά η Ναϊμέγγεν θα το πάει το παιχνίδι πολύ προσεκτικά, γιατί ναι, μεν μπορεί να φάνηκε ότι ήταν καλύτερη μέσα στο Καραϊσκάκι και είχε πιο μάρες ευκαιρίες. Αλλά τον Ολυμπιακό δεν είναι να τον υποτιμάς. Δεν είναι δηλαδή να το παίξεις μάγκας, γιατί άμα το παίξεις και πολύ μάγκας, θα στο καρφώσει τον κόλλο Λαμπή.
1: Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει το center forward της μιας φάσης. Που κάπου θα κάνει μια φάση δηλαδή και θα την κάνει τη δουλειά. Απλά έχει παίξει πιο τραγικά σήμερα. Εντάξει. Το βλέπω παντός, είναι πιο σοβαρός ο Ολυμπιακός. Απλά για μένα θα έπρεπε να έχει κάνει ένα γρήγορο γκολ. Δηλαδή πάνω στην πίεση του αυτό, κάπου να το κάνει τον γκολ, παιδί μου.
0: Τώρα βγήκε και ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ένας με τέσσερις. Πήρε μια κεφαλιά βέβαια, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Είναι η εβδομάδα των ελληνικών ομάδων, είναι η εβδομάδα που περιμένουμε να έχουμε μια τουλάχιστον καλή από άποψη αποτελεσμάτων εβδομάδα. Αρχής γενομένης από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πραγματικά σου λέω ότι το εύχομαι δηλαδή να περάσουν και να ησυχάσουμε και εμείς, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να περάσει και η ΑΕΚ, να μπούμε δηλαδή πολύ δυνατά στα ευρωπαϊκά σαλόνια για να μπορούμε να δώσουμε κυρίως την ευχέρεια στις ελληνικές ομάδες που θα παίρνουν τα εισιτήρια για την Ευρώπη, να μην αγωνίζονται ρεσί με τον Καύσωνα και τον Λιοπύρη, να πούμε, από τους τρίτο προκριματικό, δεύτερο προκριματικό, παίξε τρία παιχνίδια, παίξε 13 παιχνίδια για να μπορείς να περάσεις στο stage. Καλύτερα να περνάνε απευθείας, ας πούμε, όσο περισσότερους πόντους πάρουμε. Τώρα έχασε μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός Ζέλσον Μάρτιν ήτανε. Ποιος ήταν αυτός, από τα μαλλιά δηλαδή που είδα, σαν τον Ζέλσον, δεν ξέρω αν παίζει, αν τον κατέβασε.
1: Ο παίζει σήμερα, εντωμεταξύ έκανε και μπήκε αλλαγή ο Φορτούνης, έτσι, ο Σίλβα στο 15, στο 16, δεν ξέρω, τραυματίστηκε γιατί είχα χάσει τη φάση, απλά πέτυχα σε αλλαγή, είδα μέσα το Φορτούνη γιατί ήμουν στο ρολόι και στο 15 έχει κάνει αλλαγή ο Φορτούνης, όπως και η Ναϊμέγγεν, άλλαξε το μέσο της, έβγαλε τον Ουαΐσα, τον Μαύρο και έβαλε τον
0: Μόρ. Ναι, ο Ζέλσον Μάρτιν ήταν. Ο Ζέλσον Μάρτιν ήταν, ο οποίος βγήκε στο τέταρτο απέναντι στον τερματοφύλακα Βλάσαρα, αλλά δεν ήταν εύστοχος. Παραμένει λοιπόν το 0-0 και στα δύο τα παιχνίδια. Πάντως στον Ολυμπιακό τον βλέπω πολύ πιο σοβαρό όντως. Είναι πολύ πιο σοβαρός από ότι και πιο ενεργός. Τώρα δεν ξέρω, γιατί την μπάλα καμιά φορά κάνει περίεργα πράγματα, δεν μπορεί να πιέζεις να είσαι καλύτερος μέσα στο γήπεδο και σε μια ανύποπτη φάση να δεχτείς τον γκολ και να
1: έδειξε και
0: κρεμαστείς.
1: Τον πήρε ο
0: Κάτρης Κάρδα.
1: Τον είχε πάρει ο τερματοφύλακα στο ψωμί, τη βούκα από τον ψάρο σε καλά τον Ελκαμπή. Μπορούσε δηλαδή και ο Ελκαμπή να περάσει το τερματοφύλακα από πάνω την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε. Βγήκε καλά ο τερματοφύλακα και την πήρε.
0: Και εδώ τώρα βλέπω στο άλλο μάτσο ο Κάτρης έχει κάνει ένα φάουλ για. Που την πήρε δηλαδή την κίτρινη.
1: Την πήρε.
0: Ναι, έχει κρεμαστεί από πίσω, τον τραβούσε μισή ώρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο γενικότερα ότι τέθηκαν θέματα για τις επικείμενες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Διαβάζω δεξιά και αριστερά ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε ένα φόρ και ότι τα λεφτά που δίνει ο κύριος Αβίδης δεν είναι προφανώς, λέει, καλά, δεν ξέρω εγώ από εδώ, από εκεί. Άρχισε λίγο η γκρίνια, λίγο η μύρλα, δεν τους αρέσει η κατάσταση με τον με τον Κουλούρη. Αρέσει και τον πήραμε τον Κουλούρη τώρα και δεν του αρέσει κιόλα. Δηλαδή.
1: Το αναλύσαμε εμεί ότι δεν παίζει να τον πάρει τον Κουλούρη. Έτσι, δεν πρόκειται να έρθει. Είπε και εσύ τα συμβόλαια.
0: Τώρα 4 εκατομμύρια παίρνει. Δηλαδή, και τώρα... εκτό κι αν. Τι να πω.
1: Όχι να δώσει για τον Κουλούρη που τον είχε με 200.000 στον πάγο και να το φέρει τώρα να δώσει εκατομμύρια. Είπαμε. Πρέπει να είσαι. Να αυτοκτονεί δηλαδή. Να πυροβολεί τα πόδια σου.
0: Εντάξει. Θα το δείξει η συνέχεια. Εγώ πάντως περιμένω να δω Πού θα κάτσει μπίλια. Φυσικά τώρα η ομάδα έχει το μάτς μπροστά της και σταμάτησαν όλες οι ανακοινώσεις και τέτοιους. Σίγουρα επαφές γίνονται, δεν μπορεί να μην δεν γίνονται, αλλά λόγω του μάτς και του κρίσιμου αυτού παιχνιδιού δεν βλέπω να έχουμε κάτι νεότερο. Μετά την Πέμπτη, ό,τι να γίνει θα γίνει μετά την Πέμπτη. Πάντως, και επειδή πολλοί αναφέρονται και για τον Δανό και μου έχει έρθει μήνυμα αν αυτός ο Κάσπερ είναι καλή επιλογή σε σχέση με τον Νούρε που φυσικά πήγε στην Σεβίλη ή αν υπάρχει κάτι καλύτερο κτλ. Είπαμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει με τα γραφικά δηλαδή κάτι λιγότερο από 6 εκατομμύρια. Δηλαδή άντε να πεις ότι να πάει στα 5, γιατί τώρα θεωρητικά ζητάει 6 εκατομμύρια η Φέινορντ. Άντε να πεις να πάει στα 5. Νομίζω να δώσει 5.
1: Δεν πέφτει κατά τα 6. Εν τω μεταξύ, εγώ το έχω ξαναπεί, εμένα αυτό που καταλαβαίνω, γιατί τον ΠΑΟΚ τον ξέρω καλύτερα από αυτούς που είναι μέσα στα τόσα χρόνια, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Και επειδή ακριβώς φοβούνται να πάρουν την ευθύνη, δεν πάνε για να πάρουν ένα παίκτη. Δηλαδή, ο Σαββίδης θα τα δώσει τα λεφτά. Τους έχει δώσει το OK, αρκεί να μην βγει ο παίκτης άλλο. Δηλαδή, δεν θα δώσει πάλι 4 εκατομμύρια και να έχει έναν παίκτη τον οποίο να τον πληρώσει 4 χρόνια να κάθεται και να ψάχνει center for, έτσι. Σωστός, ο άνθρωπος σου λέει: σου δίνουν τα λεφτά, να ψάχνει τον τόπο. Αυτό είναι που φοβούνται. Όποιος φοβάται, φυσικά πάει σπίτι του, έτσι πάει και κοιμάται, δεν το συζητάμε. Αλλά τον Ούρος, 20 χρονών σε 20 παιχνίδια, 20 γκολ, 20-20-20. Σε λέει ο άλλος 7 εκατομμύρια. Πας εκεί, τα απλώνεις ή πας, ξέρω εγώ, με 6-500, τι να σου πω τώρα, και λες: έλα τώρα να το υπογράψουμε να τελειώνουμε. Άμα δεν το κάνεις, θα συζητήσει με άλλες ομάδες, εννοείται ρε φίλε, τον γκολ πληρώνεται. Είναι το νούμερο ένα που κοιτάνε όλοι. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Αφού θες να τον πάρεις, θα πας να τον πάρεις κατευθείαν. Δεν θα μπεις σε συζητήσεις εσύ, Κυριάκο.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Εν τω μεταξύ, το Metro Sport σήμερα, έτσι εδώ και κάποιες ώρες, έχουμε αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Zenit για τον Drukušić, τον Stopper.
1: Τον αμυντικό.
0: Τον αμυντικό, ναι, που τον ήθελε από πέρσι. Τελικά φαίνεται ότι έχει έρθει σε συμφωνία η ομάδα και θα έρθει στην Τούμπα να αποτελέσει
1: νέο μεταγραφικό. Αυτός είναι στο περάδο, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά να πούμε. Είναι παιχταράς, δύναμη είναι, τη θέση του την παίζει άψογα. Είναι αυτός ο στόπερ που λες, έχω στόπερ πίσω με απίδια, που το φοβούνται, το τρομοκρατεί τον σεντερφόρ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ξέρει και μπάλα φυσικά. Έτσι. Είναι παιχταράς.
0: Το ξέρεις δηλαδή, ε?
1: Ναι, παιχταράς. Τώρα είναι παιχταράς. Πολύ δυνατό παιδί. Αλλά
0: ναι.
1: Πριν πάμε εκεί πέρα, για τα center forward αυτό που σκεφτόμουν. Βλέπω τώρα, ας πούμε, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Βλέπω ΑΕΚ, βλέπω Άρη. Δηλαδή, αν δεις τα center forward που έχουν, είμαστε νομίζω οι πιο χειρότεροι εισαγωγικά στο center forward. Δηλαδή, σκέψεις τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει Ελκαμπή. Έχει Γιάρεμτσουκ, έχει Ταρεμή, έτσι, εντάξει, δεν το συζητάμε, έκλεισες, φοβερή τριάδα. Η ΑΕΚ έχει Γιώβιτς, Βάργας, Δίνη.
0: Τον Ταρεμή δεν τον έδωσε, νομίζω τον έδωσε, το Δίνη.
1: Όχι, τον έχει, τον έχει.
0: Τον έχει ακόμα, εγώ έχω την εντύπωση.
1: Ο Άρης έχει Μωρόν, Κουαμέ, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός έχει Τετέι, πήρε τον Λιβάη Γκαρσία. Έχει τον Πάντοβιτς και τον άλλον τον Πιτσιρικά. Τον Ψηλό, τον Σφιλιάρη. Τέσσερις και Παναθηναϊκός. Εσύ έμεινες με τους δύο. Θεωρητικά και ο Τσάλοφ είναι η τριάδα, έτσι. Απλά είναι τραυματίας. Αλλά και ο Τσάλοφ είναι ο τρίτος σέντερ φορ. Άσχετα που είναι τραυματίας. Είσαι δηλαδή με Μύθου, Γερμέγεφ, Τσάλοφ. Άμα δεις από αυτές τις πέντε ομάδες τώρα που είπαμε, έτσι. Είμαστε οι χειρότεροι στα center four. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη.
0: Όχι, εννοείται ότι είμαστε εκτός στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε μείνει τώρα με έναν Μύθου, το οποίο το παιδί, εντάξει, είναι ακόμα στην εξέλιξή του, έτσι. Δεν έχει ολοκληρώσει. Δεν νομίζει κάποιος ότι ο Μύθου θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μην λέμε και ότι θέλουμε. Στην κυριολεξία το παιδί πριν 1-1,5 χρόνο έπαιζε K19, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή όλη η Ευρώπη βάζει 18-19, ότι όντως είναι. Έχουμε δεν τους βάζει και όλους. Πρέπει να μπορεί να παίξει. Δεν λέμε ότι δεν λέω ότι δεν μπορεί, αλλά θέλει και δουλειά. Έτσι. Θέλει και την εμπειρία. Θέλει. Δεν θα μπορεί να σε βγάλει. Δεν θα σε βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, δηλαδή, ο Μύθου. Δεν είναι για κουμάκης. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε την πεποίθηση και την τέτοια. Έτσι. Από εκεί και πέρα, Γερεμέγεφ, με βάση αυτά που ακούγονται, ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει πρόταση ή έχει έρθει πρόταση με πολύ καλά χρήματα και το σκέφτεται. Άρα δεν έχει τίποτα μετά. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, άμα φύγει ο Γερεμέγεφ, ας τον Τζάλοφ, είπαμε, ο Τζάλοφ είναι όταν έρθει με το καλό, μακάρι να έρθει και μακάρι να βοηθήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει αυτού του δύο, εκ των οποίων ο ένα, αν ισχύει αυτό, έτσι, αν έχει πάρει πρόταση και είναι σε καλά λεφτά και το σκέφτεται, το μυαλό του είναι αλλού. Είναι λογικό το μυαλό του να είναι αλλού.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει. Φίλε, πρέπει. Εγώ σου είπα, δεν τον γουστάρει και ο προπονητής. Συμβαίνει και αυτό, έτσι. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι ο Λύση, τα κάνει πολλά σωστά, παιδιά. Έτσι, έφυγε ο Λουτσέσκου ξαφνικά και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον επόμενο προπονητή. Να του κάνουμε κριτική. Εγώ του κάνω κριτική από αυτό και του λέω και του φωνάζω. Στα έχουν πει λάθος ή την έχεις δει εσύ λάθος. Έχεις ένα center for που Κυριάκο Σκεντερίδη, πες μου εσύ ότι δεν θα σου κάνει 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Θα στα κάνει. Και θα στα κάνει μάλιστα όχι εκεί που είναι 3-0 να μπει να σου κάνει το 4-0, εκεί που είναι 0-0 που καίγεται ο ποδάκο σου και που θέλεις βάζεις ένα δεύτερο center for, έναν κεφαλοσφαιριστή μες στην περιοχά του και λες να γίνει τον γκολ. Τέτοια γκολ θα σου κάνει, ξελασπόματος. Αυτό τον παίκτη δεν πρέπει να το δώσει. Ας τον τρίτο center for, παιδί μου. Και δεν σου μιλάει κιόλας. Και τρίτος να μείνει, άμα του κάνεις μια επέκταση στο συμβόλαιο, του δώσει και 150.000 παραπάνω, 200.000 παίρνει. Δηλαδή δίνουμε τα εκατομμύρια στον Ελκαντουρί και στον κάθε έναν και στον παιχταρά. Συγκουνευόμαστε τα 150.000 παραπάνω, γιατί δέχτηκε πρόταση τώρα με 300.000, ας πούμε. Δώσε εσύ 350, πες τον εδώ θα μείνεις, άλλα δύο χρόνια ανανέωση και τελείωσε.
0: Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται πραγματικά και δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του Λύση. Εγώ δεν βάζω χέρι στη φωτιά ότι ο Λύση δεν τον θέλει. Να ξέρεις. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Εγώ, ό,τι λέει το ρεπορτάζ, λέω, έτσι. Δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να το ξέρω. Αυτά μας λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Αυτά μεταφέρουμε θερόφωνα κι εμείς. Αν είμαι λάθος, αν τα λένε λάθος, είμαι κι εγώ λάθος.
0: Δεν το διάβασα αυτό κάπου εγώ. Δεν ξέρω αν το διάβασα. Εγώ το διάβασα.
1: Το διάβασα πολλές φορές.
0: Ότι δεν τον θέλει. Ότι δεν τον πάει. Όχι, δεν τον θέλει, δεν του κάνει.
1: Δεν του κάνει ακριβώς. Το δεν τον πάει. Τώρα ακούγεται λίγο άσχημα. Δεν μου κάνει τα πλάνα μου.
0: Έτσι, αυτό. Η έκφραση. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρεις τι μπορείς να προσφέρει και θα στο προσφέρει και δεν πας να βάλεις το χέρι στη τσέπη να πεις κάτσε εδώ ρε φίλε ένα ακόμα χρόνο. Το κάτω-κάτω πέρσι σε έδωσα τρίχες και μου βάλες 10 γκολ. Έτσι, και τον άλλον που τον είχα και τον χρησιμοπλήρωνα είχε 3 γκολ με το ζόρι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πώς, ποια λογική και τι και πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείξει αν τελικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πάρουμε κανέναν άλλον center for που να λιώνει τα δίχτυα που λένε και εντάξει το ξεχάσεις γρήγορα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα για τον Ντουρκούσιτς, αυτός μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ βέβαια, μπορεί να βοηθήσει και στο νούμερο 6.
1: Όχι, μην τον βάζεις εκεί, είναι καθαρός στόπερ.
0: Ξέρω ότι είναι καθαρός στόπερ, απλά λέω ότι ναι, έχει παίξει, ναι. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι τα πεντάρια, τα τεσσάρια που παίζουν και αμυντικό χαφ σημαίνει ότι ξέρουν μπάλα.
1: Ναι, να ξέρεις. Ότι ξέρει μπάλα ξέρει, ναι. Αλλά εκεί...
0: Γιατί και τον Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον πρωτοπήρε ο Μάγκατ στη Σάλκε.
1: Εκεί έπαιζε καθαρό χαφ, εντάξει, καθαρό εξάρι.
0: Εκεί τον είχε βάλει εξάρι στην αρχή και μετά τον γύρισε πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί ήθελε να μάθει πρώτα πώς θα μάθει μπάλα, να το πούμε έτσι δηλαδή.
1: Ήταν και φοβερός.
0: Ήταν και φοβερός, ναι, το ξέρω. Δηλαδή, ναι.
1: Στη Γερμανία έκανε παιχτιδάρες. Μιλάμε τώρα για...
0: Εξάρι, έτσι, σαν εξάρι. Ενώ στο Ολυμπιακό ήταν τεσσάρι, τεσσαροπεντάρι, δεν ήταν εξάρι.
1: Ναι, ναι. Εκεί έπαιξε center back.
0: Γι' αυτό το τόνισε ότι από τη στιγμή που παίξει 6 πάει να πει ότι ξέρει και μπάλα. Με τα πόδια κάτω, ρε παιδί. Δεν μπορεί να παίξει εύκολα εξάρι. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα,
1: ναι, ναι.
0: Κύριε Ιορδανίδη, και μα γιορθώνετε. Λοιπόν.
1: Όχι, για να μην νομίζει ο κόσμο, μην μπουν να.
0: Όχι, εντάξει, δεν τον πήραμε γι' αυτό. Δεν τον πήραμε γι' αυτό. Εγώ κάνω μία έτσι αναφορά με βάση τα χαρακτηριστικά που έχω διαβάσει και που έτσι από παλιότερα, όταν τον πρωτοήθελε, έτσι. Από τότε ανασύρω τη μνήμη μου. Επίσης, ο παίχτης, μιλάμε τώρα για ένα διεθνή με τη Σλοβενία. Έτσι, διεθνής Σλοβένος είναι, δεν είναι. 30 συμμετοχές νομίζω έχει στην. 30-31, δεν ξέρω, κάπου εκεί πάντως στην εθνική του. Είναι ψηλός, είναι πάνω από ένα 85-86, ένα 88 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ο συγκεκριμένος.
1: Έτσι. Μου στέλνει και ο φίλος ο Γιάννης ο Μπιτσίνης, τι λέει, κλείσαμε τον Γκρούγιτς. Όχι ρε φίλε Γιάννη, ο Γκρούγιτς είναι τον έδιωξε και ήταν χαφ. Εμείς Ντρούξιτς πήραμε.
0: Ντρούξιτς, ναι.
1: Όχι, εμείς πήραμε Σλοβένο, δεν πήραμε Σέρβο.
0: Τον Βάνια πήραμε, τον Βάνια Ντρούξιτς.
1: Έτσι. Απλά, Κυριάκο, είναι ότι έχουν μαζέψει πολλούς δεξιούς στόπερ. Πρέπει να
0: αυτόν με, αυτό τον πήρανε, λέει, με μορφή δανεισμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις. Η συμφωνία φυσικά υπάρχει ρήτρα αγοράς.
1: Α, αλλά... δεν το ξέρω. Εσύ μου το
0: και επίσης, ο συγκεκριμένος, για να δούμε και το κομμάτι της ετοιμότητας, να δώσω μια πληροφορία ότι ο συγκεκριμένος προσφυγής 16 Αυγούστου έπαιξε 90 λεπτά το ισόπαλο αποτέλεσμα Σπαρτάκ Ζενίθ 2-2. Έτσι. Mm-hmm. Έπαιξε 90 ακριβώς λεπτά. Όπως επίσης έπαιξε και ένα ακόμα 90 λεπτό στις 23 Αυγούστου. Όχι, συγγνώμη. Λάθος, τα βλέπω. 5 Αυγούστου έπαιξε. Sorry. 5 Αυγούστου έπαιξε Ζενίθ με την Μπάλτκια. Έπαιξε 80 λεπτά. Βγήκε αλλαγή στο 79. 1-0. Υπέρ. 1-0, υπέρ. Έχει δηλαδή παιχνίδι στα πόδια του. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, θέλω να πω, και είναι ενεργός. Άρα έρχεται εδώ χωρίς να λέμε ότι θέλει καμιά εβδομάδα και 10 μέρες για να. Απλά θέλει λίγο να εγκληματιστεί με το. Με το...
1: Δεν τον πω.
0: Έχω το λελίδι, πώς δεν θέλει η προσαρμογή. Να μην γυρίσει, λέει, τα κλαμπ της Θεσσαλονίκη, τα μπουζούκια, τα μπάρε εδώ, να τα μάθει όλα. Θέλει, ναι, ρε, με αυτό το σκεπτικό θέλει. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε ένα ακόμα στόπερ, δεν έχουμε αριστεροπόδαρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κοιτάνε και κάποιον αριστεροπόδαρο.
1: Ναι, εκτός και αν παίζουμε μόνο με δεξιοπόδαρο.
0: Αυτό με προξένησε και πέρσι με προξενούσε πολύ, έτσι με εκνεύριζε πάρα πολύ, δηλαδή λέω τώρα μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο και να μην έχει δύο αριστερούς και δύο δεξιούς και να... δεν μπορούσα να το καταλάβω. Περιπτώσει. Τι θα κάνουμε. Πάουκησε. Έτσι, ναι.
1: Πάουκησε, εντάξει. Άμα δεν δημιουργήσει και λίγα προβλήματα, πώς θα έχει άλλο το πίπεδο.
0: Άμα δεν έχει κάτι, λίγο να γκρινιάζουμε κι εμείς ή απ' έξω.
1: Ναι, όλα να πάνε καλά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, από χθες έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας free πλέον, χωρίς να υπάρχει για όλο τον κόσμο, τέλος πάντων. Μέχρι πριν. Κάποιο χρονικό διάστημα είχαν δικαίωμα μόνο οι ανανεώσεις και αν θέλουν να αλλάξουν κάποια θέση αυτός που ήδη έχει κτλ. Αλλά από χθες έχει ξεκινήσει και η full κατάσταση για τα διαρκεία σε ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια, έτσι προφανώς το γνωρίζετε, το 0-0. Λες να δούμε παράταση.
1: Εκεί πάει πάντως. Εκεί πάει... στο 0-0 και οι δύο το πάνε για Σβηστοάν και ο Παναθηναϊκός. Αυτό που είπες έχει τα ενία του αγώνα. Θα αφήσω μάλλον τον Παναθηναϊκό να δω μόνιμα. Εκείνος φαίνεται πιο πιθανός από τους δύο να κάνει τον γκολ, δηλαδή μου κάπου. Κάπου δηλαδή να κάνει ένα πεντάλεπτο μια σφιχτική πίεση, δεκάλεπτο, οχτάλεπτο τέλος πάντων και εκεί πέρα να τους κάνει και τέρμα. Με το Λιβάη Γκαρσία.
0: Μακάρι να είναι. Εγώ να ξέρεις, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει γκολ. Δηλαδή έχω αίσθηση ότι έτσι με αυτό το λίγο που είδα ότι θα την πληγώσει η Νάι Μέγκεν.
1: Αυτό. Κοίταξε, έχει Φορτούνι μέσα, Ζέλζο Μάρτινς, Ελκαμπή. Μόνο με αυτούς εδώ που έχει μέσα, όλοι τους κάπου μπορούν να την κάνουν τη δουλειά. Κάπου μπορούν να το κάνουν τον γκολ αυτό που λες. Αν και ο Φορτούνις δεν μπήκε. Δεν ήταν σχέδιο για να μπήκε ως αναγκαστική αλλαγή. Αλλά και ξέρεις, μπορεί να το χαλάει λίγο την ψυχολογία αυτό, να μην είναι έτοιμος πνευματικά ο παίκτης. Αλλά είναι πάντα ο Φορτούνης ο επικίνδυνος. Δηλαδή, μία πάσα, μία τρίπλα, μία μπέκα θα την κάνει.
0: Σίγουρα. Πάντως προς τη στιγμή, όσο είδα, δεν τον είδα να κουμπάει μπάλα.
1: Καταρχήν δεν παίζει στη θέση του. Μπήκε εκτός θέση. Έτσι. Για να το δούμε τώρα. Αν θα πλησιάσει το κέντρο, άμα θα το ανοίξει λίγο, θα το αλλάξει. Σχέδιο.
0: Δηλαδή τον έβαλε οχτάρι.
1: Τον έβαλε δεξί εξτρέμ.
0: Δεξί εξτρέμ.
1: Ναι, και έρχεται προς το κέντρο και κλείνει από ό,τι τον είδα τώρα. Θα δεν ξέρω αν αλλάξει τις θέσεις και αν και τι και πώς.
0: Άρα δηλαδή προσπαθεί να μπερδέψει και λίγο τον αντίπαλο.
1: Ναι, έργο. Γιατί στα χαφ έχει η Έσεν Γκαρσία, έτσι. Αριστερά είχε τον Μάρτινς, δεξιά είχε τον Σίλβα και τον Ελκαμπή μπροστά. Τώρα Ροντινέη ξεκίνησε με δεξί μπακ, αυτή ήταν και η αλλαγή του, ενώ στον προηγούμενο τον Ροντινέη τον είχε δεξί εξτρέμ, έτσι, με Ρέτσο Πιρόλα και ο Νίμα έτσι πίσω, καλή άμυνά του.
0: Μακάρι με.
1: Και τον Τσά έχει μαζί με τον Γκαρσία. Για να δούμε, τώρα θα τη δούμε τη φάση, θα δούμε πώς θα γίνει το παιχνίδι. Απλά φαίνεται λίγο ότι είναι εκτός παιχνιδιού ο Φορτούνης ακόμα, δεν έχει βρει τα πατήματά του. Ο Φορτούνης έκανε με τον προπονητή τον Μάρτινς, εκεί είχε κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά του, είχε βρει θέση, χαρακτήρα, ρόλο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε μπει πλέον στις 9 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα ράδιο Μετρόπολης 95 και 5. Είναι εκπομπή μέχρι τις 12 με τον Κυριάκο Σκεντερίδη τα μικρόφωνα. Έχουμε μια μικρή αλλαγή σκηνικού. Γύρισε λίγο πίσω ο κύριος Λελίδης να σαπορτάρει λίγο τα αμυντικά καθήκοντα, θα έρθει μπροστά και έχουμε τώρα τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη μπροστά, γιατί είναι πιο καλός σε εξτρέμα αυτός, είναι μπουκαδόρος ο Γαβριλίδης, μπαίνει από τα πλάγια και σπάει την μπάλα. Απλά ο Γιάννης είχε ένα προβληματάκι τώρα με την τέτοια, για να θα ξανάρθει, για να έχουμε μπροστά. Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο team πάντως. Δεν το συζητάμε τώρα. Έχουμε εδώ. Οι χολύπτες μας είναι όλοι ένας και ένας. Λοιπόν, Θοδωρή, αυτά. Ξεκινάει και το δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός εδώ να πούμε έχει αλλάξει σχηματισμό. Δηλαδή, παίζει με τριάδα, έτσι. Ο Ντεβράι, ο Φαντρόνεν και ο Κάτρης είναι σε τριάδα πίσω. Γιατί μπροστά παίζει ο Τσιριβέγια με τον.
0: Νάτο.
1: Με τον Καμαρά.
0: Παραλίγο.
1: Παραλίγο. Αριστερά και Διακόπουλος, δεξιά Ζαρουρί, έχουν full back half.
0: Δεν το είδα αυτό. Παίζει με τριάδα δηλαδή. 3-5-2.
1: Αντίνο, γιατί θέλει να χωρέσει βασικά κάπως τον Γκαρσία, αλλά μαζί με τον Ραστόμπερ, αλλά όχι σε διάδαση. Δηλαδή σε 4-4-2 προφανώς το φοβόταν. Σου λέει κάτσε με αλλάξουν τα φώτα αυτοί. Αν και αυτοί παίζουν 4-4-2, 4-4-1-1, αλλά ήθελε να καλύψει λίγο και τα μετώπιστέ του, έτσι φαντάζομαι. Γι' αυτό και έφαγε εκεί δεξιά, δηλαδή θα μπορούσε να βάλει τον Ταμπόρδα, ας πούμε, κάτι να το πάει λίγο πιο επιθετικά.
0: Mm-hmm. Ολυμπιακός φάση, γκολ. Γκολ ο Ελκαμπή. Γκολ ο Ελκαμπή, ένα γκολ το οποίο προήρθε από μια ενέργεια και μια μαγική πάσα του Φορτούνη, από τα πλάγια έσπασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την είχε δηλαδή και στο πλάι, σπάει δεξιά, ξανά μια πολύ πολύ μαγική πάσα του Φορτούνη, ελήχθηκε μέσα στην περιοχή. Να δω ποιος είναι το νούμερο 8, κάτσε να δω ποιος είναι.
1: Ο Σα, αυτός που έβαλε τελικά, βλέπεις, δικαιώνεται ο προπονητής. Ο Σα παίζει δεκάρι, εκεί δηλαδή στη θέση του Φορτούνη. Ο Φορτούνης από εξτρέμ του κάνει την παλιά αυτή τη μαγική που λες εσύ.
0: Την είδες, μαγική πάσα τώρα, άστο.
1: Μαγική είναι, φοβερή. Με το δεξί τώρα μιλάμε.
0: Μπράβο ρε τον Ολυμπιακό, έτσι μακάρι να
1: προσθεί. Μπράβο, έκανε πολύ καλή φάση, ναι.
0: Και το είχα. Το είχα προέστημα, σου είπα.
1: Και το, ναι, το είπες. Και κοίταξε αυτό που έλεγα, όταν μπαίνουμε μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτό το γκολ είναι χαρακτηριστικό αυτό που φωνάζω, ρε παιδιά. Συρτά την μπάλα ευθεία. Δηλαδή εκεί ή θα τη βρει δικό μας πόδι, ή θα τη βρει αντιπάλου πόδι, ή άμα τη βρει ο τερματοφύλακας θα πάρει κάποιο το rebound, γιατί είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Συρτά την μπάλα δυνατά μια φορά εκεί. Τι τις πάμε συνέχεια στο καρούμπαλο πίσω. Εκνευριστικό πράγμα, ρε Κυριάκο.
0: Πάντως, ρε φίλε, πραγματικά όταν ο παίχτης είναι παιχταράς στα αγγίγματα της μπάλας που κάνει, ρε φίλε, χαίρεσαι να τον βλέπεις.
1: Δες την τοποθέτησή του, είναι για σεμινάριο. Πώς τοποθετείται, πώς μυρίζει τον γκολ. Δεν πάει αυτό που λέω στον πιτσιρικά το δικό μας που δεν το έχει μάθει ακόμα το παιδί. Μπορεί να μείνει βιδωμένος να παλεύει με τον αμυντικό. Πάει, κάνει κίνηση σαν τον Έλληνο προς τα πίσω, να πάρει θέση σου. Λέει, άμα έρθει την μπάλα, πρέπει να την παστελώσω. Άμα είμαι με τον άλλο κρεμασμένος ο ένας πάνω στον άλλο, δεν πρόκειται να γίνει φάση.
0: Ναι, εννοείται. Απλά εγώ είπα για τα αγγίγματα του Φορτούνη. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα ακουμπάει την μπάλα και λες. Πώς την ακουμπάει αυτός, πώς την υποδέχεται και πώς κάποιοι άλλοι. Είναι αυτή η μαγεία που έχουν κάποιοι παίχτες. Εντάξει, δεν μπορείς να μην υποκληθείς να πεις, ρε φίλε, είναι παιχταράς ο άνθρωπος τώρα. Όσο και ο παδός να είσαι πορωμένος. Τον καλό τον ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να μην τον παραδεχτείς. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ γκασμάς.
1: Είμαστε οπαδοί, δεν είμαστε τυφλοί. Μπάλα βλέπουμε, έτσι. Και επειδή δεν είμαστε σαν κι αυτούς από εκεί κάτω, κάπου ξεχωρίζουμε. Είναι η ποιότητά μας αυτή. Ότι εμείς το παραδεχόμαστε, το καλό το χειροκροτάμε, το λέμε, το θέλουμε, το δείχνουμε.
0: Δηλαδή η πάσα που κάνει στο site ήταν εκπληκτική. Εντάξει, και ο Σά έκανε καλή κίνηση μέσα, δηλαδή απέφυγε.
1: Ο Σά παλικαρίστηκε. Ναι, ωραία, γύρισε το κορμί του, τον ψάρωσε, δεν τον άφησε να τον πάρει την μπάλα. Έβγαλε και τη σιτή τη σέντρα, απέκρουσε τον οδοφύλακα. Ο Ελκαμπή, ο Καρχαρία ήταν έτοιμο, μύρισε αίμα, τον έφαγε λάγανο.
0: Πάντως, κατά τα άλλα, είμαστε φούλα από οξύδες, να ξέρει. Ναι, γιατί ακούστηκα, δηλαδή με στείλανε μηνύματα κάποιοι φίλοι που βγήκαν στο Στεφανάρα το πρωί, κάποιο και έλεγε. Ο Σκεντέρηδης λέει είναι Παοξής, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ τον έχουμε κάνει full ανάλυση και του Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, λέμε μόνο για μια ομάδα. Ρε εσύ, φτάσαμε να συζητάμε για Ολυμπιακό Βόλου, για Όφη και για Λεβαδιακό εχθές. Και γυρνάει κάποιος τώρα, θα μου πεις κάθεσαι και ασχολείσαι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Άμα έχεις φινωμένη τη ρόπιτα στο μυαλό, αυτά θα λες. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτά θα λες. Λοιπόν,
1: Μαρίσε Κυριάκο, ποια εκπομπή, δεν έχει εκπομπή, να σας έχω κάνει ανάλυση χθες μαζί με τον Κυριάκο. Έχουμε πει για όλες τις ομάδες, ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε, ακόμα για τον Όφη, για τον Ατρόμητο, για τον Αστέρα Τρίπολης, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τους πάντες ρε παιδιά, σας έχουμε αναλύσει τα πάντα.
0: Συμμετοχές, γκολ, τι άλλο να λέμε, ανοιχτό βιβλίο έχουμε γίνει.
1: Και μπαίνει, παίρνει η Μπετόβεργα και σε λέει είστε Παοκόπολης. Ρε φίλε. Έχουμε κάνει ανάλυση όλες τις ομάδες, τον Άρη. Βγες και πες τι ομάδα είσαι. Πες μου, σε έκανα χθες ανάλυση στον Παναθηναϊκό. Βγες στον Παναθηναϊκό και πες μου, σωστά τα πες, Θοδωρή, λάθος τα πες. Εγώ διαφωνώ, συμφωνώ εκεί, δεν το έχω δει έτσι. Πες μου κάτι, να το συζητήσουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, τι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Άρα σου λέω ότι παίζει με τριάδο Παναθηναϊκό. Το έχει καταλάβει εκεί κανένα από του Παναθηναϊκού ή νομίζω ότι θα πει να ακόμα σε τετράδα, α πούμε. Δεν θα το έχουν καταλάβει. Τι τρίκα έκανε ο προπονητής, θα του το δώσουν αυτό το προπονητή. Έχει βάλει τον Τζεριβέγια. Να παίρνει τα μέτρα και από πίσω του, γιατί στην ουσία, άμα δεις στο σκαφ, ο Τσιριβέγγιας στο πρέσβη βγαίνει μπροστά και ο άλλος μένει εξάρι από πίσω ο Καμαρά για να κόψει.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κάνει δηλαδή ωραία δουλειά. Το βλέπεις το παιχνίδι, πολλά να πεις.
0: Ναι. Και φέρνει να κάνει τον κόλο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δηλαδή, πιέζει λίγο μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Υπάρχει, θα το κάνει.
1: Έκανε την έκπληξη πάντως. Χώρισε και τους δύο σεντερφόρ με τρίκ και προσέχεται με το πιστέντο. Εντάξει, δεν πρέπει να του δώσει την τίστροφη να πει ότι έκανε κάτι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι διαφοροποιημένος πάντως στον τρόπο που.
1: Ο Ολυμπιακός από το Φορτούνι. Αυτό που φώναζε, αυτό που έλεγα ότι ο Φορτούνι του λείψε πέρσι, τελικά ενώ δεν το θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν του πάει στο παιχνίδι το ότι θες πες, όπως θες βάλτο, δηλαδή με όποιο επίρρημα, όποιο ρήμα. Όταν μπαίνει μέσα, αλλάζει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και στην κακή του μέρα, δηλαδή θα σου κάνει μια ενέργεια, θα σου αλλάξει το παιχνίδι. Αυτό που δεν είχε πέρσει.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τα χαιρετίσματά μας στέλνει ο Καρλίτος, ο Τάσος του Φιλαράκη, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που με ενημέρωσε για αυτό που σου είπα για τον Παναθηναϊκάκια. Λοιπόν, μας ακούει, εντάξει, δώσε λέει τα χαιρετίσματά μου και στον Ιορδανίδη.
1: Γεια σου, Καρλίτος, την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο γιατρός μας, ο Μαυρόπετρος, το αλάνει αυτό το φανατικό, είναι φαν μας, να ξέρεις. Να το ξέρεις. Δεν χάνει εκπομπή. Δεν ξέρω όταν έχει και εφημερία, μπορεί να μας ακούει και τότε να πούμε. Αλλά να ξέρεις, έχει βαθιά γνώση το βόλεϊ.
1: Είναι βολεϊκός.
0: Ναι, έχει βαθιά γνώση και με διαρκείας και με άστα να πάνε.
1: Πρέπει να μας κάνει ένα σεμινάριο, να μας πει,
0: εντάξει.
1: Να το βγάλουμε κανένα.
0: Να το πούμε, ναι. Καλά, εννοείται ότι το έχω στο μυαλό μου, γιατί πάει και στα γήπεδα σαν γιατρός και στα αριστεχνικά, βοηθάει, κάνει ράνι. Έτσι, μπράβο, ναι. Κάποια στιγμή ήθελα να το ρωτήσω τι βλέπεις στα γήπεδα, πόσο οργανωμένοι είναι, ξέρεις, τώρα γιατί παίζουν νέα παιδιά, το παιδί μου, το ένα το άλλο, τι γίνεται από άποψη έψης και τα λοιπά. Τι έχει δει αυτός, καταλάβες, με αυτή την έννοια το λέω. Το παιδί μου, τον άλλο, τι γίνεται από άποψη έψης και τα λοιπά.

0: φαίνεται.
1: Δηλαδή τους έχει βραχυκυκλώσει, τους έχει πάρει τα ενία του αγώνα, βγαίνει εύκολα στην περιοχή, ενώ στο προηγούμενο, αν θυμάστε, δεν μπορούσε, και όχι μόνο δεν μπορούσε, φοβήθηκε το παιχνίδι, του βγάζαν κάτι κόντρες, το διαλύσανε και έβαλε δύο εξάρια μετά με τον Τζέριν για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Mm. Δεν πήγε δηλαδή με την... αυτό που σχολιάζαμε και μαζί, ότι δεν πήγε σε κάποια φάση να το κερδίσει, mm. έμενε στο 1-1, πήγε για να μην το χάσει.
0: Κατάλαβα.
1: Η κριτική εκεί θα ήταν στον κύριο Νίστρουπ, να τον πει φιλαράκι Παναθηναϊκός, πρέπει μέσα στο ΆΚΑ να κερδίζεις, ειδικά τις δυστυχικά σόφιες. Την ομάδα των 10 ετών που είπε χθες ο Κυριάκος, υπαρεξηγήθηκε ο
0: Πίνος και έτσι. Αφού είναι 10, τι να κάνουμε, να τα αλλάξουμε.
1: Εντάξει ρε παιδιά, και 50, να, τι έγινε τώρα με τη ΤΣΕΚΑ, ποια ΤΣΕΚΑ, ποια είναι η ΤΣΕΚΑ.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή η φανέλα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΚΑ τώρα τη βάζει μαζί και μου έλεγε ποια φανέλα τώρα, τι μας λες. Δηλαδή ρε παιδιά, άμα φτάσουμε και πούμε ότι δεν έχει φανέλα ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και έχει ΤΣΕΚΑ ζώφιας, εντάξει θα το κλείσουμε. Να κλείσει το, καθίσουμε όλοι σπίτια μας, ας πούμε, να μην μιλάμε για μπάλα.
0: Ναι, αυτό πρέπει
1: δηλαδή, τελικά. Δηλαδή είδες Παναθηναϊκό κόντρα σε Μπαρτσελώνα με ομαδάρες, με καραγκούνι μέσα, με τσίναπης, με χαφάρες τότε. Και νομίζω και αυτό του λείπει του Παναθηναϊκού, έτσι όπως και στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό το καραγκούνι της Μπασινάς, αυτό το δίδυμο, πώς είχε τσάβει η Νιέστα η Μπαρτσελώνα, έτσι ήταν και ο Παναθηναϊκός. Χρόνια είχε δύο παιχταράδες εκεί πέρα, φοβερούς. Πού να τους βρεις από τους χάφρες, Κυριάκο, σήμερα. Παλιά γενικά βγάζαμε πολύ, πολύ καλούς χάφρες. Τώρα υστερούμε εκεί, άμα το σκεφτείς.
0: Τώρα η Εθνική Ελλάδος δεν έχει ένα κατσουράνι, δεν έχει. Δεν ένα κατσουράνι να είχαμε, ένα ζαγοράκι να είχαμε, περπατώντας θα περνούσαμε Μουντιάλ.
1: Έναν ιεροκλή στολτίδι, δηλαδή.
0: Ναι, εξάρι, οχτάρι, δυνατό, καλό, δεν
1: υπάρχει. Δεν έχουμε, και τότε είχαμε...
0: Ακόμα και ο Τσαλουχίδης, ας πούμε, ήταν παιχτάρα. Ο Γιώτης, φυσικά. Και γκολς έκανε, στα στημένα, και μπροστά έπαιζε και πίσω έπαιζε και όπου θες έπαιζε ο Τσαλουχίδης. Έτσι. Είχαμε. Τώρα δεν έχουμε σε αυτό το στυλ παίχτες. Πού θα πάει.
1: Τώρα έχουμε παντός ομάδα, άμα τη σκεφτείς, που μεσοεπιθετικά η Ελλάδα τόσο μαζεμένο ταλέντο σε τόσο υψηλό επίπεδο δεν είχε. Δηλαδή αυτή η τετράδα μπροστά, Παυλίδης, Τζόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, είναι τη λες και χαμογελάς. Δεν γίνεται να την έχουμε εμείς. Αυτή είναι, ξέρω εγώ, ομάδα που την έλειπες καμιά Ισπανία, καμιά...
0: Και μαζί, να τη χάνει να είναι
1: μαζί,
0: στην ίδια...
1: Και την ηλικία μικρή, όχι 35 χρονών. Δηλαδή να την απολαμβάνεις για χρόνια.
0: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια, αν θα κατέβει τελικά ή δεν θα κατέβει. Ακούστηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά. Θα δούμε, θα δείξει. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι θα ξαναγυρίσει, απλά εύχομαι να γυρίσει τώρα, να μην τον περιμένουμε. Αυτό λέω.
1: Κοίταξε, η Κριστίν Λαγκάρο, ο προπονητής που έχουμε, που κάνει τον προπονητή, αν δεν φύγει, φίλε, αυτός δεν στρώνει εθνική. Δηλαδή, κατάφερε πραγματικά και έβγαλε αυτή την εθνική εκτός Μουντιάλ. Το κατάφερε. Ήθελε κατόρθωμα, ρε παιδί μου, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να βγάλει δηλαδή τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα από μέσα όλους τους πιτσιρικάδες.
0: Και να πάει πιο στη Σκωτία, ρε. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι, τρελαίνομαι, ρε. Πήγαν οι ξυλοκόπηρε. Που το μόνο πράγμα που ξέραν να κάνουν είναι στημένα και σε βάλαν κόλλατα στημένα. Εντάξει τώρα, δηλαδή.
1: Έπρεπε να χωρέσει μέσα ο Μάνταλος, ο Μασούρας, ο Μπακασέτας.
0: Ο Κουρμπέλης, ό,τι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Έπρεπε να χωρέσουν τα δικά του τα παιδιά και όχι αυτό που έπρεπε.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικά του ή δεν είναι, ρε Θοδωρή. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι όταν έχεις αυτή την τετράδα μπροστά σου στην επίθεση και βλέπεις ότι οι από πίσω σου κάνουν ζημιά, άλλαξε τη δράπουλα.
1: Ναι,
0: φέρε κάποιον άλλον. Δεν είχαμε να φέρεις ένα άλλο χαφ. Πρέπει να κολλήσεις στο Γκουρμπέλι με τον Σιώπη π.χ. ή με τον ποιον είχες.
1: Μα και η τετράδα άμυνά σου και δερμοφύλακε σου είναι φοβερή. Δηλαδή, καταρχήν, Μαυροπάνος Κουλιαράκης, εγώ δεν θα τα άλλαζα ποτέ το δίδυμο, είναι τρομακτικό το δίδυμο. Και έχεις και πίσω αριστερά τώρα είτε Γιαννούλη βάζεις, είτε βάζεις τον Τζιμίκα, παιχταράδες και οι δύο. Δεξιά έχεις επίσης ένα κάρο παιχταράδες να βάλεις και ο Βαγιανίδης του Παναθηναϊκού, γρήγορος, κροτίδα, φοβερός. Δηλαδή, τέτοια τετράδα, φίλε. Και στο κέντρο έχει το Ζαφύρι, ένα λαγωνικό. Βάλε έναν ακόμα, ρε πολύ. Βάλε το Σιώπη, δεν πειράζει. Βάλε το Σιώπη εκεί πέρα και έναν ακόμα.
0: Ναι, α είναι. Πιο θετικό είναι ο Σιώπη τουλάχιστον στα μαρκαρίσματα, ρε φίλε.
1: Είναι τείχος Σιώπης εκεί. Δεν περνάει κανένας μαζί με το Ζαφύρι. Τελείωσε.

0: Ας τους δει αυτούς να κόβουν, οι άλλοι τέσσερις μπροστά. Δηλαδή είναι δυνατόν Καρέτσας, Ζόλης, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας να μην σε κάνουν γκολες, Κυριάκο.
1: Αλλά εσύ έπρεπε να παίξουμε Μπακασέτα, Κουρμπέλι, να πούμε, και Μάνταλος και να...
0: 20 προπονητές φέρε και το πρώτο που θα σου πω να έρθει να την κατεβάσει την ομάδα. Χάζω, με την κατεβάσει αλλιώ. Έχω αυτού εδώ και θα ψάξω εγώ κάτι άλλο. Τι θα ψάξω να βρω.
1: Ναι.
0: Τι να πει, δηλαδή φοβερό, φοβερό. Μια τέτοια ομάδα και να τη χαλάει ο προπονητής. Ενώ κάποτε οι προπονητές τις φτιάχνουν τις ομάδες.
1: Τώρα και σε αυτό το παγκόσμιο, να ξέρει, μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και στην κλήρωση θα ήμασταν καλοί. Το έβαλε ο Παναθηναϊκός, τον γκολ. Μπράβο στον Παναθηναϊκό.
0: Φαινόταν, το λέγαμε, ότι θα έρθει.
1: Ναι, αφού πίεζε, έκανε, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ο Γκαρσία είναι ο σκόρερ.
0: Είδες, του βγήκε μετά.
1: Φυσικά, τους πέρασε. Τάχωσε και τους πέρασε κιόλας να μου.
0: Έτσι, αλλά τόση ώρα τους πιέζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μα φαινόταν.
0: Τους έχει βρεθυκυκλώσει. Είναι αυτό, ας πούμε, είναι νίκη προπολιτή. Γιατί το είδε ο Ντίστρουπ. Τους έκανε κάτι που δεν το περιμέναν. Αυτοί περιμέναν 4-2-3, να είδα ένα 3-4-3.
1: Μιλάμε για γκολάρα τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για γκολάρα τώρα. Όχι, δηλαδή. Σφραγίδα φόρ τώρα, εντάξει.
0: Αλλά δες τον από πού ξεκινάει. Έχει πάει τέρμα έτσι, από εκεί που τον έχει ο Ντίστρουπ. Δεξιά τον έχει τύπου εξτρεμό φόρ, έτσι, στη μεγάλη περιοχή. Σκόπιμα τον έχει εκεί πέρα, για να μην έχει μαρκάρισμα από μπακ. Κλέβει την μπάλα τώρα εκεί πέρα και εκεί που λες ότι η δική μας, ας πούμε, τώρα θα δικαιολογούσε στο καρούμπαλο. Αυτό που βλέπω και εκνευρίζομαι. Αυτό στο απέναντι δείχνει το Παρτελόνι, γεια σας.
1: Εντάξει, είναι η αίσθηση του φόρ, είναι η αίσθηση του παίχτη με αυτοπεποίθηση. Με, τώρα δεν είναι. Σαν τον Ελκαμπί δηλαδή. Εντάξει, άμα βρεθεί μέσα στο κουτί, έτσι μια-δυο θα στο κάνει. Δεν είναι. Αλλά μπα περιπτώσει, να και ο Ολυμπιακός τώρα εδώ στην κόντρα πάλι έτσι την πίεση παραλίγο να. Και την κέρδισαν την μπάλα. Την πήραν την μπάλα. Έδωσε φάουλ. Έδωσε ανύπαρκτο φάουλ ο τύπο. Το ΣΑ. Ανύπαρκτο φάουλ. Δηλαδή θα βάζαν και δεύτερο.
0: Εν τω μεταξύ, πώς φαίνεται ο Γκολτσής.
1: Είπες.
0: Άμα δεις ο Γκαρσία, έχει βάλει το κορμί
1: του. Σφαγή του Ολυμπιακού μας. Εδώ, καλά τα λέει. Ήρθε ο Λελίδης με το που ήρθε, είδες. Έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Αφού σας τα λέω, ρε. Σας λέω. Έφυγε πίσω ο Εμίλιος, ήρθε ο Λελίδης, βάλαμε τον γκολ στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, τι να. Βιβλίο πρέπει να γράψω. Τζόκερ πρέπει να παίξω, να πούμε. Πρέπει να παίξω τζόκερ. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Πολύ προσεγμένα μπήκανε, πολύ σοβαρά. Φάνηκε ότι το θέλαν το μάτς και ξέραν και πώς θα το πάρουν. Με σοβαρότητα, κάτω η μπάλα, παιχνίδι. Ο Νίστρουπ, όπως είπε και ο Θοδωρής, έκανε τις αλλαγές, τα μαγικά του, μπέρδεψε την τράπουλα και έδειξε ότι δεν το χάνω σήμερα το μάτς. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός επίσης μπήκανε με σοβαρότητα, μπήκανε με διάθεση και δεν έχουν αφήσει, δεν έχουν απειληθεί μέχρι στιγμής από την Αϊμέγγεν από όσο έχω δει. Δεν έχει κάνει κάτι σοβαρό και τρομερό η Αϊμέγγεν.
0: Αφού το έκανε και γκολ, είναι μια χαρά.
1: Τώρα έδωσε φάουλ στο Ρέτσο σε ένα μαρκάρισμα που από τα πλάγια που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα δείξει.
0: Μα και ο Κυριακόπουλος δεν πατάει καλά ακόμα. Δηλαδή αυτές τις επελάσεις που κάνει, τι να πεις, θα έπρεπε να κάνει καλύτερες επιλογές. Αυτό πετάει την μπάλα, την γλωτσάει, ξέρω εγώ, να πάει οπουδήποτε. Γίνεται την άνθρωπο. Τρεις παίκτες έχει στην περιοχή. Είναι, ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του.
1: Ναι.
0: Πάντως το είναι πολύ ωραία. Και ακόμα και που έχει το Ζαρουρί full back half, που δεν φαίνεται, δηλαδή από εκεί μπάζει και δεν το έχει δει η Τσεσεκά Σόφια. Δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Την έπιασε αδιάβαστη. Τον περίμενε να έρθει όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Και αυτό είναι να έχει προπονητή και να το δει. Το δούλεψε με την ομάδα του Νίστρουπ. Και τους έκανε τώρα άνω κάτω. Τους πιέζει πολύ σωστά. Ο Τσιριβέγια άρρωστος. Βγάζει ωραία την μπάλα. Βγαίνει, κλέβει, διευθύνει από πίσω. Δεν αφήνει τους τρεις μπροστά να μείνουν μόνοι τους ποτέ.
1: Εδώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που θα περάσει το εμπόδιο της Άντρελεχτ την Καϊράτ Αρμάτη τελικά, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας. Δεν μ' άρεσε αυτό. Εγώ ήθελα να παίξουμε στη Λεύσκη, όχι μόνο γιατί είχαμε κάτι χρωστούμενο, αλλά για να μην τρέχουμε στο γυαλό τον κόλο.
0: Πέρασε η Καϊράτ δηλαδή.
1: Πέρασε η Καϊράτ, ρε φίλε.
0: Αυτή είναι, φίλε. Παιδί μου, πας με το αεροπλάνο και λες υπάρχει εδώ πέρα χώρα, Δηλαδή, ακόμα μια ώρα και πας για Πεκίνο για καφέ σε τέτοια φάση.
1: Να,
0: άκρη Θεού, γωνία.
1: Ναι.
0: Είναι από Ανατολή. Είναι παιχνίδι, είναι δύσκολο το ταξίδι.
1: Πώς το κατάφεραν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πάντως.
0: Ναι, νομίζω... και θέλαμε τη ζωή. Ήταν και δίπλα μας η Λεύσκη Σόφιας. Τη χρωστούσαμε κιόλας από τον αποκλεισμό των Οδυνηρών εκεί πέρα να την κάνουμε, να τη δείξουμε τι πάει να πει Βερίκοκο. Θα μπαινε μέσα σίγουρα και ο Ντεσπότοφ. Θα είχαμε πολύ ωραίο τζερτζέλε, να ξέρεις. Δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να περάσει η Λεύσκη Σόφιας.
1: Ναι, αλλά.
0: Εντύπωση μου κάνει που μου λες ότι πέρασαν.
1: Ναι, τώρα μέσα από τα. Μέσα από το site δηλαδή που το διάβασα, είδε ότι η αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η Καϊράτ Αλμάτι. Άρα πέρασε η Καϊράτ. Δηλαδή αποκλείστηκε από τη Λεύσκη και έρχεται σε εμάς. Λοιπόν, τα σκοράκια λίγο αυτή τη στιγμή. Κάουνας Ζαλγκίρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ στο 94 είναι 1-2. Με κόκκινη κάρτα την παίζει η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Η Σάμπα Μπακού με την Άρχους έληξε 4-0. Η Μπότο Γκλιμπ με την Union Saint-Gilloise έληξε 3-2 με κόκκινη κάρτα οι Βέλγοι. Η Καϊράτ Αλμάτι έφαγε το τεμάχιο από τη Λεύσκη Σόφιας στην έδρα της, έχασε 0-1. Οπότε έχουμε εμείς να παίξουμε με αυτούς και εδώ κάνει αλλαγή τον Γκαρσία Ντολιβάη σε... Το ποιο λεπτό είναι κιόλας. Ναι, δεν προλαβαίνω εδώ το λεπτό. Οπότε αυτά είναι μέχρι τώρα τα αποτελέσματα. Πάμε Σλόβαν Πρωτισλάβας Μιάλμπι 0-0. Ερυθρός Αστέρας Χαπουέλ Μπιερσεβά 0-0. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός του 66-0-1. Σλόβαν Πρωτισλάβας είπαμε. Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας 0-0 στο 39. Τρουμ Γκάρτς Φενέρμπαξε 0-0. Και Απόλλων Λεμεσού Μπραν 1-2 η Μπραν, είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Τσεσκά Σόφιας Παναθηναϊκός 0-1 στο 66-67 διανύουμε, σε λίγο θα πούμε στο 67. Αυτά τα αποτελέσματα, Θοδωρή, που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Μπραν. Νομίζω αν περάσουμε, αν αποκλειστεί κάποιος, βρίσκει την Μπραν, αλλά δεν ξέρω ποιος. Το conference.
0: Διάβολο τώρα, εντωμεταξύ κάνει ο Ντίστρουμ και αλλαγή, βγάζει τώρα τον Γκαρσία που κουράζει και του έκανε τον γκολ στο 65, σου λέει βγάλε τον έξω, βάλε τον Γιάγκουσιτ τώρα, ναι, να έχω πιο γρήγορο παίκτη, αλλάζει και το Ραστόμπερ τον Σεντερφόντ, νομίζω έβαλε και τον Τέσσερς. Τους κάνει τώρα, μιλάμε κοουτσάρισμα φανταστικό μέχρι τώρα, έτσι, να τα λέμε λίγο στον κόσμο, να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς συμμετέχει ο προπονητής. Εδώ τώρα που είμαι δυνατός, που έκανα τον γκολ, που αυτοί τώρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, φρεσκάρω την επίθεσή μου και βάζω και τους δύο μπροστά, ξεκούραστους, να παίξουν μέσα 25 λεπτά, να τους τρέξουν τους αμυντικούς, να τους πιέσουν, να μην τους αφήσουν να πάρουν ανάσα και να βγουν καλά στην κόντρα.
1: Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει λογικά να κάνει κάποιες αλλαγές. Εδώ πολύ ωραίο σούτ από την Αϊμέγγεν, απέκρουση από τον Βούσιτς και κόρνερ. Δύσκολη φάση, αλλά την έβγαλε ο Πέκτουρας. Το σούτ, ένα πάρα πολύ καλό ευθύβολο σούτ έξω από την περιοχή. Να ο Παναθηναϊκός για το 0-2. Δυστυχώς τον πρόλαβε. Αυτό από μακριά δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος ήταν, βέβαια. Αλλά...
0: Το είπαμε παντός, έτσι. Είδες,
1: γιατί δεν ακούω, έτσι. Δεν έχω κι ανοιχτό ήχο.
0: Είδες παντός, τα λέμε πριν γίνουν τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και live, Κυριάκο. Αυτό που μου έγραφε τώρα και ένας φίλος λέει, γιατί δεν τα κάνετε live, ρε παιδιά, στο YouTube για να σας βλέπουμε. Θα πρέπει να το κανονίσουμε και αυτό, Κυριάκο. Να είμαστε...
1: έχουμε πάρα πολλά. Καταρχάς να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει, το Fan Club, τον Sport Expert, ότι έχουμε τη σεζόν που έρχεται πολλά πράγματα. Παραλίγο το 1-1 στην Αϊμέγεν. Το έβγαλε πολύ ωραία κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Πλασάρισμα. Καλά αντανακλαστικά ο... Πώς τον είπαμε, τον τερματοφύλακα, τον νέο της Ολυμπιακού. Πώς τον είπες, Πουσίτς.
0: Πόποβιτς,
1: ναι, το έβγαλε, πολύ καλός. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε και θα κάνουμε αρκετά πραγματάκια σε pre-game, after-game. Θα πούμε αρκετά. Το θέμα είναι λίγο να μπορέσουμε να οργανώσουμε και τους χρόνους μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εγώ και ο Θοδωρής, πέραν της ενασχόλησή μας με τον ποδόσφαιρο, έχουμε και άλλη δουλειά, τέλος πάντων. Ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα, είμαστε και σε άλλο κομμάτι, οπότε πρέπει λίγο να οργανώσουμε και το χρόνο και τις μέρες για να μην έχουμε θέματα. Σχεδιάζουμε τώρα να κάνουμε ένα pre-game και εμείς για το match με την, του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Θα ενημερωθείτε σχετικά αν τελικά γίνει, γιατί το όμιλος εδώ και με τους δημοσιογράφους που έχουμε σχεδιάζουν πολλά πράγματα και δεν μπορούμε να γίνουμε 1000 κομμάτια, να είμαστε 15 πράγματα, θα το δούμε βέβαια. Αλλά γενικά για τη νέα σεζόν θα δείτε πολλά πολλά πραγματούδια από εμάς τους δύο, το δίδυμο φωτιά Ιορδανίδης Ισκεντερίδης. Όλοι θα λένε νέπες, ο γόνατο. Η πόντι. Εντάξει, έχω μια φλέβα ποντιακή και μια φλέβα φαρασώτικη. Οπότε είμαστε από εκεί.
0: Είσαι πολύ δυνατός εσύ.
1: Ναι, έχω πολύ πράγμα. Έχω και την ενόραση, ρε φάρασα. Άγιος Παΐσιος, δεν τα βλέπω, νομίζεις.
0: Ευλογημένα τα μέρη, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μακάρι η ευλογία του να σκεπάζει όλο τον κόσμο, να μας έχει όλους.
1: Καλά.
0: Ο Άγιος να μας φυλάει.
1: Οχ, να το έγινε το 1-1. Έγινε το 1-1. Ο ίδιος παίχτης πριν που μπήκε στο πρώτο δοκάρι και την έβγαλε ο τερματοφύλακας, απέκτησε ενστικτοδός, από πλάγια θέση γίνεται μία σέντρα.
0: Εντάξει, τώρα
1: μόνος του μέσα στην περιοχή.
0: Εντάξει, τώρα η άμυνα κοιμήθηκε όρθιο, δεν γίνονται αυτά τα λάθη. Τα πεδαριώδης λάθος τώρα της άμυνας. Δηλαδή καταστρέφει την καρδάρα με το γάρα. Εν τω μεταξύ, χωρίς να κάνει φάση, χωρίς να τον έχει βάλει μέσα δίχτυα, όλο είναι με καμινά.
1: Είχε δύο σούτ έξω από την περιοχή επικίνδυνα, μέχρι τώρα όσο έβλεπα. Η πρώτη επικίνδυνη φάση έγινε πριν που σου είπα στο ξεπέταγμα του, δεν ξέρω ποιο είναι το σέντερφορ που έκανε και τον γκολ. Πριν, απείλησε μία, έδειξε πάλι από την ίδια θέση, έτσι. Βγήκε στο πρώτο δοκάρι, έκανε τον πλασέ, απέκτησε στο εκδοδός ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού. Τη δεύτερη φάση, την κόντρα, δεν τον έπιανε κανένας. Πάρε, βάλε. Γεια σας. Ποιος είναι όμως? Κάτσε να δούμε όνομα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Να η Μέγκεν και σου λέει κάτσε να πάμε, το πάμε λίγο πιο χαλαρά, αλλά τώρα θα δούμε. Θα δούμε.
4: Είναι πήγε να τους φίξει το παιχνίδι, δεν πρόλαβε. Δεν έπρεπε να ανεβάσει τόσο πολύ και την τετράδα του. Δεν χρειάζεται να ανεβεί τόσο ψηλά. Εντάξει, τι ας σου κάνει να η Μέγκεν. Την είδες και στο Καραϊσκάκης. Λίγα πράγματα. Μάζεψε λίγο τις γραμμές σου, κάνε τις αλλαγές σου και βγες μετά ποιος θα φτάσει στην κόντρα.
3: Αντίξει. Λοιπόν, 10 και 1 πρώτα λεπτά, πάμε σε ένα διαλυματάκι εδώ που το θέλουμε εδώ με τον Γιάννη και τα ξαναλέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: φτάσαμε λοιπόν εσείς στο 75ο λεπτό. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Ακούτε πάντα Κυριάκο Σχεντερίδη, Μετρόπολη 95 και 5 από τις 9 η ώρα σήμερα. Και σίγουρα στη συνεργάτης, συμπαραστάτης, ο Θοδωρής, ο Ιορδανίδης. Θοδωρή, θα πάμε λίγο μέχρι τη λήξη και μετά, αν είναι να πας και κάνα νάνι, πώς το βλέπεις, αντέχεις?
1: Ναι, το πάμε. Όταν δεν αντέξω θα σου πω, γιατί ξυπνάμε εδώ και 4 και 4 το πρωί, έτσι. Έχουμε, η πρωινή βάρδια ξεκινάει 5 και εδώ πέρα, οπότε ναι, είμαστε λίγο ζόρικα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Σχολίαζα τώρα με τον φίλο τον Γιάννη τον Πιτσίμι να του δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας τα ραδιοφωνικά. Πάλι μου λέει αν είναι ηγέτης ο Ντρούξιτς και τα λοιπά. Είναι ηγέτης, αυτό που του είπα. Είναι πολύ καλός στο man to man. Γενικά θέλω να δω κάποια στιγμή Κυριάκο να βγει ο Μιχαηλίδης και να έχουμε δύο στόπερ που να είναι δυνατοί και οι δύο, δηλαδή Ντρούξιτς ας πούμε και Χατζηδιάκο, ή Ντρούξιτς και Ελουστόντο, ή Ελουστόντο Χατζηδιάκο. Γενικά θέλω δύο να παίζουν μαζί και να είναι μπετά, ρε παιδί μου, να μην περνάει τίποτα, να τους έχουν δαγκαμένους τους σέντερφορ. Να μην έχει αυτό το πράγμα 4-5 μέτρα απόσταση και το soft που έχει, που βγάζουμε με τον Μιχαηλίδη. Και για να το απαντήσω κιόλας, συμφωνώ και μαζί του, από πέρσι έχουμε αναβαθμιστεί στο σέντερμπακ, σίγουρα. Τώρα είχαμε από εκεί πέρα σέντερμπακ, ο οποίος δεν ήταν σέντερμπακ, ήταν δεξί μπακ και ακραίο και τον κάναμε σέντερμπακ, το βαφτίσαμε. Soft κατάσταση. Δεν ήταν ο aggressive ο αμυντικός, έτσι. Τώρα φέραμε πολύ καλύτερο παίκτη.
0: Λοιπόν, εύχομαι Τάσο να το κερδίσεις το στοιχηματάκι, να γίνει αυτό που θέλεις. Εννοείται ότι είμαστε μαζί σου. Από εκεί και πέρα να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Απόστολο το Μπαλίκαρο από τα Γενιτσά που είναι στημένος και μας ακούει. Πίνει και ποτάκι, λέει, και σας ακούω έτσι με δροσιά.
1: Να του δώσουμε χαιρετίσματα στην ποδοσφαιρομάνα και παοκομάνα Γενιτσά, έτσι, στα Γενιτσά.
0: Ναι, είναι. Τι είναι? Ερυθρόδερμα λένε τα Γενιτσά, ο Γιάννης Ολέτς. Μπα, διαφωνώ, Γιάννη. Διαφωνώ.
1: Ούτε, πες του, ούτε τα φανάρια εκεί δεν είναι κόκκινα.
0: Ούτε τα φανάρια δεν είναι κόκκινα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πώς είναι τα μάτς αυτή τη στιγμή που πηγαίνουμε λίγο προς το φινάλε, για τον κόσμο εδώ που ενδιαφέρεται. Είπαμε να ημέγγεν, ξεκινάμε από Καϊράτα Αρμάτι, η Λεύσκη Σόφιας 0-1 πέρασε η Λεύσκη. Μπότο Κλίμιν Ουνιόν Σαν Ζελ Ρουάζ, μετά το 3-2 το μάτς πήγε στην παράταση. Έχουμε ξεκινήσει παράταση. Όχι, έληξε 3-2 μετά από παράταση, συγγνώμη. Σάμπα Μπακού Άρχους 4-0 πέρασε η Σάμπα. Κάουνα Ζαλγκύρης Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-2 πέρασε η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός 1-1. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπέρσεβα στο 47-0-0. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι Σου 0-0 ημίχρονο. Έχουμε Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας πάλι 0-0 στο ημίχρονο. Στουρμ Γκραντς Φενέρ Μπακτσέ 0-0 στο 37 και Λιόν Σπάρτα Πράγας στο 0-0 στο 7ο λεπτό. Αυτά τα μάτς αφορούν το Champions League, τα προκριματικά του Champions League. Είχαμε επίσης Europa League προκριματικά, Imperia Larn 2-1 μετά από παράταση. Conference League προκριματικά, Apollon Limassol Brand 2-3 είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Στο 99 παίζουμε παράταση και εκεί. Επίσης CSKA Σόφια Παναθηναϊκός 0-1 στο 80. Και τι είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου, Θοδωρή, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4 τελικό, έτσι. Μάλιστα. Είναι Superbet κύπελο Ελλάδας προκριματικά, Τρίκαλα,
1: λοιπόν,
0: λέει ΑΕΛ 0-4.
1: Για να το συνοψίσουμε αυτό που έλεγα, Κυριάκο, για πέρσι δεν το ολοκλήρωσα σωστά. Μου στέλνει και ένας φίλος, ναι, δικιά μου παράληψη, ενώ στην αναβάθμιση ότι είχε τον Κετζιόρα για στόπερ, είχε τον Βολιάκο λίγα πράγματα Και είχε και το Λόβρεν που είναι παιχταράς, αλλά τον είχε στη δύση της καριέρας. Στην ουσία δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί. Έτσι, δεν τον, αν τον είχε 33 χρόνια, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Έπαιξε δύο μάτς δυνατά μόνο ο Λόβρεν.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή,
0: αυτά κατά.
1: Είχε τραυματιστεί και όλα.
0: Κόκκινη κάρτα ο Φορτούνης.
1: Εγώ τώρα το γύρισα στον Παναθηναϊκό.
0: Κόκκινη κάρτα ο Φορτούνης.
1: Από τον τραυματισμό, από αυτό που έγινε.
0: Δεν ξέρω, ναι, κόκκινη κάρτα. Το 80.
1: Γιατί είδα είχε γίνει ένα τραυματισμό.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι απαρηγόρητος είναι ο Κώστας Φορτούνης. Έπεσε και ο Ρέτσος επάνω στο διαιτητή λίγο πριν, αλλά δεν φαντάστηκα εγώ ότι έβγαλε κάρτα, γιατί βλέπα και τον Παναθηναϊκό ένα ευθύβολο σούτ που απέκρουσαν από την Τσεσκά. Βλέπουμε ταυτόχρονα και τα δύο παιχνίδια εδώ. Ναι, κόκκινη κάρτα ο Φορτούνης.
1: Σφίξαμε τώρα.
0: Και τα πράγματα, τα γάλατα θα αρχίζουν και σφίγγουν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Με 1-1 και με 10 παίκτες Ολυμπιακός, δύσκολο τον έχεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό και ότι φεύγουν δηλαδή στην ουσία Κετζιόρα, soft παίκτης, αδύναμος. Ο Κετζιόρα, ο οποίος έχει κάνει ένα καλό γύρο μόνο με τον ΠΑΟΚ, ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, τότε που πήραμε το πρωτάθλημα του 24, και από τότε έχει να παίξει μπάλα. Με τα χέρια πάρα πολύ μαρκάρισμα. Και μαζί με τον Μιχαηλίδη μετά ήταν ένα δίδυμο το οποίο έμπαζε αρκετά. Φάγαμε πάρα πολλά γκολ. Και με ευθύνη τον στόπερ. Και από εκεί και πέρα ο Βολιάκο λίγα πράγματα. Δεν ήταν ο στόπερ, δηλαδή τον πήραμε από την Τζένοα και μου αρέσει που είχε και 4 εκατομμύρια buyout. Τώρα
0: πήγε στην Ουντινέζη, μου φαίνεται πήγε. Ή στην.
1: Όχι, από την Τζένοα τον πήραμε δανεικό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα και ο Ντέγια Λόβρεν που ήταν η δύση της καριέρας. Και τώρα έχεις πάρει στη θέση αυτών των τριών Χατζηδιάκο, Ελουστόντο και πήρες και τον Τρούξιτς. Εντάξει, όχι απλά το λες αναβάθμιση, είσαι 100% καλύτερος. Είσαι πάρα πάρα πολύ καλά, όχι απλά καλά. Σε σχέση με πέρσι ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε ποτέ ο Κετζιόρα σαν στόπερ. Ποτέ.
1: Ούτε και εμένα.
0: Ποτέ αλλά όμως.
1: Αλλά τον δεύτερο γύρο ο Κυριάκου που έκανε τότε και τα play-off που έκανε ήταν μαγικά. Δηλαδή δεν έχανε φάση. Ήταν σεληνιασμένος. Περνάνε κάποιοι παίκτες, παιδί μου, τέτοια πράγματα. Γιατί είχε η καλή μας.
0: Παράλληλο Ολυμπιακός είναι το 2-1. Παράλληλο.
1: Γι' αυτό έχει βάλει και Μουζακίδη τώρα, γιατί έχει ανάσει ο Μουζακίδης, έχει και την καλή την παλιά. Μπορεί να βγει και μπροστά. Να μπορέσει να ανοίξει το γήπεδο.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μ' άρεσε ποτέ εμένα και Τζιόρα και εσύ έλεγες ότι έκανε ένα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι ήτανε που κάνει ένα κράτημα πάλι με τα χέρια, πέφτει ο επιτιθόμενος και δεν του δίνουν πέναλτι.
1: Σε πολλά. Αυτό ήταν εκνευριστικό πλέον γιατί.
0: Και ήταν στον τεμή. Γιατί ναι, μεν τον έκανε κράτημα, αλλά μετά ο άλλος, ας πούμε, πέφτει μετά από ένα δευτερόλεπτο και εκεί την κέρδισε τη φάση ο Γκετζιόρα και δεν του το έδωσε. Αλλά ήταν Mars πέναλτι, φίλε. Άσχετα τώρα το τι έγινε, ήταν μεγάλη βλακεία. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να την πυροβολήσω.
1: Πραγματικά.
0: Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι ήταν. Ξένο παιχνίδι, ευρωπαϊκό μάτς ήταν. Από όσο έτσι μου έρχεται αμυδρά. Αν κάποιος φίλος το θυμάται, που, γιατί τέθηκαν και σχόλια γι' αυτό. Τέθηκαν και σχόλια και τι και πώς και σας. Σας στήριξε ο διαιτητής και άμα το έδινε εκείνο κτλ.
1: Επειδή έχει κάνει τέτοια πάρα πολλά, δηλαδή σε κάθε παιχνίδι έχει 2-3 τέτοιες φάσεις, είναι δύσκολο να θυμηθεί σε ποιο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα δηλαδή. Ένα μπορεί να σε εκνεύρισε σε ένα, αλλά ήταν πάρα πολλά. Πάντως, Κυριάκο Ισκεντερίδη, έχουμε αναβαθμιστεί γενικά στο ρόστερ. Δηλαδή και στα χαφ είμαστε γεμάτοι, άσχετα που ο κόσμος ζητάει εξάρι. Και εγώ τον Τέιλορ δεν το βλέπω να φεύγει. Δεν θέλω δηλαδή να πάμε να δώσουμε κι άλλα λεφτά ενώ έχουμε πάρει το Λουσέ, γιατί άμα του μετρήσει για δύο θέσεις έχει Ζαφίρι, Λουσέ, Σαντα Μαρία, Καμαρά, έχεις το Θημιάνη που όλοι το ξεχνάμε, αλλά έχεις και το Θημιάνη, έχεις το Μεϊτέ ο οποίος θα επιστρέψει σε κάποια φάση, θα είναι δύο, θα είναι τρεις μήνες, αλλά είναι παίκτης του ρόστερ σου, έτσι. Δεν μπορεί να μαζέψει 15 χαφ μετά. Κάποια στιγμή δηλαδή, και έχεις τον Τέιλορ ο οποίος σου πάει και πολύ καλά στα χαφ, σου δίνει ένταση. Άρα λοιπόν, καλύτερα να δώσεις τα λεφτά στο center four αφού εκεί είναι το πρόβλημά σου, παρά να πας να πάρεις ένα ακόμα χαφ. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Δεν θα διαφωνήσω γιατί τουλάχιστον αυτό που έδειξε ο Τέιλορ είναι ότι έκεται άνετα. Έτσι. Δηλαδή δεν μου έδειξε ότι δεν την ξέρει τη θέση ή δεν της ανασχετήσει, δεν έχει τα απαραίτητα τρεξίματα ή δεν έχει την απαραίτητη κατοχή μπάλας, έτσι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αν θέλει να το χρησιμοποιήσει εκεί ο Λύση. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα αυτό που άκουσα για μήπως και φέρουμε πίσω τον Τσιγκάρα το θεωρώ...
1: Όχι, όχι. Είναι
0: λάθος.
1: Ο Τσιγκάρας, εντάξει, πάω ξάκι και τα λοιπά, αλλά εμείς επειδή τα λέμε όλα Κυριάκο και δεν πάμε με το συνέστημα, ο Θημιάνης είναι πολύ καλύτερος του. Είναι πολύ καλύτερος του γιατί είναι και πολυθεσίτης, γιατί άμα θες ένα καθαρό εξάρι, αυτό που θες και από τον Τσιγκάρα, γιατί ο Τσιγκάρας δεν έχει κάτι άλλο, έτσι.
0: Πάντως
1: είναι
0: η Τσέσεκα έχει γυρίσει πολύ πίσω Παναθηναϊκός και έχει τα τελευταία λεπτά γίνεται χαμός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός
0: τώρα... Ο Ολυμπιακός παρόλο που παίζει με 10 είναι, έχει γίνει πιο επικίνδυνος.
1: Το λες και πέναλτι πάντως αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν θα το δεις στο ΒΑΤ.
0: Έξω, έξω από την περιοχή.
1: Ποιο λες, έξω από την περιοχή ήταν, ναι.
0: Ποιο λες, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο, αν έχεις διαφορά χρόνου εσύ με εμένα.
1: Ήταν προηγουμένως φάση, αλλά δεν την είδα στο ΒΑΡ. Εντάξει, την προηγούμενη, για την προηγούμενη φάση έλεγα που μπήκε μέσα ο ΣΑ.
0: Εκεί ήταν έξω από την περιοχή. Το μπαρκάρισμα δηλαδή ήταν έξω από την περιοχή. Μπλέξαν τα πόδια του εκεί.
1: Ναι. Γιατί αν πατάει την περιοχή, δεν, αν πατούσε την περιοχή είναι και πέναντι, έτσι. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Πάντως ο Φορτούνης βγήκε με απευθείας κόκκινη, έτσι, εκεί η δεύτερη κεντρή.
1: Ναι, αφού τραυματίστηκε ο παίκτης, έτσι. Κάποιο το μαρκάρισμα το έχω χάσει τώρα εγώ, γιατί κοιτούσα το άλλο παιχνίδι.
0: Και εγώ αυτό έπαθα.
1: Αλλά προφανώς.
0: Ναι, όχι, ισοφάρισε η Τσέσεκα. Ισοφάρισε η Τσέσεκα από το κόρνερ που έγινε μέσα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έπιασε την πρώτη κεφαλιά παίχτης του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα δεν έφυγε έξω προς τη μεγάλη περιοχή. Είναι σαν να πιάνει κεφαλιά προς τα πίσω, στο ύψος της, του πέναλτι. Κατέβηκε, στρώθηκε και με ευθύβολο βολέ. Ο Ντβάλι, Ντβάλι, πώς τον λένε, Ντβάλι, ναι, έκανε το 1-1, δηλαδή κρίμα, ρε φίλε, δηλαδή, στο 86-87.
1: Αντί για να γίνει 0-2.
0: Ναι, αντί να το τελειώνουν τον
1: βάση. Από το πουθενά σου κάνουν.
0: Ναι.
1: Εκεί, κοίταξε τώρα, είναι και. Τι να πει τώρα.
0: Δηλαδή, το είδε στο γκολ. Εντάξει τώρα.
1: Τι να πει τώρα. Δηλαδή, τρώσε από εκεί πέρα γκολ σε πρώτο χρόνο, δεν μάρκαρε κανένα. Τον είχαν. Στην ουσία παίρνει την κεφαλιά και ο άλλος μόνος του σουτάρει σε πρώτο χρόνο. Δεν γίνεται να δεν έχει μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω το, τι μαρκάρισμα και πώς έγινε. Αλλά
0: ενώ ο Ολυμπιακός εντωμεταξύ σοφαρίστηκε, παίζει με 10, παίζει καλύτερα στην κόντρα από ότι παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να το καταλάβω τον Παναθηναϊκό. Γιατί γυρνάει πίσω τόσο πολύ. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Είχε βέβαια, είχε και ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να πω. Το προηγούμενο δεκάλεπτο δηλαδή, τώρα έχει ένα περίπου 8 λεπτό που γύρισε πίσω. Ναι, έχει ένα 8 λεπτό περίπου, 7 λεπτό, 8 λεπτό που γύρισε πίσω και την πάτησε να. Θα μου πεις τώρα και είναι και η αυτοσυντήρηση των ποδοσφαιριστών σου, λέει τελειώνουμε, το τελειώνουμε ρε παιδί μου το μάτς.
1: Ναι, αλλά κύριε φίλε μαρκάρεις τώρα, δεν γίνεται, όλοι είναι πριν ένα δεκαμένοι, δεν υπάρχει... δεν υπάρχει παίκτη ελεύθερο τώρα στο καρούμπαλο. Σε παρακαλώ. Να μου πει να ήταν ελεύθερο έξω από τη μεγάλη περιοχή και να έτρεξε να κάνει ένα σπριντ απ' έξω και να το πει, να σε πω εντάξει. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ελεύθερο παίκτη. Δεν ξέρω ποιο τον έχασε και στα μάτια του μάνα, αλλά αδιανόητο.
0: Ναι, και. Και το έκανε και με τη μία και ευθύβολο, δηλαδή.
1: Όπω του ήρθε εκεί, το σουτάρι, που ανενόχλητο το έκανε. Δεν ήταν με... Αν ήταν με κάποιο κρεμασμένο πάνω, δεν μπορούσε να σουτάρει. Ναι. Παλεύαν για την μπάλα, θα την έδιωχναν την μπάλα έξω.
0: Ναι.
1: Μόνος όπως έρθει την μπάλα, βλέπει η γωνία, μπαπ, πάρε βάλει.
0: Ω, σουτάρα, ο Ολυμπιακός, ο Σά είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός, τον έχει βάλει αλλαγή, ποιος είναι αυτός ο πιτσιρίκος. Με το μουσάκι.
1: Ο Σά ήταν όχι, μέσα, ναι.
0: Το 72, το 72 ποιος είναι. Όχι, δεν είναι ο Σά, άλλος είναι. Νομίζω αυτόν τον έχει κάνει αλλαγή, τον έβαλε αλλαγή πριν.
1: Εντάξει, μεταξύ με πας από... Γυρίζω στον Παναθηναϊκό, με μιλάς για Ολυμπιακό. Γυρίζω στον Ολυμπιακό, με γυρνάς για Παναθηναϊκό.
0: Είναι αφού, εγώ τα βλέπω και τα δύο.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δύο τηλεοράσεις.
0: Έλα εδώ ρε φίλε. Έλα εδώ, ποιος φταίει. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε στο 89 και τα δύο παιχνίδια. Δεν έχει δείξει ακόμα καθυστερήσεις. Για να δούμε τι θα δείξει από καθυστερήσεις. Τα μάτς, πάντως κρίμα και για τις δύο ομάδες να πάνε τα μάτς στην παράταση. Νομίζω ότι ειδικά για τον Ολυμπιακό, άμα πάει παράταση, δεν ξέρω με 10 παίχτες τι μπορεί να γίνει και σε τέτοια κατάσταση.
1: Έβαλε Σιπιόνι, Ρόκα, Μουζακίτη, εντάξει, τη φρέσκαρε την ομάδα λίγο για να, γιατί ο Αλκαμπή δεν μπορεί να τρέξει παραπάνω. Έχει και τον Έσε μέσα, εντάξει, νομίζω θα τη βγάλει ο Ολυμπιακός. Δύσκολο, εύκολα θα τη βγάλει. Έχει και μια ακόμα αλλαγή να κάνει άμα χρειαστεί.
0: Δεν ξέρω αυτός ο διαιτητής ποιος, ποιος διαιτητής είναι αυτός. Γνωστή φάσα έχει διαιτητεύσει εδώ και στην Ελλάδα, έχει έρθει στα ντέρμπι. Αυτός ο διαιτητής που είναι αυτή τη στιγμή στο Νάιμέγκεν Ολυμπιακός. Ποιος είναι ο Σουπιόνι, είναι αυτός, 83, ποια είναι το χέρι του, τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 λεπτά στην Τζέσκα.
1: Και να απαντήσω και στο φίλο τι είπα για τους χαφ, επειδή έχουμε χαφ, είμαστε πλήρη στα χαφ, τους απαρίθμησα. Δεν χρειαζόμαστε πλέον χαφ, γιατί η εξάρι παίζει και ο Τέιλορ, αλλά εάν τώρα, πάμε στο εάν, εάν μου πεις ότι θα φύγει ο Καμαρά και θα στείλουμε και το Θημιάνι γιατί δεν το θέλει ο προπονητής, είσαι μείον 2. Άμα είσαι μείον 2, τότε πρέπει να πάρεις, εννοείται, έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά. Αλλά εφόσον μένουν αυτοί εδώ, δηλαδή Θημιάνης Καμαρά, έχεις τον Λουσέ τον οποίο τον πήρες, έχεις τον Σανταμαρία, έχεις τον Ζαφύρη και έχεις και τον Μεϊτέ, ο οποίος Μεϊτέ θα επιστρέψει. Για δύο θέσεις έχεις 6-7 χάφε. Εντάξει ρε παιδιά, πώς θα έχεις εκεί πέρα. Έχεις και τον Τέιλορ, έτσι.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει χάφε. Εδώ πρέπει να πάρει δεξί μπακ αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε, έτσι.
1: Ακριβώς, θες δεξί δηλαδή, back, θες άμα θες ένα σεντερφόρ.
0: Αυτή τη στιγμή να... πάμε να παίξουμε στην Άντραλεχτ με τον Γκένι μόνο. Δηλαδή, λες και ότι καμιά φορά, ας πούμε...
1: Το λες ότι είναι ρίσκο, ναι.
0: Ναι, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή από μόνο σου πας και κάνεις αυτό γκολ. Τύπα ξύλο να μην γίνει τίποτα, αλλά πες ότι γίνεται κάτι, τι θα κάνεις, ποιο να παίξεις δεξιά.
1: Εδώ πήγες κράστοντα να παίξεις εσύ με... με αριστερό μπακ τον πες τον αριστερό τον Ισπανό που είχαμε τον σέντερ μπακ μας,
0: τον Κρέσπο.
1: Τον Κρέσπο, ναι, πήγες με τον Κρέσπο και χωρίς σέντερ φόρ τώρα. Τι να πεις, έχουμε κάνει πολλά αυτό κουρσα μπακ.
0: Τώρα ναι, είναι όμως να τρελαίνεις. Αν γίνει αυτό, το πιο αυτό που βλέπω να παίζει σαν σενάριο είναι να πάει κανένας από τα αριστερά μπακ δεξιά. Τώρα ποιος θα μπορέσει δεν ξέρω. Ωχ, το γύρισε Νάιμέγκεν.
1: Ναι,
0: το γύρισε Νάιμέγκεν δυστυχώς το 92 σέντρα μέσα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής, 40 εκατοστά από την γραμμή της μικρής περιοχής πετάγεται ο παίχτης της Νάιμέγκεν και με κεφαλιά κάνει το 2-1. Εντάξει.
1: Είναι παντός και η Νάιμέγκεν έχει μπει άμα δεις Κυριάκο με 4 εναντίον 4. Δηλαδή έχει 4 παίκτες εναντίον 4 μέσα στην περιοχή. Όπου και να πάει μπάλα, ρε φίλε, κάποιος θα την πάρει την κεφαλιά. Δηλαδή μπήκε με πολλούς παίκτες στην περιοχή. Μπήκε με θράσος, το πίστεψε.
0: Δεν ξέρω, το έλεγχε το παιχνίδι από τότε που.
1: Μετά την έξοδο του Φορτούνη, ναι, του άλλαξε το.
0: Και όχι μόνο έξοδο. Εντάξει, έγινε το 1-1 πριν, αλλά μετά έφυγε και ο Φορτούνης και τα πράγματα ήταν χειρότερα. Αν και σου λέω με 10 παίχτες ο Ολυμπιακός βγήκε και το προσπάθησε, είχε φάσεις.
1: Ναι, είχε κάνα δύο φάσεις. Ναι,
0: δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Από εδώ που σου φαίνεται η κάμερα, δεν είναι offside. Τουλάχιστον εύχομαι να κάνω εγώ λάθος και η κάμερα επειδή είναι από το πλάι να τον βγάλει offside, να μην ισχύει. Ζητάζεται ακόμα το VAR. Ποιος είναι ο σκόρερ?
1: Δεν φαίνεται για offside, να δούμε όμως, περίμενε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν φαίνεται για offside.
1: Όχι, παίζει να είναι offside, κάτσε.
0: Σερχουής, κάπως έτσι, σερχουής, κάπως έτσι λέγεται.
1: Κοίταξε, τη στιγμή που πάει να την κάνει...
0: Σερχουής, σερχουής, κάπως έτσι.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Κρίμα. Περιμένουν πάντως αυτή τη στιγμή, δεν έχει δώσει ακόμα το τελικό.
1: Έτσι πως φαινόταν, φαίνεται ότι φεύγει από
0: πίσω. Η αλλαγή είναι αυτός, μπήκε στο 88.
1: Εσύ ρε Πόποβιτς, δηλαδή να πληρώνεις αυτό που λέγαμε για τον τερματοφύλακα, ότι υποβαθμίστηκε και στον τερματοφύλακα, άλλαξε τα 3-4
0: της. Έφυγε ο Μπιεσχόφ στο 88 και τη θέση του πήρε αυτός ο Φόρτος, δηλαδή την περιοχή ο Σιερχουής, ο οποίος έκανε και τον γκολ. Έτσι.
1: Και αυτό που δεν είδε, για ποιο λόγο δεν έβαλε τον Γκάρμο σε αυτό, έλα τώρα και παίζουν και έβαλε πυρόλα.
0: Όχι, καλύπτεται φίλε, καλύπτεται. Όχι, offside.
1: Offside.
0: Offside. Ναι. Offside. Α, όχι.
1: Αυτά είναι.
0: Offside τι γκολ, ρε. Δεν κατάλαβα τι έδειξε. Offside έδειξε. Έδειξε offside. Τι λέει. Τι λέει. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Τι έδειξε offside, κάτσε να δούμε τι έχει δείξει. Δεν έχει δείξει offside αυτή τη φάση, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν είναι offside ο παίκτης τώρα.
0: Δεν είναι offside ο παίκτης, είναι ο παίκτης που παίρνει την μπάλα κατά την επιστροφή και κάνει την, και κάνει τη σέντρα. Κατάλαβες που είναι offside.
1: Ναι,
0: κοίτα που την αίσθησε. Ευτυχώς. Βέβαια ένας φίλος που το ήθελε διπλό και θα έπαιρνε και λεφτά, τώρα έχει ζηματιστεί το παλικάρι. Γιατί θα έπαιρνε μεροκάματο.
1: Κρίμα, μεροκάματο.
0: Κρίμα, ναι. Κρίμα από τη μία για το θα έπαιρνε μεροκάματο, για μας με την έννοια ότι είναι ηλική ομάδα, ευτυχώς. Αλλά ήταν, στάθηκε τυχερός ο Ολυμπιακός, γιατί offside δεν ήταν ο παίχτης που σκόραρε, ήταν ο παίχτης ο οποίος εποφελήθηκε και πήρε την μπάλα και έβγαλε μετά τη σέντρα, δηλαδή πριν, μία-δυο φάσεις πριν.
1: Τώρα να γίνω κακό, θα σου πω ότι σε εμάς δεν πρόκειται ποτέ να το δίνανε αυτό εδώ.
0: Ω, καλά είσαι. Ναι.
1: Ούτε θα το βλέπανε, καμιά συγγνώμη.
0: Ούτε θα ασχολούταν, ούτε τίποτα. Ρε. Εδώ πήγε ο άλλος και ασχολήθηκε ο Τραχανοπλαγιάς με το αν έχει κάνει φάουλο ο Τζίβκοβιτς, ρε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έδειξε το πέναλτι καθόλου. Το πέναλτι
0: δηλαδή δεν πήγε να, δει, να δείξει πρώτα το πέναλτι που όφιλε και πήγε είδε πριν. Πάνε δε στο πέναλτι, είναι γκολ, είναι γκολ. Ωραία. Πάμε μετά και συζήταμε το διαιτητή γιατί στο φινάλε. Ο διαιτητής ήταν μπροστά στο ένα μέτρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν υπήρχε φάουλ τώρα. Και τώρα να είχαμε να λέγαμε φάουλ που δώσανε.
1: Ακριβώς. Μα τη βλέπει τη φάση μπροστά του. Ξέρει ότι δεν έγινε φάουλ. Του δίνει πρώτα το πέναλτι, ξεκινά από εκεί πέρα και μετά.
0: Offside είναι. Offside. Offside. Φίλε, offside είναι άλλο παίχτη. Για το τακούνι. Αυτό που σου είπα. Offside είναι παίχτη που επιστρέφει για το τακούνι. Εντάξει, αυτά είναι, είναι, γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αν και εδώ κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός έχει τα μέσα και τα έξω στην διαιτησία την ευρωπαϊκή, δεν πρόκειται να το φάνε ποτέ. Ίσα ίσα την τριχιά θα του τη δώσουν, όπως έγινε μέσα στην Αγγλία με την Άστον Βίλα. Έπαιξε στο προημιτελικό ή την Άστον Βίλα,
1: ναι,
0: που πήρε δύο γκολ στη μητιά offside. Δύο γκολ. Έτσι. Με του LKB, να τα λέμε αυτά. Δεν, και καλά κάνα και το πήραν. Δεν είπα εγώ και, αλλά δεν πρόκειται να αδικηθούν δηλαδή. Και το, τουλάχιστον.
1: Φετινά στο τώρα έκανε και παιχνιδάρα.
0: Έκανε παιχνιδάρα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, δεν τώρα, λέω εγώ αυτό. Εκείνη, απλά λέω ότι Βίλα, έχει. Ναι. Πες, πες.
1: Την Άστο Βίλα δεν μπορούσε. Δηλαδή, και εγώ ας πούμε που το συζητούσαμε τότε, έλεγα εντάξει, πού να την περάσει. Ήταν η άλλη θηρία. Δηλαδή, υπερέβαλε αυτόν. Έτρεξε 12 χιλιόμετρα, ενώ οι άλλοι τρέξαν 11 και τα έτρεξε εντάξει. Αγγλίας. Πραγματικά υπερέβαλε αυτόν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι ρε, δεν το συζητάμε. Πανάξια το πήρε. Απλά ναι, εκεί που στέκομαι είναι ότι ό,τι ήταν να πάρει από τη διαιτησία το πήρε. Καταλάβες. Ο ΠΑΟΚ εν αντιθέσει πήγε ο άλλος, βρήκε να πούμε τη γωνία της μύτης του φορ που είχαμε ζάπα. Πώς το έλεγαν, Ζαπάτα, πώς το έλεγαν τον Σαμάτα να πούμε, θυμάσαι. Τη μύτη του Σαμάτα ας πούμε την έβγαλε offside. Δηλαδή να γελάει, γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Τα offside που έχουν δώσει σε εμάς είναι η μύτη, το ρουθούνι λίγο πιο μπροστά. Άσε μας ρε φίλε τώρα να πούμε. Σε εμάς βρήκες και τα κάνεις δηλαδή. Αλλά σε σένα βρήκουν. Σε σένα βρίσκουν. Σε σένα σε βγάζουν κάτι κληρώσεις να είχαμε να λέγαμε. Σε σένα σε βάζουν κάτι διαιτητές που αφήνουν τους υπόλοιπους να βαράνε, να κλωτσάνε, να ρίχνουν μπουνίδια, κλωτσίδια και να μην βγαίνει κάρτα και να βγάζει κάρτα για διαμαρτυρία. Δηλαδή τώρα ώρες-ώρες λες ρε φίλε, έχεις μπλέξει με μαφία να πήγε ο άλλος μέσα στο. Τον Άγιαξ έβγαλε τρία πέναλτι. Δηλαδή εντάξει. Εντάξει ρε μπαγλάμα Άγγλε να πούμε. Εντάξει.
1: Καλά, έλειος. Και αυτό σκηνοθέτης ρε φίλε. Εντάξει, τι να το συζητάμε. Και οι κληρώσεις του ΠΑΟΚ, δηλαδή είχαμε σπάσει ρε παιδί μου το τέντεξ. Δεν μπορούσες να κληρωθείς τρεις φορές με Άγιαξ. Όπως και να του δεις τις κληρωτίδες, όσο και να θες να το βγάλεις, δεν μπορείς ρε φίλε. Δεν μπορείς τρεις φορές να παίζεις με την κλήρωση και να βγάλεις. Σαν να κερδίσεις τρεις φορές το λότο. Τι πιθανότητες έχεις.
0: Και μάλιστα έτσι, μια φορά ήμασταν και στους ισχυρούς και ο Άγιαξ ήταν στους αδύναμους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για να σου λέω, γελάει ο κόσμος. Και όταν τον πέτυχε τον Άγιαξ, νομίζω η Άγιαξ, δεν θέλω να πάνε να ακούσει, τον πέτυχε. Ο Άγιαξ ήταν για κλωτσιές εκείνος ο Άγιαξ.
1: Γιατί και ο Ολυμπιακός τον πέτυχε με τον που έπαιζε σέντερφορ ο δικός μας, φαντάσου, για να έχουν το δικό μας τον παλιό σέντερφορ. καταλαβαίνεις τι επίπεδο είχε ο Άγιαξ. Πού ήταν και πού βρέθηκε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει παράτηση, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλεις να μείνεις, θέλεις να φύγεις. Το παραλαμβάνω εγώ, τι γουστάρεις κάνεις. Εγώ θα κάτσω, δεν μπορώ να φύγω.
1: Εντάξει.
0: Μήπως να αφήσω σένα από εκεί και να την κάνω εγώ.
1: Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός να δούμε τι θα κάνει. Παντός ο Ολυμπιακός είναι εφτάψυχος, τρίλιτος, αν και αρχίζει και μπάζει. Νομίζω έπρεπε να έχει βάλει τον Κάρμο χθες. Αν και δεν έχει μία αλλαγή, έχει, νομίζω γι' αυτό και δεν τον έβαλε. Έπρεπε να τον έχει βάλει από την αρχή βασικά. Σε τέτοιο παιχνίδι που έχουν κεφαλοσφαιριστές αυτοί που θα σηκωθεί και η μπάλα, δεν γίνεται να μην βάλει τον Κάρμο τώρα. Μην τον πήρε δηλαδή.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η παράταση στον Παναθηναϊκό. Άμα θες, δεν ξέρω, να δούμε το πρώτο ημίχρονο, γιατί θεωρητικά τώρα είναι 10.30, είναι 9.30, ρε φίλε, να πούμε εντάξει, Γερμανίας, ό,τι θέλει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τον είπα. Δούμε λίγο και το κλείνουμε, ναι.
0: Όπως θες εσύ. Πάμε όμως στο διάλειμμα να μπούμε λίγο πιο δυνατά μετά.

0: Μετρόπολη 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετά το διάλειμμα να είμαστε πάλι. Και σκοράρει ο Παναθηναϊκός με το που ανοίξαμε μικρόφωνας για το 1-2 στο 94. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να γίνει το ίδιο για τον Ολυμπιακό, γιατί το έχει ανάγκη το ελληνικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχουμε νίκες και πόντους. Δεν ξέρω, το Χ φυσικά δίνει κάποιους βαθμούς, αλλά η πρόκληση νομίζω είναι και παραπάνω.
1: Σίγουρα, και την πρόκληση θέλει για να συνεχίζει να παίρνει βαθμούς. Γι' αυτό και με ήθελε σκουπάλα να μείνω, το είχες μυριστεί τον γκολ, έτσι, το είδες να έρχεται.
0: Ναι, κοίτα τώρα, ωραία σέντρα, βγαίνει ο τερματοφύλακας, χάνει την έξοδο και εκεί τελειώσαν όλα. Οχ, οχ, να είμαι εγκέν. Οχ, οχ, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, έχει χάσει, να είμαι εγκέν το άχαστο τώρα.
1: Αλλά συμμετοχή στον γκολ άμα δεις, έχουν όλες οι αλλαγές, έτσι. Δηλαδή έχει κάνει αλλαγές, αυτά που λέγαμε πιο πριν, και οι αλλαγές του όλες ήταν αυτές που κάνει την επαφή, ο Γιάγουση στη σέντρα, ο Ντέσσερς η αλλαγή των γκολ. Όλες οι αλλαγές δηλαδή φαίνεται ότι είναι
0: σημαντικό. Κάμα δεις, ο Ντέσσερς κοντρολάρει και έχει την ψυχραιμία να δει να μην κάνει στραβοκλωτσιά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να τη βρει κανονικά καλά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι.
1: Θα μπορούσε σε πρώτο χρόνο αυτό που λες, θα το έχει χάσει σε πρώτο χρόνο αν την έκανε.
0: Ναι.
1: Είχε την ψυχραιμία, αυτό είναι, όταν είσαι φρέσκος και δεν σε έχουν πάρει από κάτω τη στιγμή. Έκανε αυτή την ψιλοτριπλίτσα λίγο.
0: Ναι, το είδε, ναι. Την κράτησε λίγο. Το σιγούρεψε που λένε. Εδώ ο Ολυμπιακός λες να κάνει κανένα σβουριχτό τώρα, έλα ρε φίλε, έλα κάτω. Ναι, όχι ρε. Ποιος είναι αυτός με το μουσάκι ρε.
1: Τώρα με κάνεις ΩΣΑ. Δεν είναι ΩΣΑ.
0: Είναι αυτός, πώς τον είναι. Ρόκα ή σου πιώνει, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: 73 φοράει, ποια φανέλα φοράει.
0: Ναι, τώρα κάτσε να δω τη φανέλα σου πω. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, μπας περιπτώσει. Θα την δούμε την. Οχ. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Άντε ρε, την Βούλγαρη θέλετε και να περάσετε κιόλας, άντε. Άντε να τελειώνουμε.
1: Βασικά δική τον εαυτό του ο Παναθηναϊκός τώρα με αυτό που, με τον γκολ που έφαγε. Εντάξει, τώρα δεν είσαι να τρώει τον Βούλγαρη του γκολ. Από στη μένη φάση χωρίς να σου έχουν κάνει φάσεις.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, 2-1 η Ναϊμέγγεν, γεια σας και χαίρετε. Και αυτό, δεν ακυρώνεται. Και τον γκολ που το βάζει αυτός που βγήκε offside το προηγούμενο. Αυτός που ήταν offside γιατί καθυστέρησε να κάνει επιστροφή, αυτός έβαλε και τον γκολ. Εντάξει, και η προηγούμενη φάση βρωμούς που είπε έχασε το άχαστο ένα Μέγγεν, βγήκε ο Ολυμπιακός με θράσος μπροστά σου, λέει να το πάρω το μάτς εγώ, να μην το πάω στα πέναλτι. Εδώ δεν υπάρχει offside σε καμία περίπτωση, καλύπτεται, δεν υπάρχει τίποτα, και η μπάλα βρίσκει στο πόδι. Είναι να σε θέλει. Κάνει σούτ ο άλλος για γκολ, βρίσκει στο πόδι του επιθετικού του δικού του και πάει και στρώνεται στον άλλον. Κατάλαβες.
1: Πραγματικά.
0: Είπαμε να σε θέλει. Άμα σε θέλει. Άμα αλλά σε θέλει, στρογγυλή θεά.
1: Έχει 4-5 παίκτες μέσα στην περιοχή της. Είναι 5-4. Θα το κάνει στον
0: γκολ. Εμρέ μορ γκολ. 2-1. Να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Θα το βρούμε τον Ολυμπιακό, θα το βλέπουμε στο Europa League.
0: Καλά στο Europa και πιστεύω θα και εκεί πάλι δυνατός. Είναι, θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν είναι κάπου. Εντάξει, δεν νομίζω. Αλλά
1: ναι, εντάξει.
0: Καλό ήταν όσους περισσότερους πόντους παίρνεις, όσο πιο. Δηλαδή, αν και περνούσε τώρα ο Ολυμπιακός, νομίζω ήταν απευθείας στο Europa League. Κατάλαβες. Εντάξει, καλά,
1: θα
0: δεν έχει τελειώσει, αλλά θα δούμε.
1: Θα περάσει.
0: Το center for μας εδώ, Λελίλης, δεν τέλειωσε το μάτσο ακόμα. Μην βιάζει. Μακάρι. Μακάρι, και εγώ μαζί του είμαι, φίλε. Μακάρι να σοφαρίσει ο Ολυμπιακός. Τι. Γιατί είχε τις φάσεις, δεν είναι, το κυνηγάει. Τέλος πάντων. Παναθηναϊκός μπροστά. Το 97 είμαστε. Ερυθρός Αστέρας, Χαποέλ Μπερσεβά 0-1 στο 77. Σλόβαν Μπερτισλάβας. Μιάλ Μπισούλ 1-0 στο 67. Τσέλι Αραράτ Αρμενίας παραμένει το 0-0 στο 64. Τρουνγκράζ Φενέρ Μπαξέ στο 51-0. Λιόν Σπάρτακ Πράβας, Σπάρτακ Πράγας, ναι, 1-0 με 10 η Σπαρτάκ από το 38 η Λιόν. Ιμπέρια Λάρν 2-1 τελικό. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 τελικό με κόκκινη κάρτα της Μπραν. Έρθει 2-4 μετά από παράταση. Τσέσκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός το 101-2. Αυτά. Και άμα τι έχει χάσει, ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Αυτός είναι ο Σκορπιόνι, όχι, άρα ποιος το έχει χάσει, κάτσε. Ο Σκορπιόνι το χάνει, αλλά εδώ κεφαλιά του LKB σε άδεια εστία, όχι άδεια εστία, ναι, μπροστά από άδεια εστία, ο Σκορπιόνι δεν μπορεί να τη βρει για να την... Γιατί δεν είχε μπροστά του κανένα.
1: Εντάξει, ήταν προς τα πίσω, ήταν ζόρικα.
0: Δεν είχε λίγο, άμα είχε μισό κεφάλι ύψος παραπάνω θα το κάρφωνε.
1: Βρήκε προς τα πίσω, όταν πήγαινε εκείνη την ώρα, εντάξει καλά είχε βάλει το κορμί του, απλά πήγαινε δηλαδή για να μπει στη εστία με την μπάλα, καλά πήγε ο Σιπιόνι, αλλά...
0: Έλα ρε, ο Λελίδης θα το κάνει ρε, Λες, θα το κάνει, για να το λέει, ναι.
1: Με στέλνουν και από Αγγλία μηνύματα τώρα, με στέλνει και ο Χρόνης εκεί με τα παιδιά, λέει... Αυτό το offside υπήρχε περίπτωση να το ακυρώσουν ποτέ σε εμάς. Λέω, διαβάσατε αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Κυριάκο. Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ ρε, το ρουθούνι και τη μύτη του Σαμάτα, το δάχτυλο, γιατί είχε μεγαλύτερο νύχι, τον βγάλανε offside. Τι με λες τώρα.
1: Πραγματικά.
0: Οι άνθρωποι είναι. Χαποέλ Μπερσεβά 2-0. Τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Από όλη κάθε χρόνο γενικά οι Ισραηλοί βρίσκουν πόλεμο, ξεπόλεμο από εδώ, από εκεί, παντού βάζουν τις ομάδες τους μέσα.
0: Ναι, και είναι και εκτός έτσι, εκτός έδρας.
1: Ναι, εκεί δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Παίζουν μονίμως δεξιά-αριστερά, χωρίς κόσμο, χωρίς προπονήσεις σωστές, χωρίς πρωτάθλημα σωστό, και καταφέρνουν και έχουν τις ομάδες τους μέσα. Μάλλον είναι επειδή βρίσκουν ανέτοιμες τις ομάδες όλες τις υπόλοιπες. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου εξήγηση και μπορούν και τις χτυπάνε. Δεν ξέρω εσύ τι εξήγηση έχεις.
0: Εντάξει, έχουν μάθει τα δύσκολα κι αυτοί όντως, γιατί δεν μάθανε να αγωνίζονται εκτός Ισραήλ. Και καταφέρνουν να παίρνουν κάποια αποτελέσματα. Βέβαια δεν προχωράνε και πολύ. Δηλαδή δεν... Έχουμε καιρό να δούμε Ισραηλική ομάδα να πάει, ξέρω εγώ, στο stage του... Champions League, ακόμα και το Europa League, νομίζω δεν τους έχουμε δει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου δηλαδή. Conference σίγουρα, αλλά για Champions League δεν νομίζω, δεν το κόβω. Λοιπόν, Ντρκούσιτς, κυρίες και κύριοι, Βάνια Ντρκούσιτς, 26 χρονών, 30 Οκτωβρίου του 1999, ο νέος στόπερ που θα έρθει προς την Τούπα Μερίαν, ένα θορυκτό, ένα τάγκ που το θέλανε από πέρσι, ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται με γεμάτες σεζόν, παιχνίδια γεμάτα διεθνής, έρχεται δανεικός φυσικά, αυτή τη στιγμή έρχεται, έχει έρθει σε συμφωνία, έχουμε ανακοινώσει τώρα, εντάξει, μέχρι να το δούμε βέβαια. Καμιά φορά πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάδι. Ό,τι έγινε και με τον.
1: Να μα χαλάσει, τι να κάνουμε. Φίλο, όταν σου λέει πάει, ήρθε συμφωνία, μα χαλάσει. Μετά χάλασε. Τι.
0: Ναι.
1: Εσύ,
0: δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον Βίλιαμ, τον Γάλλο, ρε φίλε, τον μπακ, το δεξί μπακ. Δεν μπορώ να καταλάβω πού στράβωσε. Ενώ τον περιμένα να έρθει.
1: Προφανώς αφού συμφωνεί με
0: τον. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον Βίλιαμ, τον Γάλλο, ρε φίλε, τον μπακ, το δεξί.

0: Από 26 χρονών είναι, δεν είναι. Ό,τι καλύτερο.
1: Είναι, το λέγαμε και μαζί, η καλύτερη ηλικία είναι αυτή, 26 χρονών. Έχεις και εμπειρίες, το σώμα σου είναι στα καλύτερά του, έχει δέσει πολύ καλά και έχεις τώρα, ειδικά για αμυντικό, έχεις 7 χρόνια να παίξεις μπάλα. Ειδικά μέχρι τα 31 σου είναι τα καλύτερά σου 5 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Που στάσαι δηλαδή και με δύναμη και γρήγορος και δεν θα έχεις και τραυματισμούς και.
0: Για να δούμε. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτός.
1: Ο Παναθηναϊκός παντός έβαλε και τον Ταμπόρδα μέσα, δηλαδή έχει φρεσκάρει Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, όλη την ομάδα του μπροστά. Πάρα πολύ καλός. Πολύ καλό κουτσάρισμα. Έβαλε και τον Τζέρι μέσα, έβγαλε τον Τζιριβέγια να έχει το εξάρι του. Σου λέει έχω φρεσκάρει από μπροστά τους, από τους 5 τους 4. Είσαι μια χαρά, είσαι κούκλος.
0: Και ο Ντέζερς είναι πολύ καλό φορ, έτσι. Μην κοιτάς τώρα που ήταν τραυματίας και δεν του βγήκε.
1: Και είχε δύσκολη χρονιά. Εντάξει, περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη γι' αυτόν.
0: 31 χρόνων βέβαια, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι. Και ο Γιακουμάκης 31 ήταν.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Αλλά είναι πολυβόλος.
1: Όταν έχουμε. Τι να πεις εσύ, Κυριάκο, να πεις εσύ για ηλικία όταν έχει 38 χρόνων εξτρέμ αυτή τη στιγμή και βασίζει σε αυτόν.
0: Ναι, αλλά δε.
1: Θα μας την πέσουν, θα μας πούνε καλά.
0: Έβαλε Τσικίνιο Ολυμπιακός. Σε μια προσπάθεια, πως βρει γκολ σοφάρισης. Μια φάση και τώρα πάλι εδώ, Τσέσικα. Καλύχθηκε μέσα στην περιοχή, τράβηξε ένα σούτ. Ευτυχώς έπιασε 17 μέτρα πάνω από τα δοκάρια πήγε η μπάλα.
1: Εντάξει, τελείωσε.
0: Δεν δίνει και φάουλ στον Μπρούνο τώρα εδώ σε μια φάση που την πέσαν δύο. Εντάξει. Okay.
1: Τελικά ο Ολυμπιακός το χάνει το παιχνίδι από την έλλειψη συγκέντρωσής του και επειδή δεν έκανε ένα γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη. Γιατί και εκεί φταίω με τη Λίμπα. Την ομάδα που κατέβασε σήμερα έπρεπε να την κατέβασε στο Καραϊσκάκη. Πόσο το κάνει.
0: Ναι.
1: Εμείς παντός και στα extreme είμαστε πολύ γεμάτοι. Δηλαδή έσπαγα το κεφάλι μου και έλεγα αυτό που σου είπα τώρα, όχι και ποιος θα παίξει αριστερά και λέω κάτσε εσύ, άμα τους μετρήσουμε κάτω. Άσχετα που μας τραυματίστηκε ο Άλλη, έτσι. Έχουμε σορετήρια.
0: Μπήκε σε ατομικό Άλλη σήμερα, να ξέρεις. Μπήκε ατομικό.
1: Μέτρα τώρα. Ένας Άλλη, δύο Τάισον, τρία σορετήρια, τέσσερα Ντεσπότοφ, πέντε Χατζίδης, έξι Ζίφκοβιτς και εφτά, άμα θες και τον Πέλκα, ο οποίος παίζει και δεξιά και πίσω από το φόρ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είσαι γεμάτος και σε εκείνη τη θέση. Για δύο θέσεις έχεις 7 παίξει.
0: Έχεις. Και ο Λουσέ μπορεί να παίξει.
1: Και στη θέση του Κωνσταντέλια μπορεί να παίξει και ο Σορετήρε, μπορεί να παίξει και ο Ζίφκοβιτς, μπορεί να παίξει και ο Χατζίδης, μπορεί να παίξει και ο Πέλκας, που του Πέλκα είναι η καλύτερη θέση που ταιριάζει εκεί, αλλά και ο Τάισον μπορεί, δηλαδή έχει και πολλή θέση της παίκτης, δεν σε πειράζει εκεί. Mm-hmm. Μπορείς και σε ένα παιχνίδι να ξεκουράσεις τον Τέλια, να πεις παίζω με τρία χαφ, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι βάζω Λουσέ, Ζαφίδη, Σανταμαρία ή...
0: Εγώ πάντως, φίλε, αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση είναι. Δεν πιστεύω ότι δεν είναι φόρε, φίλε, δεν είναι καλό φόρο Τσάλοφ. Εντάξει, μπορεί να έχει ακούσει τα εξαμάξεις, μπορεί εδώ να μην έκανε κάτι. Αλλά ρε γαμώ, από ένα σημείο και μετά λες τώρα, δεν μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής από το 22 μέχρι το 24, έτσι, από το 2022, 2022-23, 2023-24, να έχει βάλει σύνολο 30 γκολ και εδώ να μην μπορεί να σκοράρει, ρε.
1: Κοίταξε, δεν θέλει, Κυριακό, κοροϊδεύει, μπαίνει μέσα, καταρχήν δεν μπαίνει ποτέ μέσα στη μάχη.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν κοροϊδεύει, εγώ ξέρω ότι όταν ήρθε προφανώς δεν ήταν επιλογή του Λουτσέσκου και προφανώς δεν έκανε για το στυλ παιχνιδιού του Λουτσέσκου, γι' αυτό και ακυρώθηκε.
1: Και εκεί κράτα ένα μικρό τέτοιο, δηλαδή όταν ετοιμάζουμε τους φορ, ξέρω, και λέει ο Λουτσέσκου θέλω αυτόν τον φορ, έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Του πάμε 5-10 ξέρω εγώ φορ, μένουν, επικρατούν οι 5 και λέει ξεκινάμε ο νούμερο 1, δεν ήρθε ο 1, ο 2, εσύ τα ξέρεις και καλύτερα από τις μεταγραφές πώς γίνονται. Και αυτός μπορεί να ήταν ο νούμερο 3 ή ο νούμερο 4 τόσο παντών στη λίστα. Αλλά δεν είναι ότι δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου, δεν τον ήξερε ή δεν ήξερε ποιος ήταν.
0: Είναι ένα σέντρε φορ το οποίο είναι της επαφής, να το ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλό στην υποδοχή της μπάλας, το έχει δείξει, έχει καλή τεχνική. Αλλά δεν ήταν το φορ. Το οποίο θα βγει, θα μαρκάρει, θα σκυλιάσει σαν το Γιακουμάκι, θα πλακωθεί στο ξύλο, ας πούμε, έξω από το κουτί, να κάνει, να ράνει. Είναι άλλο

0: Ο Μάκης και σου έκανε και προσωπικό γκολ. Αλλά ναι, γενικά γκολ από φόρο πάω προσωπικό έχει να δει από Πρίγιοβιτς εποχή. Δηλαδή να πεις ρε παιδί μου, εκεί που κολλάει η ομάδα να πάρει ο φόρο την μπάλα να μου κάνει γκολ. Δεν το έχει αυτό ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει το εύκολο γκολ από το φόρο.
1: Δηλαδή. Ναι,
0: δεν έχει τον Ελκαμπή στα καλά του που στα καλά του θα πει τον Ολυμπιακό Ελκαμπή, δώσε με την μπάλα, θα σου κάνω άνω κάτω την άμυνα, θα στο κάνω τον γκολ. Κατάλαβες. Εμάς είναι πρέπει τον center forward μας να τον βγάλεις μόνο με την ευθεία για να σου τις μπρώξει τα δίχτυα. Έχουν καλομάθει. Γιατί από την άλλη να σου πω, λες για τον Τζάλοφ. Εγώ άμα κάτσω με τον Τζάλοφ κάτω στο μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούγει κανένας και τον Μποέλα, δωρά αγόρι μου. Δηλαδή είμαι εγώ, παίζω κοντά στη Λεβαδιά, παίζω κοντά στον Ατρόμητο, παίζω κοντά στον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα σου πω για Παραθηναϊκό Ολυμπιακό. Παίζω κοντά στον Αστέρα με τον Τριανταφυλόπουλο. Και εσύ ρε αγόρι μου έχεις από πίσω σου, αριστερά σου κοιτάς, έχεις τον Τάισον, δεξιά τον Ζίβκοβιτς και πίσω τον Κωνσταντέλια. Και δεν τους βάζεις μέσα στα δίχτυα. Είναι δυνατό ρε φίλε.
1: Ναι, δεν ξέρω όμως ρε φίλε αν τον παίζανε, δε. Εγώ έβλεπα ότι δεν έπαιρνε δηλαδή.
0: Φίλε, τώρα, θα μπω μέσα στις φάσεις, πάμε εγώ να πούμε σε ένα rebound, σε ένα τέτοιο θα σου κάνω μια φάση. Ήταν εκτός παντού.
1: Εντάξει, άρχισε να εγκληματιστεί σίγουρα, αλλά δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θέλω να δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι, προσπαθώ να βρω το οξύμορο της κατάστασης, καταλαβες.
0: Εγώ λέω ότι δεν γκόλισε, δεν κάνει, δεν ήθελε. Τον έβλεπα δηλαδή και πώς πήγαινε μέσα στο γήπεδο, πώς δεν έμπαινε μέσα στη φάση ενώ έπρεπε να την ακολουθήσει. Έμπαινε μέσα στο 70 σου και έμπαινε κουρασμένος. Τον έβλεπες και το λιπόσουν. Ήταν χειρότερος από την αλλαγή. Δεν κυνηγούσε τη φάση, πήγαινε, πρώτα έπαιρνε ας πούμε αμυντικό στην μπάλα και μετά πήγαινε να πιέσει.
1: Προς το τέλος λες.
0: Ναι, προς το τέλος. Ενώ κανονικά πρέπει να πας να πιέσεις πριν πάρει την μπάλα για να.
1: Στις αρχές πάντως είχε διάθεση, είχε, έκανε εκείνη την ιστορία. Πήρε την μπάλα, την έστεισε να κάνει τον πέναλτι, το χάσε και από εκεί κάει και κιόλας.
0: Ακριβώς, είναι η βοή της Τούμπας μετά.
1: Εκεί κάει και κιόλας πάει.
0: Εκεί που πήρε την μπάλα από τον Γκουλιεράκη που δεν τον είπε κάποιος ρε άνθρωπε, εδώ τώρα έχει ολόκληρη ιστορία. Τι είπες και το χάσε κιόλας και το πέναλτι.
1: Ναι, εκεί χάθηκε κιόλας. Εκείνο ήταν που το στιγμάτισε και πολύ.
0: Από εκεί και μετά τον πήρε η κάτω βόλτα.
1: Τέλος πάντων, Τσέσικα εδώ βλέπω προσπαθεί να ισοφαρίσει.
0: Ακόμα και ο Σαμάτα που έλεγε γιατί το χειροκροτούσαν, μπορεί να μην έκανε γκολ, αλλά μπροστά πάλευε, έπαιρνε τις κεφαλιές, διεκδικούσε μπάλες, χωνότανε μέσα στη μάχη. Κατάλαβες. Δηλαδή έκανε κάτι. Έκανε κινήσεις σεντερφόρ να πούμε. Τον ένιωθε η άμυνα.
1: Τριπλή αλλαγή κάνει να η Μέγκεν. Έδειξε πριν και την κερκίδα των φίλων του Ολυμπιακού που είναι αρκετοί με ελληνικές σημαίες και τα λοιπά. Οι άνθρωποι εκεί πήγαν να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.
0: Ελπίζω να μην πήγαν να μην γυρίσουν από Ολλανδικά σύνορα τίποτα, γιατί αν και είναι Βέλγιο αυτοί, τα Ολλανδικά τα σύνορα τώρα για να σας δώσω και εδώ τα ρεπορτάζ της Γερμανίας, να μην νομίζετε γίνονται μόνο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Σήμερα επειδή γίνονται ελέγχοι που δεν έχουν καταργηθεί τα σύνορα, έτσι, Ολλανδία, Γερμανία, λόγω των ελέγχων που έχουν βάλει οι Γερμανοί, δημιουργούνται ουρές και από τις ουρές, Κυριάκο, σήμερα έχουν γίνει καραμπόλες επί καραμπόλων, γιατί απότομα σταματάνε αυτοκίνητα και κατάλαβες, εκεί που δεν υπάρχουν σύνορα, ξαφνικά τρακέρουν τα αυτοκίνητα. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 είναι σοβαρά τραυματίες. Ακούς το νούμερο. 4 άτομα νεκρά. Μιλάμε τώρα για autobahn, έτσι, για ευθείες. Τώρα δεν γίνεται να σκοτώνεται εκεί ο κόσμος, ρε φίλε. Αλλά εκεί που πηγαίνει ο κόσμος ξαφνικά.
1: Γιατί κλείσαν τα σύνορα για αυτό που έγινε στην Φλόριντα, στην Ισπανία?
0: Όχι. Για να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους. Τώρα τι να σου πω. Για να μην περνάνε. Αυτοί λένε ας πούμε για τα ναρκωτικά και αυτά που κολοκύθια δεν παίζει ρόλο αυτό εδώ.
1: Εγώ νομίζω γι' αυτό έγινε. Για να μην περάσουν μετανάστες.
0: Αυτό το συζητήσαμε και μαζί. Πρέπει όλη η Ευρώπη να το δει το πρόβλημα συνολικά και να σταματήσει τις αηδίες τώρα ότι όλοι είμαστε άνθρωποι κτλ. Πρέπει να κοιτάξει λίγο και τον εαυτό της. Δεν γίνεται. Δεν είσαι ξέφραγο να μπαίνει. Δεν γίνεται οποιοδήποτε να μπαίνει μέσα στα σύνορά σου και μάλιστα να μπαίνει και προκλητικά και να σου λέει: εγώ ήρθα εδώ για να σε καταστρέψω.
1: Ναι.
0: Και επειδή το έχουμε συζητήσει και επειδή και εμείς μετανάστες ήμασταν και είμαστε, και ήταν και οι γονείς και οι παππούδες μας, δεν είμαστε δηλαδή ειδικά υπότιτλοι προσφυγικός λαός και τον πονάμε τον πρόσφυγα. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι οπουδήποτε πηγαίνουν οι γονείς μας, μας έλεγαν μην τολμήσεις και ακουστεί το τόσο για σένα, θα σε βγάλω τα αυτιά, θα σε κόψω το λαρύγγι. Αυτή εδώ χτυπάει το παιδί άλλο παιδί και πάνε και κάνουν τον κόκορα στο σχολείο και λέει καλά έκανε το παιδί μου, εσείς οι χριστιανοί, εμείς οι μουσουλμάνοι, κατάλαβες. Έχουμε τέτοια πράγματα δηλαδή, δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο σύνολο όπως νομίζουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχει αυξηθεί τόσο πολύ η βία.
1: Εγώ είμαι της άποψης ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία κάποιος να μπει σε μια εξολέμβιο βάρκα ή σε οτιδήποτε και να μαζευτούν εκεί πέρα πάνω 200 και 300 ενώ χωράει 10 που λέει ο λόγος και 30 και κινδυνεύει η ζωή του για να μπορέσει να βρει υποτίθεται ένα καλύτερο μέλλον, αυτός από μόνος του κάνει λάθος. Γιατί από μόνος του βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Μπορείς να πας πιο δίπλα σε μια χώρα από τη στιγμή που φεύγεις, γιατί υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν δεν ξέρω εγώ τι υπάρχουν, και φεύγεις για να σωθείς. Γιατί το άσυλο έχει να κάνει με αυτήν την έννοια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχει να κάνει η μετανάστευση που κάνανε οι δικοί μας οι άνθρωποι με πρόσκληση από τη Γερμανία, με συγκεκριμένη φάμπρικα, με ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρη πηγαίνανε, που τους ήθελε το κράτος, τους κράτους, εκείνο το κράτος τους ζητούσε. Δεν πέρανε μια βαλίτσα και λέγανε πάω εγώ εκεί να την πέσω για να ψάξω να βρω δουλειά. Ήτανε ήδη οργανωμένα τα πράγματα. Άλλο δηλαδή το ένα, άλλο ο μετανάστης για δουλειά, τα εργατικά χέρια, και άλλο αυτός που έρχεται εδώ, που εδώ και η εκεί και παραπέρα τον θεωρούν και καλά εργατικά χέρια, αλλά αυτός είναι ένας λάδρο μετανάστης. Δεν είναι καμιά σχέση.
0: Μα κανένας δεν δουλεύει. Τους έχουν όλους, ταΐζουν, σποτίζουν, όπως και στην Ελλάδα, και μετά λέει ο κόσμος γίνεται επιθετικός. Φυσικά όταν εμένα μου λες στο στόχαστρο ο παππούς που δίνει 10 ευρώ της ΑΔΕ στο παιδί, για ποιο λόγο έδωσε το χαρτζηλίκι, και αυτούς τους λες ελάτε εδώ πέρα παιδιά, μην δουλεύετε, καθίστε χρόνια, πάρτε από 1.500 το άτομο, ενώ ο Έλληνας είναι να δουλεύει για 900 και ο Γερμανός το ίδιο και οποιοσδήποτε τέλος πάντων, αρχίζει φίλε και υπάρχει ανισορροπία, αρχίζει και υπάρχει αναβρασμός.
1: Μα έτσι είναι, τι.
0: Έτσι φτάνουν στα άκρα ο κόσμος, λόγω της ανισορροπίας.
1: Και φέρνεις και κόσμο εδώ, ο οποίος έχει άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα, δεν πρόκειται να αφομοιωθεί ποτέ τον ποτόν, ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να αφομοιωθεί.
0: Και θα σου πω, είμαστε και εδώ Έλληνες μετανάστες. Έτσι, στο Ανόβερο, ας πούμε, είμαστε 10.000 Έλληνες μαζί με τα περίχωρα. 6.000 μέσα, συν άλλοι 4 γύρω-γύρω. Έχουμε τις ελληνικές καφετέριες, ξεσπηγαίνουν. Επειδή μου τα μέρη που μαζευόμαστε και εμείς, λογικό είναι, έτσι. Εκεί να σου πω, ρε Κυριάκου, ούτε μαχαιρώματα πέφτουν, ούτε πιστολιές πέφτουν, ούτε γκέτο είναι. Οι γυναίκες περνάνε ελεύθερα. Μπορεί να έρθει να πιει καφέ οποιοδήποτε. Έρχονται Αλβανοί, έρχονται
1: Βούλγαροι.
0: Ορίστε.
1: Για πού μιλά τώρα.
0: Για εμάς, για το Ανόβερο. Εδώ πέρα.
1: Α, στο Ανόβερο, ναι.
0: Το Ανόβερο πάνω. Έχουμε τόσους χιλιάδες Έλληνες. Δεν θα ακούσεις να γκαιτοποιηθούμε, να μαζευτούν, ας πούμε, τώρα ο ανιψιός μου και ξέρω εγώ 5-17χρονοι να αρπάξουν τα μαχαίρια και πάνε να βιάσουν κορίτσια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κατάλαβες, εκεί θέλω να καταλήξω. Οι μετανάστες, ένας μετανάστης και άλλος. Δεν είμαστε όμως το ίδιο, παιδιά.
1: Όχι, πώς θα το κάνουμε.
0: Είναι θέμα νοοτροπίας. Και εγώ, σαν αν ήμουν μουσουλμάνος, ας πούμε, στη θέση αυτό που είπες. Θα πήγαινα στα διπλανά, στις διπλανές χώρες, Αμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, ιδανικό να πάω εκεί, έτσι δεν είναι, σε πλούσιες χώρες.
1: Ναι, Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ.
0: Ακριβώς, μα μιλάω τη γλώσσα πρώτα απ' όλα. Ξέρω τη γλώσσα, έχω την θρησκεία. Δεν χρειάζεται να ενσωματωθώ ούτε μια μέρα που λέει ο λόγος. Γιατί δεν πάω εκεί. Η απάντηση είναι γιατί πρέπει να πάω να δουλέψω γι' αυτό. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να πεις και το άλλο. Έρχεται η άλλη με την Μπούργκα στην Ευρώπη. Και την φοράει και την τιμάει. Ρε εσύ έφυγες από ένα κράτος που έχεις τη φάπα, έρθες σε ένα άλλο κράτος και αντί να δείξεις... Δηλαδή τι θες, να έρθεις δηλαδή να έχεις τα ίδια εδώ. Δηλαδή θες να κάνεις το ίδιο πράγμα. Από ό,τι καταλάβω.
0: Μα γι' αυτό έφυγες, έτσι. Μην ξεχνιέσαι. Έφυγες υποτίθεται γιατί ήταν καθεστώς και έπρεπε να γλιτώσεις. Και έρχεσαι και πας να επαναφέρεις εδώ το καθεστώς. Δεν βγάζεις άκρη. Να μην φοβόμαστε να τα λέμε πάντως παιδιά όλα. Αυτό που σκεφτόμαστε. Γιατί σήμερα με το political correct. Κυριάκο, ο κόσμος φοβάται να πει αυτό που σκέφτεται.
1: Μα εντάξει, δεν είναι, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα τουλάχιστον.
0: Ακριβώς.
1: Και χθες κάναμε αυτό που
0: ακριβώς.
1: Είπαμε, ότι
0: ό,τι μας έπρεπε. Να λέμε και την κυβέρνηση και τα λοιπά, να την πιέσουμε και να την σατυρίσουμε και να την... Έτσι πρέπει παιδιά, οποιοδήποτε. Και ένα παραπάνω, εξηγούσα εκεί σε ένα γείτονά μου, λέει εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ναι ρε φίλε, εσύ που ψήφισες, πρέπει να είσαι δυο φορές πιο σκληρός κριτής. Γιατί λες, εγώ σας ψήφισα και έχω απαιτήσεις από εσάς. Κατάλαβες, δεν πρέπει να τους υπερασπίζεσαι. Αυτό είναι της παλιάς γενιάς όμως. Ξέρεις, έλεγες κάτι για το Πασόκ, ορμούσε ο
1: άλλος. Τους υπερασπίζεται για να μην φανεί ότι έκανε λάθος. Για να υποστηρίξει το δικό τον εαυτό, πάλι το κάνει.
0: Ακριβώς, αλλά και να σου πω κάτι. Και δεν μπορώ να τα κάνω κιόλας σωστά, ρε φίλε. Δεν πάνε από ότι έκανες λάθος. Έτσι, το ψήφισες. Έκανε πέντε καλά, πήρε, ξέρω εγώ, πήγε στα αμυντικά καλά, πήγε στην εξωτερική πολιτική, πήγε στην παιδεία, ας πούμε, στην υγεία τα πήγε μέτρια, εκεί τα πήγε χάλια. Εκεί που τα πήγε χάλια για να τον πιέσεις. Γι' αυτό είσαι ο ψηφοφόρος. Συνέχεια πρέπει να του βάζεις δύσκολα. 10.000 το μήνα παίρνει, δεν πάει τζάπα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι.
1: Φίλε, ένα πράγμα θέλω να πω και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα το καταλάβει. Όταν γυρνάει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μιλάω τώρα για την Νέα Δημοκρατία, και σου λέει ότι η ελληνική οικονομία ανθεί και είμαστε στις πιο αναπτυσσόμενες χώρες, και κοιτάω εγώ το παντελόνι μου, αδερφέ, και στη 10 του μήνα από τις μία που παίρνω το μισθό έχει τελειώσει. Ό,τι και να με πεις, ό,τι και να μου γράψεις, είναι τρίχες κατσαρές, είναι κουραφέξαλα. Όλα αυτά, το ότι οικονομία και έτσι και γιουβέτσι, διότι η πραγματικότητα, και το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, τα μεγάλα μυαλά, άμα τους ρωτήσεις θα σου πούνε ότι η ευημερία μιας χώρας φαίνεται από την ευημερία των πολιτών.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Όχι από τα νούμερα που θα γράψει η κυβέρνηση και η Ελστάτ και το ένα και το άλλο.
0: Θα σου το πω και αλλιώς. Εκεί, εγώ ήμουν αντιπολίτευση και απορώ γιατί δεν το λέει, και εκεί μετά καταλήγει ο κόσμος ότι όλοι είναι το ίδιο. Ωραία, αφού πάμε τόσο καλά, κατάργησε όλο το τεκμηρίο. Ναι. Υπάρχει λόγος να υπάρχει τεκμηρίο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι παράλογο το τεκμηρίο, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τεκμήριο. Κατάργηση όλων των τεκμηρίων. Κατάργηση της ΑΔΕ σε οποιοδήποτε έλεγχο στους μικρολογαριασμούς. Δεν μπορεί να κυνηγάει το δεκάρικο και το εκατοστάρικο και το πενηντάρικο. Μια οικονομία που ανθίζει, ειδικά έτσι δεν είναι.
1: Μα καταρχήν δεν έχουν καταλάβει κάτι. Ότι ΑΔΕ, ξέρεις, σημαίνει.
0: Ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι.
1: Δεν ανήκει στο κράτος καταρχήν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Όλα τα έσοδα ελέγχονται από. Από έξω.
0: Από εκεί. Άμαστε.
2: Εκατόν 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.